0: κόσμος ξέρει ότι το πήρε η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη όμως προσπαθούμε να διεισδύσουμε λίγο σε γεγονότα του αθλητισμού που ενδεχομένως ο κόσμος να μην τα ξέρει τόσο πολύ. Ψάχνουμε να βρούμε και ομάδες από την περιφέρεια και να αναδείξουμε την ιστορία της, και αυτό γίνεται με πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί υπάρχει η ανταπόκριση εκεί όπου και παρουσιάζονται οι ομάδες, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και φυσικά ικανοποιητικό και για μας που κάνουμε την έρευνα εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής. Ώρα Ελλάδας λοιπόν, και σήμερα θα ταξιδέψουμε στο Ελ Σαλβαδόρ. Εκεί θα πάμε για να συναντήσουμε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου. Για να μας πεις τώρα, καλά ρε φίλε, δεν είναι ο Μαραντόνα ο κορυφαίος, δεν είναι ο Πελέ ο κορυφαίος, δεν είναι κατά τους νεότερους ο Μέση ο κορυφαίος, ή κάποιοι λένε ότι είναι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τη δική του άποψη, αλλά εμείς θα πάμε να δούμε τον κορυφαίο παίκτη σύμφωνα με τα λόγια του κορυφαίου. Σας μπέρδεψα τώρα. Λοιπόν, Diego Armando Maradona. Όταν φτάνει λοιπόν στην Ιταλία, στην Νάπολη, τον πλησίαζε ένας δημοσιογράφος και τον ρωτάει πώς αισθάνεται που οι οπαδοί της ομάδας δείχνουν όλη αυτή την εικόνα. Κοιτάξτε, τότε η Νάπολη, μια φτωχή πόλη έτσι, και ένα σύλλογος ο οποίος βρισκόταν στην αφάνεια. Η μεταγραφή του Μαραντόνα ήταν όχι το μεγάλο γεγονός, όχι η μεγάλη ανατροπή έτσι, αλλά κάτι πολύ παραπάνω. Ήταν η ζωή για όλους τους Ναπολιτάνους, και έτσι κατάφερε να πάρει και το πρωτάθλημα, να δημιουργηθεί έτσι μια σχολή γύρω από τον Diego Maradona και το ποδόσφαιρο που έπαιζε τότε η Νάπολη. Όλος ο κόσμος λοιπόν τότε υποδέχτηκε με μεγάλο ενθουσιασμό τον Maradona, και τον πλησιάζει αυτός ο δημοσιογράφος όπως είπαμε και τον ρωτάει πώς αισθάνεται που τον αποθεώνουν ως κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου οι φίλοι της Νάπολη. Και λέει ο Maradona, είναι φανταστική η αλήθεια, αλλά μάλλον δεν ξέρουν ότι υπάρχει ένας παίκτης που είναι καλύτερος από μένα και από τον Πελέ. Τον ρωτάνε τότε ευρώτητοι οι δημοσιογράφοι Ιταλοί, δεν μπορούν να πιστέψουν δηλαδή τι ακούνε από τα χείλη του Maradona, και λέει ποιος είναι αυτός ο παίκτης. Λέει, α, ο Μάχικο Γκονζάλες. Ο Μάχικο Γκονζάλες, ο οποίος είναι γεννημένος στο Ελ Σαλβαδόρ το 1958, στις 13 του Μάρτη. Γεννήθηκε ως Χόρχε Αλμπέρτο Γκονζάλες Μπαρίγιας. Το Μάχικο θα το δούμε πως του κόλλησε. Δεν ήταν το πρώτο του ψευδώνυμο. Έγινε μετάλλαξη και στο ψευδώνυμο όταν πήρε μεταγραφή στην Ευρώπη και ήθελαν λίγο πολύ να ταιριάξουν περισσότερο την γλώσσα με τα δικά τους δεδομένα και όχι με την λατίνικη γλώσσα όπως μιλιέται στην Λατινική Αμερική, στο Ελ Σαλβαδόρ. 1,73 σε ύψος, ό,τι πρέπει για μπάλα, επιθετικός μέσος, αλλά έφευγε λίγο, το άρεσε να φεύγει και προς την επίθεση. Ξεκίνησε από το 1975 να αγωνίζεται επίσημα με την Αντέλ, όπου είχε 45 συμμετοχές και πέτυχε 13 γκολ, για να συνεχίσει στην Ιντεπεντιέντε, εκεί έκανε 7 τέρματα σε 32 εμφανίσεις. Και στη συνέχεια πήγε στην Club Deportivo Futbolistas Asociados Santanecos, την περίφημη ΦΑΣ, μια μεγάλη ομάδα στο Ελ Σαλβαδόρ, από την Σάντα Άνα, όπου αγωνίστηκε μια πενταετία, έχοντας πολλές εμφανίσεις και πολλά γκολ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και με λεπτομέρειες. Να πω ότι έχουμε επενδύσει την εκπομπή με μουσική, με τραγούδια από εκεί, από το Ελ Σαλβαδόρ. Ψάξαμε και βρήκαμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ιστορικά που έχουν γίνει εκεί σε μουσικό επίπεδο στην χώρα του Ελ Μάχικο, και ξεκινάμε με το Ελ Καρμπονέρο, το οποίο ερμηνεύει ο Πάντσο Λάρα.
1: Con el respeto que todos ustedes merecen, El Carbonero de Pancho Lara para ustedes.

Είπαμε ότι ξεκίνησε την καριέρα του από την Antel, συνέχισε το 76-77 στην Independiente και από εκεί πέρα για μια πενταετία τον συναντάμε στην FAS, όπου πετυχαίνει 39 τέρματα. Για να πάρει μετά μεταγραφή το 82 στην Ευρώπη, στην Ισπανία, για την Κάντιθ, παρότι είχε πρόταση και πολύ σοβαρή μάλιστα από την Ατλέτικο Μαδρίτης, εκείνος προτίμησε την Κάντιθ, με την οποία και ανέβηκε κατηγορία και έγινε ένας πραγματικός θρύλος για την ομάδα. Στα δύο χρόνια που έπαιξε, 75 επαφές με την βασική ενδεκάδα και 29 τέρματα. Το 85 πηγαίνει και πάλι με μεταγραφή εντός Ισπανίας αυτή τη φορά. Στη Βαγιαδολίδ δεν τα πήγε πολύ καλά. Έπαιξε μόλις 9 παιχνίδια, είχε 2 γκολ. Θα δούμε γιατί και πού και πώς. Γιατί θα δούμε και θα συζητήσουμε για την άστατη ζωή του Μάγου, ο οποίος δεν του άρεσε πολύ να κάνει προπονήσεις. Ή μάλλον είχε ξεκόψει στους προπονητές του, όποιος και αν ήταν προπονητής του, ότι εγώ χωρίς την μπάλα δεν προπονούμε. Μόνο σε οικογενειακό διπλό θα με βλέπετε και μόνο όταν έχω την μπάλα στα πόδια μου. Όλα τα υπόλοιπα είναι, δεν χρειάζεται. Είναι. Δεν χρειάζεται, είναι υπερβολή για μένα. Και το θέμα είναι ότι έκανε και άστατη ζωή, δηλαδή ξενύχταγε πολύ, του άρεσε το ποτό, του άρεσαν οι γυναίκες. Και πριν από τους αγώνες διαπιστωνόταν, δηλαδή από τους προπονητές τον έβλεπαν ότι ήταν ξενύχτης. Δηλαδή άντε να έχει κοιμηθεί κανένα 2-3 ώρες, είχε πιει και τα ουισκάκια του, δεν ξέρω τι έπινε, τεκίλες, τέλος πάντων. Αλλά έμπαινε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, παιδιά, και σαν ένας νέος George Best έκανε όλα τα μαγικά του. Παίζει λοιπόν το 85 στη Βαγιαδολίδ, δεν τα πάει καλά και επιστρέφει στην Κάντιθ, όπου εκεί τον σήκωνε πολύ το κλίμα. Παίζει 5 χρόνια ακόμα στην Ισπανία με 119 συμμετοχές και 28 γκολ, για να γυρίσει και πάλι στην πατρίδα του το 1991 και να παίξει για 8 χρόνια στην αγαπημένη του ΦΑΣ. Στην πορεία κλείνει την καριέρα το 2002 στο Σαν Σαλβαδόρ, σύνολο 343 συμμετοχές και 118 τέρματα συν πάντα, γιατί είναι και πολλά τα οποία δεν έχουν υπολογιστεί. Σε διεθνές επίπεδο αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα του Ελ Σαλβαδόρ, που ήταν και αρχηγός φυσικά, 62 φορές από το 1976 μέχρι το 1998 και πέτυχε 21 γκολ. Και στη συνέχεια έχουμε και προπονητική καριέρα. Όμως μας αρέσουν τα πιπεράτα, έτσι, και αυτά θα συζητήσουμε. Γιατί, εντάξει, στο Ελ Σαλβαδόρ τον έλεγαν Ελ Μάγκο, με το που φτάνει στην Ισπανία το μετατρέπουν σε Ελ Μάτζικο για να ταιριάζει περισσότερο στην ισπανική γλώσσα. Ήταν ένας πραγματικός στάρ της εποχή. Με το που φτάνει στην Ισπανία το μετατρέπουν σε Ελ Μάτζικο για να ταιριάζει περισσότερο στην ισπανική γλώσσα. Ήταν ένας πραγματικός στάρ της

κάπου να ξενοκοιμάται, κάπου να μην κοιμάται. Και οι Ανδαλουσιανοί με αυτά τα τερτύπια παντρεύονται αναγκαστικά, γιατί βλέπουν ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τον σταματήσει. Και μάλιστα εδώ να πούμε και για την πρώτη επαφή που είχε ο ίδιος ο Μαραντόνα με τον Μάχικο. Ο Μαραντόνα τώρα πλέον είναι παίκτης της Μπαρσελόνα, για εκείνη την περίοδο μιλάμε, και τίθεται αντιμέτωπη η Μπαρσελόνα με την Κάντιθ του Μάχικο. Ο Γκονζάλες έχει μείνει στον πάγκο γιατί έχει καθυστερήσει να φτάσει στο γήπεδο, τον είχε πάρει ο ύπνος, μάλλον αναπλήρωνε τον ύπνο που δεν είχε κάνει. Ξεκινάει ο αγώνας λοιπόν, η Μπλαουγκράνα στο ημίχρονο προηγούνται με ένα 0 με τον Μαραντόνα, και ο προπονητής της Κάντιθ βλέπει στον πάγκο και η μόνη ελπίδα των Ανδαλουσιανών δεν μπορεί παρά να μπει στον αγωνιστικό χώρο υπό αυτές τις συνθήκες, μπας και αλλάξει κάτι. Με το που μπαίνει και πατάει στο χόρτο, ο ζαλισμένος από το αλκοόλ, ο άϊπνος Μάχικο, κάνει ένα ποδοσφαιρικό ρεσιτάλ, παίρνει την μπάλα, χάνεται ανάμεσα σε όλους τους αντιπάλους και σχεδόν παίρνει με την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Εκεί ο Μαραντόνα μένει πραγματικά, ζηλεύει με την καλή έννοια της λέξης τον Μάχικο, τον πλησιάζει, τον αγκαλιάζει και του λέει μία μέρα θέλω να παίξουμε μαζί, να είμαστε συμπαίκτες. Και μάλιστα τότε προπονητής ήταν ο Μενώτης στην Μπαρτσελώνα, προσπαθεί να τον πείσει να πάρει τον Γκονσάλες, τον Μάχικο, στην ομάδα. Προβληματίζεται ο Αργεντίνος coach, ο οποίος ήταν ένας ιδιαίτερα συντηρητικός, επιβλητικός και συστημικός, έτσι, προπονητής. Τέλος πάντων, κάνει το χατήρι του Μαραντόνα και τον παίρνει μαζί του για να τον δοκιμάσει σε ένα φιλικό τουρνουά το οποίο θα γινόταν στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Γκονζάλες είναι έτοιμος να ακολουθήσει την αποστολή, αλλά είπε να πιει και ένα ποτηράκι παραπάνω, να κάνει και μια έξοδο την τελευταία βραδιά πριν φύγει για το ταξίδι, για να το γιορτάσει, ρε παιδί μου. Παρακοιμήθηκε λίγο παραπάνω και έχασε το αεροπλάνο της αποστολής. Τελικά παίρνει το επόμενο ή μεθεπόμενο αεροπλάνο, έβγαζε αφρούς από τη μύτη ο Μενώτη, αλλά είχε και από κοντά το Μαραντόνα, τον οποίο δεν ήθελε να του χαλάσει χατήρι, που το έλεγε σε παρακαλώ να παίξουμε μαζί, θα δεις είναι παικτάρα. Τελικά φτάνει ο Γκονζάλες στην Αμερική στο τελευταίο παιχνίδι των Μπλαουγκράνα και τον βάζει μέσα να αγωνιστεί ο Μενώτη. Ένα μαγικό δίδυμο ο Διέγκο με τον Μάχικο, βγαλμένο από τις πιο φανταστικές εικόνες που θα μπορούσε να έχει ένας για το τι σημαίνει ποδόσφαιρο και μαεστρία. Παράλληλα, ο Γκονζάλες πετυχαίνει το πρώτο και το τελευταίο γκολ της Μπαρτσελώνα και το βράδυ υπάρχει μια συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο της ομάδας, όπου αποθεώνεται κυριολεκτικά για την απόδοσή του ο άσος από το Ελ Σαλβαδόρ. Στην πορεία όμως κάτι γίνεται στο ξενοδοχείο, ακούσα τώρα ιστορίες, έτσι, και σημαίνει ένας συναγερμός για φωτιά. Αναγκαστικά βγαίνουν όλοι έντρομοι από τα δωμάτια τους και προσπαθούν σε αυτόν τον συναγερμό να καταμετρηθούν και να δουν αν όλοι είναι κάπου καλά και αν ελοχεύει κάποιος κίνδυνος από την φωτιά που είχε ξασπάσει στο ξενοδοχείο. Τέλος πάντων, γίνεται η καταμέτρηση, λείπει ένας. Ποιος είναι αυτός ο ένας? Ο Μάχικο, ο οποίος ροχαλίζει στην αγκαλιά μιας ιερόδουλης. Πάτρια κερίδα από τον Αλβάρο Τόρες τώρα.

Αυτή η ιστορία που σας είπα πριν από το τραγούδι εκτελήσεται το 1983-84. Τότε παίζει ο Μαραντόνα στην Μπαρτσελόνα και είναι η εποχή που πραγματικά έχει σηκώσει ουρανό και γη για να έρθει και ο Μάχικο στην ομάδα και το λέει στο μένο ότι γίνεται βέβαια όλη αυτή η διαδικασία με την εκένωση του ξενοδοχείου που κατομετρώνται όλοι και λείπει ένας, ο οποίος ένας κοιμάται αγκαλιά με μια ιερόδουλη και ροχαλίζει και δεν τον ενδιαφέρει άμα το ξενοδοχείο έχει πάρει φωτιά. Εκεί λοιπόν ο Μενώτη του λέει «Διάκο, σ' αγαπάω, σε λατρεύω, αλλά όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, θα διασαλευθεί η ηρεμία της ομάδας». Όχι και ότι ο Διάκο ήταν Άγιος, έτσι. Και αυτό στο κομμάτι της εξωγηπαιδικής του ζωής και αυτό αποδείχθηκε. Ο Λουίς Σέζαρ Μενώτη, για τον οποίο είπα νωρίτερα ότι ήταν και ένας άνθρωπος συστημικός, το είπα γιατί το 78 που πήρε το παγκόσμιο κύπελλο ως προπονητής εθνικής ομάδας της Αργεντινής ήταν η εποχή της δικτατορίας στην Αργεντινή και ήταν ένα πολύ καλό εργαλείο για τους δικτάτορες να χρησιμοποιήσουν ότι είναι η κορυφαία ομάδα και να οι επιτυχίες μας στον αθλητισμό και να το ένα και να το άλλο. Και αυτός πολύ μεγάλη καριέρα, μιας και το αναφέραμε έτσι να περάσω στα γρήγορα στον Μενώτη. Ξεκίνησε το 70 ως προπονητής στη Newell's Old Boys, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε και ο παλιός παίκτης της ΑΕΚ, ο Σκόκο αν θυμάστε καλά. Να πούμε ότι σαν ποδοσφαιριστής ήταν επιθετικός και μάλιστα δεν ήταν κακός, είχε παίξει 11 φορές στην εθνική ομάδα από το 62 μέχρι το 68. Έμεινε βέβαια στην Αργεντινή. Η μεγαλύτερη ομάδα στην οποία έπαιξε ήταν η Boca Juniors. Είχε μεγάλη καριέρα και στην Ροζάριο Σεντράλ, από την οποία και ξεκίνησε. Γκολτζής πάντως. Τα πετύχαινε τα γκολάκια του. Συνολικά έχει πετύχει σε επίσημους αγώνες 47 και 9, 56 και 62 τέρματα. Ενώ έχει παίξει και εκτός Αργεντινής για ένα χρόνο στη Σάντος. Δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά. Σαν προπονητής μετά την Newell's Old Boys ήταν στην Club Atlético Huracán, στην Εθνική Αργεντινής από το 1974 μέχρι το 1982, στη συνέχεια στην Μπαρτσελόνα, μία χρονιά μαζί με τον Diego, στην Boca Juniors, στην Atlético Madrid, στη River Plate, στην Peñarol, στην Εθνική Ομάδα του Μεξικό, στην Boca Juniors ξανά, στην Independiente, στη Σαμπτόρια, στην Independiente πάλι, στη Rosario Central, ξανά στην Independiente, στην Puebla και στην Estudiantes Τέκος. Αυτά για τον Μενώτη. Τώρα για τον Μάχικο. Όταν έφτασε στην Ισπανία, ο δημοσιογράφος Φρανσίσκο Πάκο Περέα ήταν αυτός ο οποίος εργαζόταν στην Diario de Cádiz, στην τοπική εφημερίδα, η κορυφαία εφημερίδα της περιοχής, ο οποίος λέει αυτό το μάγκο δεν ταιριάζει πολύ εδώ με την ορολογία, ρε παιδί μου, με τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε εμείς εδώ, με την τοπιολαλιά μας, να το κάνουμε Μάχικο. Το μαγικό πόδι του Γκονσάλες, το οποίο πραγματικά την πρώτη χρονιά το κατάλαβαν από κοντά, γιατί έπαιξε σε 33 αγώνες, πέτυχε 14 γκολ και ανέβασε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Το πρώτο του παιχνίδι έγινε το Σεπτέμβριο του 1982 στις 5 του μήνα σε μια ισοπαλία που παραχώρησε η Κάντιθ στην Ρεάλ Μούρθια, αλλά πέτυχε και το πρώτο του γκολ εκεί ο Γκονσάλες. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι γιατί θέλω να μπούμε έτσι και με την μουσική υπόκρουση σε όλη αυτή την πραγματικά ξεχωριστή ιστορία. Μη παΐσει η πατρίδα μου, δηλαδή, από τους αδερφούς Φλόρες, Ερμάνος Φλόρες.

Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε την πρώτη χρονιά που αγωνίστηκε με την ομάδα της Κάντιθ στην La Liga. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, πάλι είναι Σεπτέμβρης της επόμενης χρονιάς, το 83, πάλι με την Real Murcia που είχε ανέβει και αυτή η κατηγορία, πάλι εντός έδρας για την Κάντιθ, αυτή τη φορά ήταν με 1-3 και η χρονιά δεν πάει καλά για την ομάδα, πέφτει αμέσως κατηγορία. Βέβαια, τον έχουν δει οι διάφοροι μάνατζερς και τον έχουν προτείνει σε πολλές ομάδες. Έρχεται η Paris Saint-Germain, η οποία δείχνει ενδιαφέρον. Αλλά και οι ιταλικές ομάδες, το καμπιονάτο τότε ήταν στα πολύ πολύ πάνω του, έτσι. Και υπάρχουν προτάσεις από την Αταλάντα, από τη Φιωρεντίνα και από την Σαμπντόρια. Μεγάλες σε αγωνιστικό επίπεδο και οι τρεις αυτές ομάδες, έτσι. Δηλαδή ήταν ομάδες οι οποίες διεκδικούσαν ή το πρωτάθλημα ή την έξοδο στην Ευρώπη. Αποφασίζει όμως ο Μαχικό να παραμείνει στην Κάντιθ, παρότι έχει πέσει κατηγορία, γιατί του αρέσει εκεί πάρα πολύ, στην Ανδαλουσία, σε πολλά επίπεδα, και σου λέει, κοίτα να δεις τώρα, θα ξανανεβάσουμε την ομάδα, άλλη μια κατηγορία, και όλα καλά. Δεν ξεκινάει καλά όμως η χρονιά και τσακώνεται εκεί με τον προπονητή του, τον Μπενίτο Ζωανέ. Και έτσι το Γενάρη του 1985 παίρνει μεταγραφή μεσούσης στη σεζόν για την Real Valladolid, όπου και αυτή είναι υπό ισπανικού εδάφους, επί ισπανικού εδάφους. Εκεί δεν τα πάει καλά καθόλου, γιατί είναι αυστηρή η επιτήρηση που του κάνουν στην προσωπική του ζωή. Παίζει μόλις 9 παιχνίδια και δεν τον ταιριάζει, δεν τον απορροφά το κλίμα με τίποτα. No tequila, no game, απλά πράγματα. Δηλαδή τον είχαν, τι ώρα είσαι, που είσαι, τι κάνεις, που βγαίνεις, τι αυτό. Εφόδου στο σπίτι να δουν αν κοιμάσαι, αλλά Μάκης Ψωμιάδης, θυμάστε την ιστορία με τον Ντέμι Νικολαίδη. Και τελικά φεύγει, δεν κάθεται καθόλου. Δηλαδή ήταν αποτυχημένο τελείως το περασμά του από τη Βαγιαδολίδ και επιστρέφει πάλι στην Κάντιθ, το ξέρει εκεί καλά το κλίμα. Όπου έχει βάλει, λέγεται, υπάρχει φήμη τώρα, εντάξει δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, ούτε έχουμε δει το συμβόλαιο, αλλά λέγεται ότι έχει βάλει όρο στο συμβόλαιό του μία ρήτρα η οποία τον διασφαλίζει για να μπορεί να κάνει την εξωγηπαιδική ζωή που κάνει. Δηλαδή να μπορεί να πηγαίνει στα πάρτι, να διασκεδάζει, να πίνει και να κοιμάται λίγο. Όμως από την άλλη πλευρά, για να διασφαλιστεί και η ομάδα γύρω από τον όρο αυτό που έβαλε ο Μάχικο, θα αμοιβόταν $700 Ηνωμένων Πολιτειών σε κάθε παιχνίδι που έπαιζε. Ποσό τώρα, παιδιά, για φανταστείτε τώρα που ακούμε αυτά τα τρελά νούμερα, αν υπήρχε αυτός ο παίκτης σήμερα τι χρήματα θα έκανε, έτσι. Αλλά τότε μιλάμε για 700 αμερικάνικα δολάρια. Σε κάθε παιχνίδι λοιπόν που θα έπαιζε ο Μάχικο θα έπαιρνε $700, αλλά σε κάθε παιχνίδι από αυτά που θα έχανε, γιατί κοιμόταν, γιατί δεν πήγε με την αποστολή, γιατί ήταν μεθυσμένος, γιατί, θα πλήρωνε από την τσέπη του για αυτό το παιχνίδι στο οποίο δεν είχε συμμετοχή $700 Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί λοιπόν στην Κάντιθ πέρασε μια πενταετία από το 1986 μέχρι το 1991, στη δεύτερη θητεία του, έτσι, στην ομάδα της Ανδαλουσίας, και περνούν διάφοροι προπονητές, ταιριάζει αρκετά με τον Βίκτορ Εσπάραγκο, με τον οποίο κολλάει, καταλαβαίνει το χαρακτήρα του, τον διαχειρίζεται σωστά και παίζει 4 χρονιές, όπου είναι πραγματικά κορυφαίος, παίζει στην μεγάλη κατηγορία, πετυχαίνει 58 γκολ σε 194 παιχνίδια. 58 γκολ τώρα με την Κάντιθ, για φανταστείτε, είναι μια μικρομεσαία ομάδα του Ισπανικού Πρωταθλήματος, και ανακοινώνει σε ηλικία 33 ετών την αποχώρησή του από τον σύλλογο στις 6 Ιουνίου του 1991. Για την Κάντιθ ήταν, είναι και παραμένει ό,τι μεγαλύτερο πέρασε ποτέ από την ομάδα. El sombrero azul τώρα, salsa clave και κουντουμάι καμόνες.

Λοιπόν, μουσικάρες για την Πεκτάρα. Είμαστε στην εποχή που φεύγει από την Γκάντιθ μετά από μια νέα πενταετία γεμάτη επιτυχίες και επιστρέφει στην πατρίδα του στο Ελσαλβαδόρ, στην ΦΑΣ. Παρότι έχει πρόταση, είναι 33 ετών και έχει πρόταση να πάει στην Ιταλία στο καμπιονάτο στην Αταλάντα και πάλι δεν υπογράφει. Δεν του αρέσουν οι όροι, δεν του αρέσει η ζωή, δεν του αρέσει το γεγονός ότι θα έπρεπε να ζει σε ένα πλαίσιο επιτήρησης. Σου λέει πάω πίσω στην πατρίδα μου, εκεί τα ξέρω καλά τα πράγματα, όπως είχε νιώσει και στην Ανδαλουσία που ήταν η δεύτερη πατρίδα του, και παίζει μέχρι το 1999, οπότε και αποσύρεται ποδοσφαιρικά, ξεκινώντας την προπονητική του καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ως βοηθός στην ομάδα Houston του Τέξας. Το 2001 το Κάντιθ τον τιμά με έναν αγώνα που γίνεται προς τιμήν του. Τα έσοδα πηγαίνουν στα θύματα ενός πρόσφατου σεισμού στο Ελ Σαλβαδόρ. Και το 2003 η Εθνοσυνέλευση του Ελ Σαλβαδόρ του απονέμει την ύψιστη τιμή της κυβέρνησης, το ήχο μεριτήσιμο, με το ονομάζοντας το Εθνικό Στάδιο σε Φλόρ Μπλάνκα προς τιμήν του. Έτσι, στις 28 Αυγούστου 2004 έρχεται μία άλλη εκδήλωση προς τιμήν του, αυτή τη φορά στο στάδιο Μάχικο Γκονζάλες, στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου γίνεται ένας αγώνας, πλέον έχει μετονομαστεί το στάδιο και έχει πάρει το όνομά του, ανάμεσα στην Αμερική, με πολλά διεθνή αστέρια, από τη Λατινική Αμερική και από παντού, και μιας ομάδας με παίκτες που αποτελούνταν από πρώην άσους της ΦΑΣ. Παίζει εκεί ένα ημίχρονο, παρότι είναι μεγάλος πλέον σε ηλικία, έτσι. Έχει αποσυρθεί το 99, έχει 4 χρόνια να παίξει μπάλα, μιλάμε τώρα 5, μιλάμε για το 2004. Παίζει από ένα ημίχρονο και με τις δύο ομάδες, παίζει όλο τον αγώνα δηλαδή, και σκοράρει συνολικά 3 γκολ. Λένε οι γνώστες του ποδοσφαίρου και οι υψηλοί κριτικοί, όχι από την Κρήτη, κριτική με γιώτα, έτσι, ότι αν ήταν Αργεντίνος ή Βραζιλιάνος ο Γκονζάλες, θα μιλάγαμε, θα είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση το όνομά του. Περισσότερο από τον Μαραντόνα και τον Πελέ. Αλλά βέβαια βάζουμε στο άκρο και το κομμάτι της εξωγηπαιδικής της ζωής που έπαιξε το ρόλο που έπαιξε, αν και νομίζω ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν θα μπορούσε να είχε παίξει διαφορετικά, θα ήταν δυστυχισμένος, όπως το είδαμε και με την περίπτωση της Βαγιαδολίδ. Να πούμε ότι έπαιξε 62 φορές στην εθνική ομάδα του Σαλβαδόρ, πρώτη του εμφάνιση το 1976 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τότε κόντρα στην Κωσταρίκα. Έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982, έτσι αγωνίστηκε και στους τρεις αγώνες των ομίλων και μάλιστα έπαιξε και σε ένα παιχνίδι όπου γνώρισε συντριπτική ήταν η ομάδα του από την Ουγγαρία, τότε Μεγάλη Ουγγαρία. Με 10-1 κέρδισε η Ουγγαρία την ομάδα του Ελ Σαλβαδόρ. Σε 31 συνολικά αγώνες προκριματικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει παίξει και έχει πετύχει 21 γκολ. Λαμπάλα τώρα, το λέει και η λέξη, Ερμάνος Φλόρες.

Λοιπόν, κάπου σε ένα σημείο του πλανήτη, να ξέρετε ότι υπάρχει μια τοιχογραφία, μια ζωγραφιά δηλαδή, που έχει τον Ελμάχικο μαζί με τον Διέγο Μαραντόνα. Να πούμε ότι ήταν αδύνατος, πολύ, πάρα πολύ γρήγορος, με την μπάλα στα πόδια αλλά και χωρίς αυτή. Έκανε φοβερά κόλπα και προσποιήσεις, έκανε και το περίφημο κόλπο του Γιώχαν Κρόιφ, ξέρετε, εκείνη την φανταστική ντρίμπλα. Έδινε την μπάλα με ακρίβεια, ήταν δηλαδή και πασαδόρος, αλλά και όταν την πέταγε μπροστά έφευγε με την μπάλα, δεν τον έπιανες με τίποτα. Και το 1999, σε εκλογές που έγιναν στη χώρα του, στο Ελσαλβαδόρ, για την ανακήρυξη του καλύτερου ποδοσφαιριστή του αιώνα για το Ελσαλβαδόρ, φυσικά και ανακηρύχθηκε αυτός ο κορυφαίος. Του άρεσε να παίζει μπροστά στην επίθεση, στη μεσαία γραμμή και μπροστά, δηλαδή καθαρό αιμός επιθετικό χαφ, αλλά και επιθετικό, δηλαδή μπουκαδόρος πίσω από το κλασικό σεντερφόρ, έτσι σαν δεύτερος επιθετικός ή και σαν κεντρικός επιθετικός πολλές φορές, ή και σαν χαφ σε ρόλο playmaker, το δεκάρι, το κλασικό που λέγαμε, δηλαδή έδινε την μπάλα όπου ήθελε, όποτε ήθελε, με οποιονδήποτε τρόπο ήθελε. Δεν φορούσε το 10, το αγαπημένο του νούμερο, και αυτό που φορούσε ήταν το νούμερο 11. Ο Μαραντόνα λέει ότι εγώ έχω αντιγράψει πάρα πολλές από τις ενέργειες του Μάχικο, πραγματικά, γιατί με εντυπωσίαζε μόνο που τον έβλεπα. Έβαζα βίντεο για να δω τι κάνει, τι επινοήσεις έχει και να μπορέσω να κάνω, που είχα τη δυνατότητα φυσικά και την είχε ο Μαραντόνα. Έλεγε ότι αφού είχα τη δυνατότητα να προσπαθήσω να κάνω πράγματα σαν και αυτά που κάνει ο Μάχικο, σίγουρα είναι μέσα στους 10 καλύτερους παίκτες του κόσμου, είπε. Και όταν έκανε μαζί του προπόνηση, έλεγε ότι εμείς στην προπόνηση προσπαθούσαμε να τον μιμηθούμε όλοι, το έλεγε ο ίδιος ο Ντιέγο Μαραντόνα, έτσι, αλλά δεν μπορούσαμε, ήταν δύσκολο. Λοιπόν, Μοβιέδο, Ελατόλ Ντελότε, Χωσελόρα.

Όπως ο Κρόιφ είχε την περίφημη αυτή τρίπλα, την οποία έκανε και ο Μάχικο, θα σας πω ότι είχε και εκείνος μία μοναδική στον κόσμο τρίπλα, που δεν την έχει ξαναδεί το ποδόσφαιρο. Τι έκανε, είχε την μπάλα στο εξωτερικό μέρος του ποδιού του, την έφερνε με μαεστρία στο εσωτερικό, έσπαγε τη μέση και έμενε ο αντίπαλος σε άλλο σημείο του γηπέδου και αυτός προχωρούσε με την μπάλα αλλού. Αυτό είχε ονομαστεί La Culebrita Macheteada. Έτσι ακριβώς λεγόταν αυτή η τρίπλα που ήταν μοναδική στον κόσμο. Σε μετάφραση στα ελληνικά περίπου σημαίνει το κόψιμο του φιδιού. Έτσι. Αυτή η απίθανη τρίπλα λοιπόν έμεινε στην ιστορία για τον Γκονζάλες, ο οποίος γεννήθηκε σε μια μεσαία οικονομικά οικογένεια στο Σαν Σαλβαδόρ, στην πρωτεύουσα της χώρας. Είχε 7 αδέρφια και μία αδερφή. Ο μεγάλος του αδερφός, ο μεγαλύτερος σε ηλικία, ο Μαουρίτσιο, έπαιξε μπαλίτσα, αλλά σε τοπικό επίπεδο μέχρι εκεί έφτασε. Παντρεύτηκε την Άννα Μαρία Ρουάνο, η οποία ήταν κόρη ενός θρύλου του ποδοσφαίρου από το Σαλβαδόρ, του Αλφρέντο Ρουάνο. Έτσι. Και έκανε το γιο του, ο γιος του Ροντρίγκο, το 81 γεννήθηκε, έπαιξε και αυτός μπάλα στην μεγάλη, στην εθνική κατηγορία της χώρας, στην Ατλέτικο Μάρτε. Αλλά πέρα από την σύζυγο αυτή που παντρεύτηκε, είχε και αρκετές συντρόφους και απέκτησε και άλλα δύο παιδιά. Το ένα με μία σύντροφο από την Ισπανία, εκεί στην Κάντιθ, από την Ανδαλουσία, και το άλλο παιδί, μία κόρη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η ιστορία του Χόρχε Μάχικο Γκονζάλες, του θρυλικού αστέρα, που έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Και βέβαια καλό είναι έτσι να συζητάμε τέτοια πράγματα και να μαθαίνουμε, γιατί ο κόσμος συζητάει, λέει για ποδόσφαιρο, λέει ονόματα, και μπορεί να μην έχει τύχει πραγματικά να δει αυτό το ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται. Υπάρχουν βίντεο, αν θέλετε να ψάξετε λίγο, και για τη μαγική τρίπλα και για τον τρόπο που αγωνιζόταν, πώς ξεκινόταν στην επίθεση, πώς έσπαγε τους αντιπάλους με το, ταπεραμέντο του κλπ. Και είναι ωραίο να βλέπουμε πώς παίζονταν κάποτε το ποδόσφαιρο, γιατί τώρα έχει γίνει ένα μηχανικό άθλημα που τρέχουν 11 δυνατοί ποδοσφαιριστές απέναντι σε άλλους 11 επίσης δυνατούς ποδοσφαιριστές. Εμείς ολοκληρώσαμε τώρα εδώ με την εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Ανανέουμε το ραντεβού μας αύριο στις 9 η ώρα το πρωί. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι Αντέντρο Κοχιουτεπέκε από τον Πακίτο Παλαβιτσίνη. Να είστε καλά.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Έχει για Παναγιά και καλημέρα φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα, στον κόσμο. Γεια σας από τη Φωνή της Ελλάδας, από την ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και από το στούντιο αυτού του ξεχωριστού ραδιοφωνικού σταθμού, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες μακρινές». Προσπαθούμε και ασχολούμαστε με τα όνειρα, με τα προβλήματα, με τις δράσεις του ελληνισμού της Διασποράς. Θα παραμείνουμε μαζί σας για περίπου μία ώρα σήμερα, όπου θα προσπαθήσουμε έτσι να ταξιδέψουμε σε δύο ξεχωριστές περιοχές. Μία είναι αρκετά μακριά, είναι μέχρι την Αυστραλία. Και η άλλη μέχρι το Λουξεμβούργο. Είπαμε να αρχίσουμε με την Αυστραλία, γιατί είναι και η διαφορά της ώρας, μην τους ξενυχτήσουμε και πάρα πολύ. Και μετά, αν όλα πάνε καλά, θα καταφέρουμε να ταξιδέψουμε μέχρι το Λουξεμβούργο. Προς το παρόν να σας πω ότι αυτό το πρώτο κομμάτι το οποίο ακούσαμε, αυτό το παραδοσιακό τραγούδι, το «Έχε για Παναγιά», είναι ένα κομμάτι που ακούσαμε και το άκουσαν και το χαρήκανε σε μία συναυλία όλες μαζί οι χοροδίες στο Brisbane της Αυστραλίας, στο μεγαλύτερο ίσως ελληνικό πολιτιστικό φεστιβάλ της Αυστραλίας, στο Πανηγύρι Greek Festival. Ο Κωνσταντίνος Λουβάρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Θωμά Δρακόπουλο. Είναι ουσιαστικά ο πρόεδρος της χοροδίας Ελληνικές Φωνές και ένας από τους ιδρυτές του Πανηγυριού, αυτού του πολύ μεγάλου ελληνικού φεστιβάλ που γίνεται στο Brisbane. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Κύριε Δρακόπουλε, καλημέρα από την Αθήνα, τι κάνετε?
1: Και καλησπέρα από το Brisbane της Αυστραλίας. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε στη συντροφιά μας, κυρία Δρακόπουλε, και θα έχουν τη δυνατότητα και οι ακροατές και οι ακροάτριες και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο να γνωρίσουν και εσάς καλύτερα, αλλά και αυτό το καταπληκτικό φεστιβάλ. Να αρχίσω από εσάς. Εσείς ο ίδιος γεννηθήκατε στην Αυστραλία, στη Βρισβάνη, είστε ομογενής δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς?
1: Ομογενής, πρώτη γενιά, ύστερα από το, ναι, οι γονείς μου ήρθαν από την Ελλάδα και εγώ γεννήθηκα εδώ στην Αυστραλία.
0: Από την Ελλάδα πότε ήρθαν οι γονείς σας στην Αυστραλία?
1: Ο πατέρας μου ήρθε το 1925-26. 1926-27 γύρω εκεί.
0: 1926 δηλαδή.
1: 26, είναι παλιός πολεμιστής.
0: Για έναν αιώνα πριν, έτσι.
1: Πριν, μάλιστα. Και η μητέρα μου ήρθε το 50.
0: Πώς τον λέγανε τον πατέρα σας, πώς τον λέγανε?
1: Ήτανε Παναγιώτης Δρακόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Από την Ιθάκη.
0: Α, ναι. Οι Θιακοί, οι Ιθακίσοι έχουν κατακτήσει την Αυστραλία, έτσι, κύριε Δρακόπουλε?
1: Ναι. Και η μητέρα μου από την Ιθάκη.
0: Μάλιστα. Η οποία πήγε το 25 χρόνια μετά μας, λέτε, το 1950.
1: Και γνωριστήκα εκεί, το προξενείο είχαμε συγγενείς από τις δύο μεριές που ένας ο άλλος γνωριζόταν και έτσι έγινε.
0: Ως νύφη δηλαδή ταξίδεψε η μαμά σας, ως νύφη?
1: Όχι, δεν ήρθε, δεν ήταν, όχι, ήταν Το προξενιό έγινε εδώ. Έγινε στην Αυστραλία.
0: Μάλιστα, έγινε στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Και γεννηθήκατε λοιπόν στην Αυστραλία. Καταγωγή, όπως λέμε, από την υπέροχη Ιθάκη. Μεγαλώσατε σε ένα σπίτι, κύριε Δρακόπουλε, με ελληνικά ήθη, με ελληνικά έθιμα, με ελληνική μουσική, με την ελληνική γλώσσα. Πώς ήτανε εκείνα τα πρώτα χρόνια? Ναι.
1: Με δίσκους 78 στροφών, Γούναρη και λοιπά, Μαριάννα Χατζοπούλου. Και εκεί η αγάπη μου από την ελληνική μουσική από εκεί άρχισε.
0: Μάλιστα.
1: Και εντάξει, εγώ πήγα στο σχολείο στην εδώ και δεν ήξερα αγγλέζικα, γιατί μόνο ελληνικά μιλάγαμε στο σπίτι.
0: Δύσκολη αυτή η μετάβαση από ένα σπίτι που μιλούσατε μόνο ελληνικά να βρεθείτε σε ένα σχολείο που μιλούσαν όλοι αγγλικά? Ήταν δύσκολα εκείνα τα χρόνια, κύριε Δρακόπουλε?
1: Όπως τα θυμάμαι ως δύσκολα, γιατί ήταν, το σχολείο ήταν μικρό, ήταν μεγάλο σχολείο το δημοτικό, και εντάξει, δεν θυμάμαι κακές συνθήκες καθόλου, όχι.
0: Πότε επισκεφθήκατε την Ελλάδα πρώτη φορά, πότε πήγατε?
1: Πρώτη φορά ήρθα τον Ιούνιο το 1974.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έφτασα με τη Χούντα και έφυγα με τη Δημοκρατία. Λοιπόν, ήμουν εκεί από τον Ιούνιο μέχρι το Δεκέμβρη. Ήμουν εκεί με το πραξικόπημα στην Κύπρο, ήμουν εκεί με την επιστροφή του Καραμαλή, με τις πρώτες εκλογές, το δημοψήφισμα για τη Βασιλεία, και μετά έφυγα. Τάσταξα τα πράγματα και έφυγα.
0: Πώς και πήρατε την απόφαση να γυρίσετε πίσω, και όλο αυτό το διάστημα που ήσασταν στην Ελλάδα μένατε στην Ιθάκη ή βρισκόσασταν αλλού?
1: Η βάση μου ήταν η Ιθάκη, αλλά είχα ένα πολύ καλό μου φίλο που σπούδασε στην Ερατική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, και πέρασα και εκεί αρκετό καιρό, και στην Αθήνα επινοχόμουν. Ναι.
0: Και πώς και πήρατε την απόφαση να επιστρέψετε, ή το σχέδιο ήταν πάντα να επιστρέψετε?
1: Εγώ δεν επίστα, ήταν το πρώτο ταξίδι. Μετά το 82 ξανά ταξίδι, και μετά ύστερα από 40 χρόνια ξαναγύρισα. Και είπα στα ξαδέρφια μου, λέω, ο Οδυσσέας, λέω, έκαμε 20 χρόνια να γυρίσει για την Πινελόπη. Εγώ πήρα 40, αλλά είχα την Πινελόπη μαζί μου εγώ.
0: Εντάξει. Άμα είχατε την Πινελόπη μαζί σας, 40 χρόνια μπορεί να είναι πολλά, αλλά άμα είχατε τέτοια συντροφιά, περνάνε πιο εύκολα.
1: Ήταν οι περιστάσεις που δεν μπορούσαμε, αλλά εντάξει, ήταν υπέροχα, περάσαμε ωραία.
0: Μάλιστα. Συντροφιά, περνάνε πιο εύκολα.
1: Ήταν οι περιστάσεις που δεν μπορούσαμε, αλλά εντάξει, ήταν υπέροχα, περάσαμε ωραία.
0: Μάλιστα.

0: Σαν έκθεση, ήταν έκθεση Greek Expo το λέγαμε, mm-hmm. αλλά με τη λέξη έκθεση. Και από εκεί ήταν το πρώτο πανηγύρι, ας πούμε, και μετά έγινε, ήταν πρώτα για μας, αλλά ήταν για να δείξουμε το κοινοτικό μας κέντρο, γιατί η κοινότητα είχε χτίσει ένα ωραίο κτίριο για δεξιώσεις, αλλά είχε μόλις χτιστεί και έτσι για να το κάνουμε σαν διαφήμιση, mm-hmm. και έτσι αρχίσαμε. Και μετά έγινε και σαν πανηγύρι στο πάρκο που είναι απέναντι. Πρώτα ήταν για μας, αλλά τώρα είναι το κοινό. Είναι ένα από τα καλύτερα, μεγαλύτερα φέστιβαλ στην πολιτεία μας. Και το αναγνωρίζουν και οι κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις, η κοινοτική κυβέρνηση της Queensland, mm-hmm. και η δημαρχία του Βρισβάνης.
1: Μάλιστα.
0: Αναγνωρίζεται ως ένα από τα πρώτα φέστιβαλ που γίνονται στην πόλη μας.
1: Κύριε Δρακόπουλε, πόσοι περίπου επισκέπτες έρχονται κάθε χρόνο? Τώρα πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Πόσοι περίπου, ναι, επισκέπτες ήρθαν?
0: Με τις δύο μέρες 50 με 60 χιλιάδες θα πρέπει να έχουν περάσει.
1: 50 με 60 χιλιάδες. Δηλαδή για πολύ μεγάλο αριθμό.
0: Ναι, μεγάλο αριθμό, μάλιστα, μάλιστα. Και ο Αστραλός τώρα σου λέει, εγώ από τα χρόνια μου... Έρχεται το ΜΑΚ και μου λένε, λέει, πότε θα είναι, λέει, το πανηγύρι, και το λένε και πανηγύρι, δεν το λένε φεστιβάλ, λένε πανηγύρι.
1: Μάλιστα. Ναι. Από ό,τι έχω καταλάβει, δεν συγκεντρώνονται, δεν έρχονται μόνο οι ελληνικής καταγωγής, οι Ελληνοαυστραλοί, αλλά έρχονται οι πάντες, έτσι. Δηλαδή οι το πάντες, περιμένουν πώς και πώς. Yeah.
0: Ναι. Ναι, οι πάντες, γιατί εμείς οι Έλληνες, οι Ελληνοαυστραλοί δουλεύουμε στα περίπτερα, γιατί το ωραίο είναι ότι τα περίπτερα που πουλάνε τα φαγητά, τα τρόφιμα, είναι οι διάφορες αδελφότητες και κοινότητες. Mm-hmm. Έχουμε τους Ατσικριτικούς, οι Χιώτες, οι Πελοποννήσοι, οι τρεις ενορίες στις πόλεις μας. Εντάξει, αυτό είναι το κλειδί.
1: Και να ρωτήσω το εξής. Αυτές οι διαφορετικές ελληνικές εθνικότητες, ο κάθε, ας πούμε, πάγκος έχει και διαφορετικά εδέσματα από την περιοχή, ή βλέπουμε και διαφορετικούς χορούς κάθε φορά?
0: Έχουμε διαφορετικούς χορούς, και κάθε, τα περισσότερα σωματεία έχουν και τα δικά τους χορευτικά συγκροτήματα. Έχουμε και τη δική μας, η κοινότητα έχει το δικό της συγκρότημα, mm-hmm. οι Hellenic Dancers, οι Έλληνες χορευτές, που ιδρύσαμε το 1977. Και εντάξει.
1: Να ρωτήσω πόσα μέλη περίπου είναι στους Έλληνες χορευτές που έχουν ιδρυθεί από το 1977?
0: Αναλόγως. Μέχρι 30 και θα... Αναλόγως τη χρονιά.
1: Αναλόγως τη χρονιά.
0: Μέχρι 30 παιδιά.
1: Αλλά έχουν ενδιαφέρον και οι νεότερες γενιές να μάθουν, ας πούμε, τους...
0: Ναι, είναι δηλαδή νέα παιδιά, τελειώνουν γυμνάσιο, πάνε πανεπιστήμιο, και έχουμε και ακαδημία που έχουν και τα πιο μικρά που μαθαίνουν, και μετά πάνε σιγά σιγά και γίνονται στην κεντρική ομάδα, δηλαδή οι Έλληνες χορευτές.
1: Ναι. Και όταν γίνεται το πανηγύρι, όταν γίνεται αυτό το φεστιβάλ, οι επισκέπτες που έρχονται, χορεύουνε και εκείνοι? Δηλαδή μπαίνουν σε...
0: Χορεύουνε, τρελά. Προπαντός δορμπά.
1: Προπατώς το σιρτάκι. Το καταλαβαίνω. Το σιρτάκι πάνω απ' όλα. Και μας είπατε ότι υπάρχουν τρεις ενορίες. Είναι δηλαδή η ελληνική κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, ο ναός
0: είναι
1: του Αγίου Γεωργίου.
0: Είναι το γενικό. Ο Άγιος Γιώργης είναι η πρώτη κοινότητα στην κοινοπολιτεία μας. Mm-hmm. Δίδυθηκε το 1929.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Άγιος Γιώργης είναι η ομπρέλα. Έχουμε δύο ενορίες στην πόλη μας, η Αγία Παρασκευή, mm-hmm. που είναι στη βόρειο μέρος της πόλης, η Κοίμηση της Θεοτόκους στην νότια, mm-hmm. και έχουμε και στο Gold Coast που είναι η Αγία Άννα. Λοιπόν, είμαστε τέσσερες ενορίες.
1: Όπου ανταμώνεται, φαντάζομαι, η ελληνικής καταγωγής σχεδόν κάθε Κυριακή στη λειτουργία και βεβαίως στις μεγάλες Ορθόδοξες γιορτές.
0: Οι μεγάλες γιορτές, μάλιστα. 25η Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου. Ναι.
1: Αυτό το

0: ελληνικό χωριό που στείνεται στο πανηγύρι κάθε χρόνο, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για ένα ελληνικό χωριό. Πάρα πολλοί πάγκοι, πάρα πολλοί χορευτικοί σύλλογοι, πάρα πολλά ελληνικά φαγητά. Τι άλλο περιλαμβάνει? Έχω διαβάσει, δεν ξέρω τώρα εάν γίνεται κάθε χρόνο. Ας πούμε, είχα διαβάσει ότι είχατε μια φορά και προβολές ελληνικών ταινιών ή κάποιες εκθέσεις βυζαντινών, ας πούμε, βιβλίων.
1: Ναι, ναι. Η προβολή των ελληνικών ταινιών γίνεται κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είναι το ελληνικό φεστιβάλ που γίνεται σε όλη την Αυστραλία.
0: Μάλιστα.
1: Και συμμετέχουμε και εμείς.
0: Ναι, ναι. Το οποίο πηγαίνει από πόλη σε πόλη και είναι σύγχρονες ελληνικές ταινίες. Και συμμετέχετε και εσείς, δηλαδή, και στο Brisbane.
1: Είμαστε, yeah.
0: Μάλιστα, πολύ
1: Brisbane
0: ωραία.
1: Είναι Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, ναι.
0: Νομίζω ότι και Perth, χωρίς να είμαι σίγουρη για το Perth. Εάν συμμετέχει.
1: Ναι, γίνεται κάθε χρόνο, είμαστε, είναι. Ναι. Mm-hmm. Αλλά εμείς λοιπόν για το πανηγύρι έχουμε, δηλαδή η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου είναι πανόμορφη και γίνονται εκθέματα, καμιά φορά έχουμε και ψαλμωδίες από τη χοροδία, από το ψαλτήριο, αλλά έχουμε και από ελληνική μαγειρική που δείχνουν διάφοροι πώς να μαγειρεύσουν ορισμένα. Και μετά έχουμε. Και έχουμε και εκθέματα. Δηλαδή, φέτος είχαμε, γιατί ήταν τα 50 χρόνια του πανηγυριού, είχαμε εκθέματα για την μετανάστευση. Εκθέματα από
0: ουσιαστικά, δηλαδή, ναι. Κύριε Δρακόπουλε, ναι. Είχαν, ναι, και εθελοντικά, ναι, προσφέρει απόδημοι Έλληνες, συμπατριώτες σας, κομμάτια, ας πούμε, που μπορεί να έχουν και στα σπίτια τους που είχαν φέρει από το παρελθόν. Αυτά ήταν τα εκθέματα για τη μετανάστευση.
1: Τα είχαμε, ναι. Από μπαούλα μέχρι βαλίτσες είχαμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι. Αλλά είχε γίνει και μία έκθεση στην κρατική βιβλιοθήκη της πόλης, mm-hmm, που κράτησε για 4 μέρες. Είχαμε εκθέματα, είχαμε ζωγραφικές από τη μία διάσημη Ελληνίδα, η Caroline Ροβίθη, mm-hmm, και είχαμε και εκθέματα από εκκλησιαστικά άμφια, από διάκο μέχρι επίσκοπο. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό έγινε στην κρατική. Ναι. Ναι.
0: Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη γνωριμία, αλλά πάνω απ' όλα για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε κάθε χρόνο. Πόσοι περίπου εθελοντές υπάρχουν κάθε χρόνο για να δημιουργηθεί το πανηγύρι?
1: Πότε έχουμε πολλούς και διάφοροι, δεν ξέρω, τα σωματεία έχουμε και εμείς προσωπικά και εμείς. Ναι.
0: Πόσα άτομα περίπου εργάζονται για να γίνει το πανηγύρι κάθε χρόνο?
1: Και με ξένους μέχρι και 200 μπορεί να έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον 200. Εντάξει. Ναι.
0: Ναι. Θέλω, κύριε Δρακόπουλε.
1: Και Έλληνες και μη Έλληνες.
0: Και μη Έλληνες. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είστε και πρόεδρος των Ελληνικών Φωνών και, αν δεν κάνω λάθος, είναι δίπλα σας και ο Γιώργος Λιγνός. Αγαπημένος μουσικός. Να μας τον δώσετε να μας μιλήσει λίγο και για τη δική του εμπειρία
1: εντάξει,
0: από το πανηγύρι.
1: Πάρτε το, Γιώργη.
0: Βέβαια,
1: Και δώστε χαιρετισμούς στο συμπατριώτη μου, τον κύριο Κουβαρά.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει.
0: Εδώ στην ΕΡΤ. Θα του δώσουμε, θα της μεταφέρουμε τους χαιρετισμούς.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Θωμάς Δρακόπουλος ήταν αυτός και τώρα μόλις βρίσκεται κοντά μας και ο Γιώργος Λιγνός. Καλημέρα από την Αθήνα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Νατάσα μου. Καλημέρα στους αγαπητούς φίλους ακροατές και ακροάτριες. Είναι μεγάλη μου χαρά που μια φορά ακόμα ακούω τη φωνή σας.
0: Και για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστούμε θερμά που μας έφερε σε επαφή με τον κύριο Δρακόπουλο. Ήταν και συγκινητική κουβέντα μαζί του. Είναι πραγματικά συγκινητικό να ακούς ότι ένας άνθρωπος πήγε το 1926 στην Αυστραλία και ο γιος του ακόμη και σήμερα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προβολή της Ελλάδας και στην συμβάλλει ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο, έτσι, είναι δηλαδή στην Επιτροπή για αυτό το πανηγύρι που είναι ένας θεσμός από ό,τι κατάλαβα, τον οποίον επισκέπτονται κάθε χρόνο και είναι σημαντικό αυτό, όχι μόνο ξενόγλωσσοι και Αυστραλοί. Επισκέπτονται κάθε χρόνο το πανηγύρι, το οποίο μας είπε το λένε πανηγύρι και οι ίδιοι, οι άνθρωποι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο Queensland και βεβαίως οι δημοτικοί σύμβουλοι. Αυτό δείχνει πόσο πολύ έχει ενσωματωθεί ο Έλληνας της Αυστραλίας, αλλά και πώς έχει αναγνωριστεί η συμβολή του στην ανάπτυξη του κράτους, έτσι.
2: Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, είναι κέρια σημασίας η συμμετοχή του και αυτή η συμμετοχή, να ξέρετε ότι είναι μια συμμετοχή που δεν έχει σταματήσει για 50 χρόνια.
0: Για 50
2: δηλαδή,
0: χρόνια.
2: Ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή και είναι ακόμα εξακολουθεί και βοηθάει και είναι πρώτος και είναι και στην Επιτροπή την Πολιτιστική και είναι ουσιαστικά άνθρωπος ο οποίος άνοιξε τις... την αγκάλη του στην ιδέα της χοροδίας.
0: Μάλιστα.
2: Που του έφερε η Χριστίνα και εγώ όταν πρώτο ήρθαμε εδώ στην Αυστραλία.
0: Οπότε...
2: Και μπορεί, γιατί έχει το ήθος και το υπόβαθρο να μπορεί να καταλάβει τη σημασία αυτού του έργου, γιατί δεν είναι αυτονόητο, ξέρετε.
0: Βέβαια.
2: Δεν έχουμε μόνο τα πολιτιστικά πράγματα που γίνονται εδώ, γίνονται πολλά πράγματα ταυτόχρονα, από σπάσιμο πιάτων μέχρι πάτημα στα φιλιών κάνουμε.
0: Έτσι
2: είναι. Το πανηγύρι.
0: Έτσι είναι. Θα έχουμε τη δυνατότητα βεβαίως να τα λέμε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω μετά από εκείνο το CD που είχε να κάνει με τα κάλαντα από διάφορες περιοχές που έχετε βγάλει, Γιώργο Λιγντέ, με τις ελληνικές φωνές, προχωράτε και σε άλλα και εδώ αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι μια μοντάριστη από ό,τι καταλαβαίνω ηχογράφηση, αλλά είναι live από το πανηγύρι και είναι η παιδική χοροδία από τις ελληνικές φωνές που τραγουδά το Μενεξέδες και Ζουμπούλια.
2: Πολύ σωστά. Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση από την Κυριακή που μας πέρασε. Δεν πρόλαβα να την επεξεργαστώ, είναι όπως την έβγαλα από την ηχογράφηση που έκανα.
0: Μα είναι πάρα πολύ
2: είναι
0: ωραία.
2: Είναι η παιδική μας χοροδία με παιδάκια δημοτικού. Και είναι αφιέρωμα, ουσιαστικά κάναμε ένα αφιέρωμα στη Μικρά Ασία, στα μικρασιάτικα τραγούδια και θα είναι το επόμενό μας δισκογραφικό εγχείρημα.
0: Πολύ ωραία. Θα τα λέμε λοιπόν όταν με το καλό κυκλοφορήσει και το επόμενο CD, η επόμενη δισκογραφική δουλειά σας με τις ελληνικές φωνές, Γιώργο Λιγνέ, και βεβαίως με την πρώτη ευκαιρία σας περιμένω και πάλι στο στούντιο. Στέλνω πολλές ευχές σε όλους σας εκεί και στην όμορφη οικογένειά
2: καλά.
0: Σου αλλά και σε όλους τους Έλληνες στο Brisbane. Να είστε καλά, να διοργανώνετε έτσι πάντα πολύ ωραία πανηγύρια, πολύ ωραία φεστιβάλ.
2: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νατάσα μου, σε ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ, γιατί αυτό που κάνεις είναι μοναδικό, η αγάπη σου και το μεράκι που έχεις δείξει και συνεχίζεις να δείχνεις για τη δουλειά που γίνεται πανταχού στον κόσμο για τον ελληνισμό. Χωρίς ανθρώπους σαν εσένα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και εμείς, γιατί έχουμε ανάγκη την υποστήριξη της πατρίδας.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κρίμα να μην τα μαθαίνουμε όλα αυτά στην πατρίδα. Πραγματικά είναι κρίμα. Το πιστεύω ακράδαντα. Ο τρόπος με τον οποίο κουβαλάτε την πατρίδα μέσα σας, όπου και αν είστε οι Έλληνες διασποράς, είναι κάτι παραπάνω από συγκινητικός. Να είστε καλά, Γιώργο Λιγνέ. Καλή συνέχεια σε όλα.
2: Να είστε καλά, την αγάπη μας.

0: Ζωντανή ηχογράφηση, παιδική χοροδία, ελληνικές φωνές junior λοιπόν από το Brisbane της Αυστραλίας, και είναι ζωντανή ηχογράφηση αυτό το υπέροχο τραγούδι με Μενεξέδες και Ζουμπούλια από το Πανηγύρι, από το μεγάλο ελληνικό φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στο Queensland. Συγκεντρώνει 50 με 60 χιλιάδες ανθρώπους αυτό το διήμερο, επισκέπτες, και συμπλήρωσε μισό αιώνα ζωής. Εμείς θα φύγουμε από την Αυστραλία, θα πάμε μέχρι το Λουξεμβούργο. Εκεί έχουμε μία διαφορετική παροικία, δυναμική, υψηλού μορφωτικού επίπεδου, θα έλεγα ίσως και διαρκώς αναπτυσσόμενη. Σε αντίθεση με άλλα κύματα παραδοσιακής μετανάστευσης, όπως είναι η Αυστραλία που μιλούσαμε πριν, η πλειονότητα των Ελλήνων εδώ εργάζεται σε εξειδικευμένους τομείς. Το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, από τραπεζικούς υπαλλήλους, από δικηγόρους, από στελέχη στον τομέα της τεχνολογίας. Και νομίζω ότι υπήρξε και μία εισρωή νέων Ελλήνων επιστημόνων από το 2010 και μετά, την περίοδο της κρίσης. Εμείς θα γνωρίσουμε σήμερα έναν άνθρωπο που είχα φιλοξενήσει, όπως και ο ίδιος θυμήθηκε, 13 χρόνια πριν. Αποτελεί βασικό μοχλό της ελληνικής πολιτιστικής παρουσίας στην καρδιά της Ευρώπης, στο Λουξεμβούργο. Είναι ο κύριος Σπύρος Πυλός. Βρίσκεται μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για τον ΜΙΤΟ, τον πολιτιστικό σύλλογο που θα λέγαμε ότι έχει δημιουργήσει μία γέφυρα πολιτισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και το Λουξεμβούργο, με πάρα πολλές δράσεις. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην τροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, Νατάσα, από το Λουξεμβούργο.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, Σπύρο, που συνομιλούμε και πάλι. Πάντα είχα στο νου μου, γιατί τα τελευταία χρόνια έχω μιλήσει και με την Όλγα Ιωαννίδου, αν θυμάμαι καλά το επίθετο.
1: Ναι, που είμαστε μαζί στο ΜΙΤΟ.
0: Μπράβο, είστε μαζί στο ΜΙΤΟ. Έχω μιλήσει έτσι για την λέσχη ελληνικού κινηματογράφου, και επίσης νομίζω έχετε και μία λέσχη ανάγνωσης. Έχουμε κάνει κάποια κουβέντα, αλλά ήθελα αυτή την κουβέντα να την μεγαλώσουμε λίγο, γιατί ο ΜΙΤΟ, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει θεατρικά εργαστήρια. Έχει μέχρι και ταινίες που έχετε δημιουργήσει, συναυλίες, προβολές ταινιών, έτσι, ιδιαίτερες πρωτότυπες καλλιτεχνικές συμπράξεις. Οπότε πάμε να μιλήσουμε λίγο από την αρχή. Πότε ακριβώς δημιουργήθηκε ο ΜΙΤΟΣ και ποια ήταν η αφορμή ή η ανάγκη που σας όθησε να ιδρύσετε αυτό το μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό σύλλογο?
1: Ο ΜΙΤΟΣ ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια, το 2006, με σκοπό να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ. Άκουγα τώρα το φεστιβάλ Πανηγύρι στην Αυστραλία. Ναι. Βέβαια δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τόσο μεγάλο, αλλά θέλαμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ που θα είχε διάφορες πτυχές, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, θα είχε γαστρονομία, γελιογραφία. Δυστυχώς τα βάλαμε κάτω, τα οικονομικά στοιχεία τότε που ήμασταν πολύ λίγοι στο Λουξεμβούργο, δηλαδή ήμασταν 1500 άτομα όλοι οι Έλληνες, και δεν μας έβγαινε να το κάνουμε. Οπότε το παρατήσαμε το 2007, είπαμε εντάξει, τον κρατάμε το σύλλογο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και πριν από 10 χρόνια, το 2015-16, ξαναήρθε ένας από τους φίλους, το ξεκινήσαμε μαζί, 5 άτομα το ξεκινήσαμε μαζί, και λέει, θα ήθελα να φέρω με μια συναυλία, θα ήθελα να φέρω την Πόπη Αστεριάδη.
0: Ναι.
1: Και είπαμε, ωραία, εντάξει. Είπα, ας ξεκινήσουμε, ας προσπαθήσουμε να το στήσουμε. Από τότε ξεκινήσαμε και μέχρι τώρα, τα τελευταία 10 χρόνια, 11 σχεδόν, έχουμε πολλές και ποικίλες δραστηριότητες κάθε χρόνο, κυρίως συναυλίες, αλλά και άλλα πράγματα όπως είπες και θεατρικές παραστάσεις και διαδικτυακές συναυλίες κάναμε στη διάρκεια της πανδημίας όπου είχαμε ιδιωτική συναυλία ας πούμε οργανώσαμε για να μπορέσουμε και εμείς και η μουσική από την Ελλάδα να επικοινωνήσουμε.
0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός έτσι ότι κάθε φορά έχετε και διαφορετικές δράσεις και αν έχω καταλάβει καλά δεν είναι μόνο οι Έλληνες που παίρνουν μέρος ή έρχονται σε αυτές τις δράσεις ως κοινό. Υπάρχει ενδιαφέρον και από τις υπόλοιπες εθνικότητες, όχι μόνο τους Λουξεμβουριανούς αλλά και από άλλες εθνικότητες που συναντούμε σε αυτή τη χώρα για την ελληνική μουσική, για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.
1: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον και προσπαθούμε όσο γίνεται να καλέσουμε, αλλά προσπαθούμε να είμαστε, να φέρουμε κάτι πρωτότυπο, ας πούμε, κάτι όχι αναμενόμενο. Mm-hmm. Ας πούμε, εμείς δεν θα οργανώσουμε κάτι με σιρτάκι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί δεν είναι αυτό, αυτό θα το βρούνε. Αν θέλετε, θα το βρούνε ή από την ελληνική κοινότητα ή από χορούς, από τους χορούς, γιατί έχουμε και άλλους συλλόγους. Θέλουμε να οργανώσουμε κάτι πρωτότυπο και ή δυνατόν να δημιουργήσουμε κιόλας πράγματα. Παραδείγματος χάρη, συνεργαστήκαμε με ένα αγγλόφωνο, μια αγγλόφωνη ομάδα θεατρική εδώ πέρα, επειδή ο σκηνοθέτης του έργου ήταν Έλληνας και είπαμε ωραία θα βοηθήσουμε κι εμείς να παρουσιάσουμε κάτι και αυτό έφερε αρκετούς Έλληνες πιο κοντά σε εκείνη τη θεατρική ομάδα και τους αντίστοιχους πολυεθνικά μέλη, γιατί βέβαια στο Λουξεμβούργο τίποτα δεν είναι αμιγώς εθνικό, εντάξει, πιο κοντά στο να γνωρίσουν το μύτο και να ενδιαφερθούν για άλλες δραστηριότητες. Αλλά το τελευταίο παραδείγματος χάρη κάναμε μια συναυλία με αρχαία ελληνική λύρα, η οποία είχε πάρα πολύ, για την οποία δείχναν πάρα πολύ ενδιαφέρον ξένοι που παραστήκανε και τους άρεσε πάρα πολύ, ενθουσιαστήκανε δηλαδή.
0: Βλέπω έτσι μια ποικιλία δράσεων. Πραγματικά, κοιτάζοντας δηλαδή κανείς το ιστορικό του μύτου και το λέω και για το ακροατήριό μας ότι μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο αν γράψουν μύτος Λουξεμβούργο αμέσως θα βγάλει αυτό το blog και είναι θεατρικό αναλόγιο ας πούμε για ελληνικά έργα. Εργαστήρια ανθρωποκεντρικού ντοκιμαντέρ με τον Βασίλη Λουλέ. Μας είπατε για τη συναυλία τώρα με την αρχαία λύρα που έτσι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον. Έχετε φέρει τον Ρος Ντέιλι. Πρόσφατα Φάμελος, Μαντώλης Φάμελος, Στάθης Δρογώσης, η Γιούλη και ο Γουριώτης που είναι μόνιμα συνήθως στις Βρυξέλλες κατά βάση από όσο γνωρίζω. Είχατε φέρει ένα πολύ ωραίο ρεμπέτικο σχήμα, αν δεν κάνω λάθος, Σινιέ-Πενιέ, αλλά σε μια συνεργασία με έναν Γάλλο δημιουργό. Δηλαδή πραγματικά
1: εκεί ήτανε.
0: Ναι, διαφορετικά πράγματα θέλω να πω.
1: Ναι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό παραδείγματος χάρη αυτό το ας πούμε συναυλία μετασχεδίου ας το πούμε έτσι, Concert de Ciné στα γαλλικά, ήταν κάτι που το πρότεινε ο Νταβίτ Πριντόμ που έχει γράψει δύο, σχεδιάσει δύο έργα ρεμπέτικο και ρεμπέτισα για το ρεμπέτικο χωρίς να έχει καμιά σχέση με την Ελλάδα ο άνθρωπος, απλώς βρήκε ένα βιβλίο, άκουσε τη μουσική και του άρεσε πάρα πολύ και έφτιαξε δύο καταπληκτικά κόμιξ και συμφωνήσαμε να κάνουμε μια συναυλία όπου θα σχεδίαζε μπροστά κάτω από την κάμερα και θα έπαιζε ένα τοπικό συγκρότημα, η Σινιέ-Πενιέ που θα τον συνόδευαν και αυτό το κάναμε στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο εδώ και πάνω από 40 χρόνια για διάφορους πολιτισμούς, μάλλον φεστιβάλ μετανάστευσης λέγεται και ανταλλαγής πολιτισμών όπου είχε πάρα πολλά άτομα για το μεγέθος του Λουξεμβούργου βέβαια έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε πάρα πολλά άτομα και κυρίως ξένους, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία αυτή και προσπαθούμε γενικώς να έτσι ταράζουμε λίγο τα νερά αν γίνεται.
0: Ναι. Ως Έλληνας του Λουξεμβούργου και με την επαφή που έχεις Σπύρο Πηλέ με τους άλλους Έλληνες που μένουν στο Λουξεμβούργο. Ποια είναι η ανάγκη σας? Σαφώς καταλαβαίνω, η ανάγκη δεν είναι το σιρτάκι, είναι ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός. Και πόσο εύκολο τελικώς είναι να διοργανώνεις τέτοιου τύπου εκδηλώσεις? Γιατί μιλάμε για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, έτσι?
1: Ναι, είμαστε όλοι, κάνουμε άλλες δουλειές, δεν είναι αυτό. Είναι στον ελεύθερο χρόνο μας. Ό,τι κάνουμε είναι στον ελεύθερο χρόνο μας. Να πω την αλήθεια, σε αυτή τη φάση αναρωτιέμαι και εγώ τι ακριβώς περιμένει ο Έλληνας του Λουξεμβούργου, γιατί πλέον η πρόσβαση, το να δεις κάτι, είναι εύκολο, να δεις και να ακούσεις κάτι μέσω ίντερνετ. Το να πας κάπου είναι επίσης εύκολο, γιατί έχει συνέχεια αεροπορικές πτήσεις, που το 2006 παραδείγματος χάρη δεν είχε καμία απευθείας πτήση για Ελλάδα. Τώρα έχει 3 φορές την εβδομάδα. Το ότι το κοινό που έχει έρθει, όπως είπες, είναι ειδικά μετά την κρίση, δηλαδή ήμασταν 1500 άτομα, τώρα είμαστε γύρω στους
0: 5000. 5.000, μεγάλος αριθμός.
1: Ναι. Καταγεγραμμένοι είναι 4.500 στο Λουξεμβούργο, και έχουμε και αυτούς που μένουν γύρω-γύρω, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία.
0: Αλλά
1: που
0: εργάζονται και στο Λουξεμβούργο. Ναι.
1: Εργάζονται στο Λουξεμβούργο. Λοιπόν, και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι δεν έχουν, εκτός από τους χορούς, που είναι μια διασκέδαση και πηγαίνει ο κόσμος, ξεδίνει κτλ., ή κάποια γλέντια, ας το πούμε έτσι, δεν φαίνεται να έχουν κάποια μεγαλύτερη ανάγκη, ξέρω εγώ, για να δούνε κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί θεωρούν ότι μπορούν να το βρούνε εύκολα κάπου αλλού. Από την άλλη μεριά, είναι διαφορετικό να κάνεις πράγματα εδώ μαζί με τους Λουξεμβουργέζους, αν γίνεται, και με τους ντόπιους εδώ πέρα, γιατί εδώ ζούμε, κακά τα ψέματα.
0: Βέβαια.
1: Εδώ. Και εδώ πρέπει να, όχι να ενταχθούμε, αλλά να, πώς το λένε, να συγχρονιστούμε και να ανταλλάξουμε.
0: Έτσι.
1: Είναι ένα θέμα αυτό, το τι περιμένει ο κόσμος πραγματικά.
0: Το δικό σου όραμα όμως για τον μύτο, και μ' αρέσει πάρα πολύ και η ονομασία μύτος, μου δίνει την αίσθηση ότι είναι ένας συμβολισμός, είναι ένας μύτος που ξετυλίγεται από μία χώρα προς μία άλλη, που συνδέει, αν θέλεις, δύο χώρες. Φαντάζομαι το δικό σου όραμα είναι, ναι, μπορεί να είναι εύκολο να έρθεις στην Αθήνα. Και σαφώς δεν είσαι εκτός της ελληνικής πραγματικότητας. Ανά πάσα στιγμή έρχεσαι, υπάρχει η τεχνολογία, ξέρεις ποιος είναι ο Μανώλης Φάμελος που φέρατε, ξέρεις πάρα πολλά πράγματα για την ελληνική πραγματικότητα, έχετε τη δυνατότητα να έρχεστε συχνά. Είναι όμως τελείως διαφορετικό, φαντάζομαι, ειδικά σε μια χώρα σαν το Λουξεμβούργο, που συναντάς και τόσες διαφορετικές εθνικότητες, το να συγχρονιστείς, όπως είπες, με τις άλλες εθνικότητες και να τους δείξεις το σήμερα του ελληνικού πολιτισμού, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς είναι, αυτό ακριβώς, και την παγκοσμιότητα του ελληνικού πολιτισμού επίσης, να δείξουμε, και επίσης να συνδημιουργήσουμε πράγματα. Δηλαδή ο καθένας με το πολιτιστικό του background, με την πολιτιστική του ιστορία, της προσλαμβάνουσες, να βρεθούμε, να τα βάλουμε κάτω μαζί, εδώ που είμαστε, και να βγει κάτι που μπορεί να είναι συναφές, ας πούμε, να είναι ενδιαφέρον μόνο για εδώ. Δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Αλλά να είναι κάτι καινούριο. Γιατί, εντάξει, εκτός από Έλληνες, είμαστε και άνθρωποι που θέλουμε να δημιουργήσουμε πράγματα, οπότε δημιουργείς εκεί που είσαι και με αυτό που είσαι. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις στο κενό,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Η μετανάστευση, παρόλο που στην περίπτωση, ας πούμε, του Λουξεμβούργου, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μετανάστευση θετική, προς το καλύτερο. Μια καλύτερη δουλειά, πολύ ωραίες συνθήκες, ένα κράτος σαφώς οργανωμένο, από ό,τι καταλαβαίνω, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι παρόλα αυτά η μετανάστευση που δημιουργεί και αυτή την ανάγκη για δημιουργία, δηλαδή ακόμη και αυτή η μικρή απόσταση εντός αγωγικών από το Λουξεμβούργο στην Ελλάδα. Είναι όμως, νιώθεις ότι είσαι μετανάστης και θέλω εδώ που είμαι να δημιουργήσω, να δείξω ποιος είμαι, να δείξω την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα?
1: Ναι. Σίγουρα, γιατί η γλώσσα ήδη, η πατρίδα μας έτσι. Ναι. Η γλώσσα είναι πολύ σημαντική και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε κάτι στα ελληνικά. Mm-hmm. Και μετά είναι σημαντικό να μπορέσουμε να βρεθούμε με άλλους Έλληνες και να δούμε τα δικά μας τα κοινά στοιχεία, πώς μπορούν να ανακατευτούν με αυτά των άλλων και να δώσουν κάτι καινούριο, όχι να ανακατευτούν και να γίνουν σούπα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτό που βλέπω είναι ότι οι νέοι μετανάστες που ήρθαν τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ πιο απομακρυσμένοι μέχρι τη στιγμή που κάνανε παιδιά. Mm. Και μόλις αρχίζουν και έχουν παιδιά, αρχίζουν και σκέφτονται πραγματικά την ένωσή τους με την πατρίδα, τον ελληνικό πολιτισμό και με τη γλώσσα κτλ. Και γίνεται πιο έντονη η ανάγκη. Οπότε παιδικές δραστηριότητες για παιδιά, ας πούμε, είναι οι σίγουρες επιτυχίες, αν θέλεις. Δηλαδή που θα έρθει αρκετός κόσμος και θα δουν και ενδιαφέρουν και έχει και ένα αντίκτυπο στα παιδιά, γιατί τα παιδιά περιμένουν να δουν κάτι εδώ και τους κάνει εντύπωση που βλέπουν κάτι στα ελληνικά εδώ.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, που είναι σημαντικό. Γι' αυτό, ας πούμε, μία από τις επόμενες δραστηριότητες μας είναι παιδική παράσταση Όρνηθες, που γράφτηκε εδώ πέρα, φτιάχνεται εδώ πέρα με μαριονέτες και ηθοποιούς από παραγωγή του Μύτου, ας πούμε, mm-hmm. τον Ιανουάριο, για παιδιά.
0: Πολύ
1: έτσι, το οποίο ελπίζω να είναι πολύ καλή.
0: Καταλαβαίνω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πάρα πολύ καλή, γιατί το πολιτιστικό υπόβαθρο προσωπικά το δικό σου φαίνεται από τις δράσεις που έχετε κάνει ότι είναι πραγματικά αξιόλογο και πολύ μεγάλο και σημαντικό, οπότε πιστεύω ότι και οι Όρνηθες του Αριστοφάνη, ναι. Μαριονέτες και ηθοποιούς, πολύ ωραίος συνδυασμός.
1: Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε ομάδα βέβαια, έτσι.
0: Ομάδα,
1: ναι, άλλη,
0: ναι. Ναι. Είστε ομάδα. Οπότε ο μύτος ουσιαστικά είναι ένας χώρος ανταμώματος. Έχετε έτσι. Και τους νεομετανάστες εντός εισαγωγικών, αυτούς που ήρθαν τα τελευταία χρόνια. Πραγματοποιείτε και ανοιχτές συναντήσεις γνωριμίας με τον Μύτο για να σας γνωρίσουν, για να δουν πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν μέσα από τον Μύτο. Και συγχρόνως έχετε και το κοινό του Λουξεμβούργου. Πώς αντιδρά το κοινό του Λουξεμβούργου, ειδικά στα παντρέματα των τεχνών, σαν και αυτό που λέγαμε πριν, το ρεμπέτικο σχήμα από Γάλλο δημιούργο.
1: Αυτό ήταν ενθουσίασε τον κόσμο που ήρθε, που ήταν από διάφορες εθνικότητες, όπως και η αρχαία ελληνική λύρα που φέραμε, ναι. Τους έκανε φοβερή εντύπωση. Αλλά φυσικά ο Ρος Ντέιλι είχε το δικό του κοινό, απλώς ναι. συνέπεσε με την στέψη του καινούριου Δούκα, οπότε περιμέναμε μια οικονομική καταστροφή, αλλά παρόλα αυτά πήγε αρκετά καλά. Δηλαδή ο κόσμος κατάφερε να φτάσει, παρότι είχαν κόψει συγκοινωνίες και τα λοιπά, ο κόσμος ήρθε.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν εκεί και το ευχαριστηθήκαμε βέβαια, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τώρα συζητάμε, ας πούμε, με ένα τοπικό σύλλογο που οργανώνει folk music εδώ και 50 χρόνια, να συνεργαστούμε για να κάνουμε κάτι μαζί με ελληνικό συγκρότημα. Τέτοια πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Συζητάμε. Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι υπάρχει και κάποιο αποκευματινό ελληνικό σχολείο για τα παιδιά που έλεγες.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Όλα αυτά υπάρχουν. Απλώς εμείς αυτά είναι. Ασχολείται η ελληνική κοινότητα.
0: Βέβαια,
1: περισσότερο.
0: Η ελληνική κοινότητα.
1: Δηλαδή και. Εντάξει, είναι η ελληνική κοινότητα. Όπως είπες, υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχουν σύλλογοι αρκετοί που κάνουν διάφορες δραστηριότητες. Εμείς είμαστε λίγο. Κάνουμε ό,τι μας αρέσει, που λέει ο λόγος.
0: Έτσι,
1: κάτι που μας αρέσει, μας εκφράζει, λέμε να το κάνουμε.
0: Ναι. Αυτή είναι και η ομορφιά. Πόσα χρόνια βρίσκεσαι στο Λουξεμβούργο, Σπύρο Πιλέ?
1: 34.
0: 34,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εάν ναι. με το καλό συνταξιοδοτηθείς, θα επιστρέψεις στην πατρίδα, σκέφτεσαι ή θα παραμείνεις εκεί?
1: Νομίζω ότι θα ακολουθήσω το αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια εδώ πέρα. Ο περισσότερος κόσμος μένει και στα δύο.
0: Μένει και στα δύο, ο συνδυασμός.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, συνδυασμός, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, γιατί, δηλαδή, πολλές φορές αισθάνομαι ότι μπορώ να κάνω περισσότερα και στην Ελλάδα, όντας εδώ πέρα, παρά να πάω εκεί, να είμαι στην Ελλάδα μόνο.
0: Ναι.
1: Να πω την Ελλάδα, την αλήθεια. Και από τα πολιτιστικά, δηλαδή.
0: Βέβαια. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Ξέρω ότι κανένα μήνα θα έρθεις το καλοκαίρι. Αν έρθεις και στην Αθήνα, χαρά μου να σε έχω και στο στούντιο εδώ της Φωνής της Ελλάδας. Αν τα πούμε από κοντά, διαζώσεις, να πάρει σάρκα και οστά αυτή η ραδιοφωνική γνωριμία.
1: Εντάξει.
0: Στέλνω πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλα. Θέλω να θυμίσω ότι στη Φωνή της Ελλάδας έχετε πάντα ένα βήμα να προβάλλουμε τις δράσεις σας. Ακόμη και αν δεν γίνεται αυτό στη δική μου εκπομπή, στις κουβέντες μακρινές, έχουμε τόσες διαφορετικές εκπομπές που μπορούμε να το κάνουμε και στο ΕΡΤ Κόσμος και στο δορυφορικό τηλεοπτικό μας κανάλι. Οπότε στέλνω πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλα και θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, Νατάσα, και ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε, να πω την αλήθεια.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Σπύρος Πυλός λοιπόν ήταν κοντά μας, ο Μύτος, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στο Λουξεμβούργο. Κλείνουμε με Μανώλη Φάμελο, έχει κάνει μια ωραία περιοδία έτσι τις τελευταίες μέρες, πήγε και στο Λουξεμβούργο, όπως μας είπε ο κύριος Σπύρος Πυλός. Εδώ είναι μια διασκευή από αυτές που αρέσουν στο Μανώλη Φάμελο και για να είμαστε ειλικρινείς, αρέσουν και σε εμάς. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, γεια και χαρά.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Ένα τραγούδι που μας άρεσε πάρα πολύ από πιο παλιά και τώρα νομίζω υπό αυτή την μορφή, υπό την φωνή του Γιώργου Περού, του Γιώργου Περί, συγγνώμη για τον καλλιτέχνη, παίρνει άλλη μορφή.

Έτσι ακριβώς λοιπόν ο Γιώργος Περής, ο Νίκος Μωραΐτης, ένα τραγούδι που το αναβίωσαν με το δικό τους τρόπο από τότε που το είχαμε ακούσει από την Ελευθερία Ανβανιτάκη, έτσι και αλλιώς ελληνοποιημένο είναι, είναι ξένο τραγούδι έτσι του Τζουζέπε έβλεπα και κάποιου άλλου καλλιτέχνη και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Πολύ καλησπέρα σας, είναι απογευματόβραδο Τρίτης, ο μήνας έχει 26. 26 Μαΐου, ένας Μάιος βαριφορτωμένος λοιπόν με πάρα πολλά νέα, το λέγαμε και από χθες, το παρακολουθούσαμε εξ αποστάσεως και την περασμένη εβδομάδα, νομίζω ότι όλοι το παρακολουθείτε, συνοδοιπορείτε δηλαδή με την επικαιρότητα, γιατί έχω καταλάβει και από τα μηνύματα και από τη συμμετοχή σας, αλλά γενικότερα ψυχανεμίζομαι ότι λίγο πολύ είτε ως ακροατές, είτε ως τηλεθεατές, είτε ως αναγνώστες, είτε ως πολίτες, τελικά πολίτες, ενεργοί πολίτες, παρακολουθείτε και παρακολουθούμε τα πάντα με πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε από πολιτικές εξελίξεις, γιατί εξελίξεις είναι όταν ουσιαστικά έχουμε εισέλθει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Και ταυτόχρονα υπάρχει όλη αυτή η προσπάθεια, η υπερπροσπάθεια από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, λογικό, από την πλευρά των αντιπολιτευομένων, όλων των μικρών και μεγάλων που συνοστίζονται εκεί για τη δεύτερη-τρίτη θέση. Υπάρχουν τα όποια ευρήματα δημοσκοπήσεων, τα πιστεύει δεν τα πιστεύει κανείς, θεωρεί ότι αποτυπώνουν ή όχι την κοινή γνώμη, και έχουμε και πολλά καινούργια κόμματα, καινούργιους σχηματισμούς και επικείμενες συνεργασίες. Προσέξτε, δεν είναι μόνο τα καινούργια κόμματα, βασικά αναφέρομαι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και το κόμμα που το όνομα του οποίου θα ακούσουμε σήμερα στις 8 στο Θησίο, του κυρίου Τσίπρα, υπό τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, γεννητούρια, θυρανίξια, ίδρυση, νέα αρχή, αφετηρία, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω. Η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλές λέξεις για να αποτυπώσει, να απεικονίσει, να εκπροσωπήσει ένα νόημα. Και το νόημα εδώ πραγματικά δεν ξέρω ποιο είναι, δηλαδή πόσα πολλά κόμματα μας χρειάζονται και πόσοι πολύ μικρότεροι φορείς, μην ξεχνάτε φορείς, ομίλους, think tanks, διάφορα που έχουν μείνει λίγο στα ζήτητα, δεν θα πω, είναι και πολύ προσβλητικό, αλλά δεν συζητιούνται τόσο πολύ. Υπάρχουν δηλαδή πολιτικοί άνδρες και γυναίκες, εγώ εννοώ όντα, πολιτικά όντα, που ηγούνται διαφόρων ομίλων. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θα κάνουν. Κινούνται εκεί κάπου στη ζώνη του Λυκόφωτος. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουν, με ποιους θα πάνε και αν θα πάνε. Την ίδια ώρα έχουμε πολλές διαρροές, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Διαρροές από τα υπάρχοντα κόμματα προς άλλα ή προς το πουθενά. Και πολλές δηλώσεις, όσοι δηλώνουν, δηλώνουν, όσοι δεν δηλώνουν, μπορεί να δηλωθούν αργότερα. Κάπως έτσι έχει κατάσταση. Μαζί, ξαναλέω, και με τα. Με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που οι τελευταίες δίνουν ένα αρκετά καλό ποσοστό στο κυβερνών κόμμα, και το λέω αυτό γιατί είναι περίεργο να υπάρχει στην εξουσία το ίδιο κόμμα για 7 χρόνια, να υπάρχουν δυστυχώς για μας τους πολίτες, αλλά φαντάζομαι και για τους κυβερνώντες, κανονικά πρέπει να τους νοιάζει, κανονικά λέω, ένα σωρό προβλήματα και πολλά παθολογικά πράγματα γύρω στην κοινωνία και στην οικονομία. Μπορεί, το επαναλαμβάνω και είχα παρεξηγηθεί, εγώ θα το ξαναπώ με όλο το θάρρος της γνώμης, να υπάρχουν καλές προθέσεις, να σχεδιάζονται επί χάρτου πράγματα, να υπηρετούνται ίσως, να το πω και αυτό, διάφορα συμφέροντα, αλλά μαζί με αυτά θα μπορούσαν να γίνουν και πράγματα προς το συμφέρον και των πολιτών, πως λέμε μαζί με το βασιλικό να ποτίζεται και η γλάστρα, δηλαδή τόσο real politique να το πάω. Αλλά δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θα περιμέναμε. Δεν έχουμε με την έννοια ότι το βλέπουμε κάθε μέρα. Νομίζω ότι εδώ μαζί ζούμε, μαζί πηγαίνουμε, όλοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, όλοι πηγαίνουμε στο πρατήριο βενζίνης, όλοι πληρώνουμε διάφορα πράγματα για τα παιδιά μας ή την οικογένειά μας ή τους εαυτούς μας, όλοι έχουμε στερηθεί και στερούμαστε τα προφανή, και αναφέρομαι και στα θέματα τουρισμού και στα θέματα ψυχαγωγίας και στα θέματα διασκέδασης και στα θέματα προσβασιμότητας σε ένα σωρό τομείς της ζωής που υπάρχει γύρω μας. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θα πιάσω τα πολύ χειρότερα, δηλαδή παιδεία, υγεία, οι δομές, υποδομές, αυτά έχουν γίνει πράγματα, αλλά μου φαίνεται ότι δυστυχώς είναι να γίνουν και πολλά άλλα. Κάπως έτσι λοιπόν το σκεφτόμαστε, και περισσότερο αναφέρομαι και στην φωτογραφία που είδα να παρελάβει σε όλα τα social media και να αναπαράγεται από τις σελίδες και τα social media πολλών
πολιτών αυτή τη φωτογραφία, που δεν ξέρω αν είναι AI, είναι δεν είναι AI, έδωσε όμως το μήνυμα, έδωσε ένα στίγμα. Αναφέρομαι λοιπόν σε αυτή την τεράστια κάτοψη του λεκανοπεδίου, που είναι φυσικά το αστικό τοπίο ασφυκτικό, υπάρχει ο αστικός ιστός ασφυκτικός, παντού δόμηση, και στη μία πλευρά είναι ο καημένος ο Παρθενώνας, καημένη Ακρόπολη που στέκεται εκεί χιλιάδες χρόνια με όλη την αξιοπρέπειά της, την ιστορική της ταυτότητα, και απέναντι, μακριά βέβαια γεωγραφικά, αλλά στη φωτογραφία φαίνεται να είναι κοντά, αυτός ο φοβερός και τρομερός ουρανοξύστης που ακόμα παίρνει ύψος. Επειδή περνάω συχνά από εκεί, πάρα πολύ συχνά, με τρομάζει αυτός ο ουρανοξύστης, δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει, δεν μπορώ να σκεφτώ πώς είναι δυνατόν να δοθούν τόσα εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει κανείς ένα σπίτι, μια κατοικία εκεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Πάντοτε υπήρχε το χάσμα των πλουσίων, των φτωχών και κάπου ενδιάμεσα της μεσαίας τάξης. Σίγουρα δεν νομίζω ότι μιλάμε για Έλληνες κατοίκους. Φαντάζομαι ότι είναι από άλλες χώρες. Αυτά τα ποσά δεν μπορεί να τα πληρώσει ένας κανονικός ή και λίγο πλούσιος, λίγο εύπορος Έλληνας. Και ακόμα περισσότερο με τρομάζει όμως, θα σας πω τι, αυτή η προσπάθεια να γίνει σύγκριση. Γιατί δεν γίνεται, δεν υπάρχει σύγκριση. Ναι, ο ουρανοξύστης δεν είναι ωραίος. Έχετε προσέξει και μόνο στον ουρανοξύστη έχετε μείνει? Έχετε δει τι άλλο χτίζεται γύρω και για πολλά χιλιόμετρα? Είναι και πολλές άλλες κατοικίες. Έχετε δει για πότε υψώθηκε ένα, κάπως το λένε, δεν θα το πω, το θυμάμαι το όνομα, αλλά δεν θα το πω, που προορίζεται για πάρκο ψυχαγωγίας ή μολ? Όλα αυτά μας ενοχλούν, το καταλαβαίνω. Και ξέρω όλη την συζήτηση που εγείρεται και τις ενστάσεις γύρω από την ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, στο παραλιακό μέτωπο και σε ό,τι άλλο υπαγορεύουν όλα αυτά τα τρομερά και φοβερά συμφέροντα. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει που γίνεται μία σύγκριση και μετά γεννιούνται και άλλες θεωρίες για το τι μπορεί να υπάρχει κάτω από αυτό τον ουρανοξύστη. Δηλαδή, αρχίζουν μετά και διαχέονται στη δημόσια σφαίρα πράγματα που δεν ισχύουν καν ή πάντως δεν έχουν λογική. Αυτό με ενοχλεί το τελευταίο. Τα υπόλοιπα όλα είναι πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ βατά. Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε και πολλή όρεξη μέχρι τις 6, όση ώρα μας αναλογεί, 5 με 6 εδώ, στο Μένουμε Εδώ, Air News Radio 105,8, το πρόγραμμά μας, ο σταθμός μας, και μαζί μας τώρα αυτή την ώρα πάνω μας έχει συνδεθεί και η Φωνή της Ελλάδας.

Και ακούμε το Pulse Out of Town του Bruce Springsteen, ναι, για την πόλη μας, για τις πόλεις μας, για τη μορφή των πόλεων μας και για τη χώρα μας δηλαδή. I'm trying to make it to. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου, ο καθένας στο δικό του πόστο, στη δική του θέση ευθύνης, με πολύ πολύ όρεξη έχω να σας πω και οι δύο. Και μια ξανθιά ύπαρξη ακόμα πιο πέρα, αλλά ήταν σκυφτή και δεν την έβλεπα, η Δέσποινα Σαρκίρη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την επικοινωνία, την κλασική, δηλαδή μέσω τηλεφώνου, 210-60-09-604-605, ενώ για τους, αν προτιμάτε τους άλλους τρόπους, φυσικά, κυρίως το Viber, Earth News Radio και όλες οι άλλες πλατφόρμες που είναι ανοιχτές.

0: Θα ζητήσω συγγνώμη να κάνω μια ακόμα μικρή παρέμβαση, μια ακόμα δήλωση. Θα ζητήσω συγγνώμη τον καλεσμένο μας, επειδή θα το ξεχάσω μετά. Εάν θέλετε να πάτε αυτή την Παρασκευή, παιδιά, 29 Μαΐου, 8:30 το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής, έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε να μας στείλετε στο Viber μέχρι τις 6:10. Παρακαλώ πολύ, με το τηλέφωνο σας ολόκληρο, γιατί δεν το βλέπουμε ολόκληρο, το ονοματεπώνυμό σας και τίποτα άλλο. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Και εμείς θα κάνουμε την κλήρωση για 5 διπλές προσκλήσεις, επαναλαμβάνω, για μια φανταστική μουσική βραδιά. Μισό λεπτάκι να βρω και τα στοιχεία, γιατί τα έχω τυπώσει για να σας τα πω και βλέπω να, κάπου να τα έχω ξεχάσει. Θα σας τα πω σε λίγο. Πάντως είναι της ΚΟΑ η εκδήλωση και αφορά ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, γιατί είδαμε ένα θέμα που εμάς τουλάχιστον μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Καλά όλα τα άλλα. Καλά να μην έχουμε γενικότερα, να υπάρχει θέμα γενικότερα με τα φάρμακα. Το έχουμε κατά κάποιο τρόπο δεχθεί, άλλες φορές λύνεται, άλλες φορές μένει λίγο στο δρόμο, καθυστερεί, έχουν βρεθεί κάποιες λύσεις. Αλλά να μην μπορούν οι Έλληνες ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπείες, και μάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία που θα μας παραθέσει αμέσως τώρα ο επικεφαλής του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, 3 στα 5 νέα φάρμακα δεν έρχονται καν στην Ελλάδα. Εμάς τουλάχιστον δεν μας άρεσε. Θα το πω πολύ ευγενικά. Δεν μας άρεσε, μας δημιούργησε μεγάλο προβληματισμό. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, ο κύριος Μιχάλης Χειμώνας. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα, κύριε Καραγιάννη, να είστε καλά.
0: Και εσείς. Λοιπόν, ολόκληρη μελέτη, εσείς δώσατε και συνέντευξη τύπου, παρουσιάσατε 2 μελέτες που αφορούν ακριβώς σε αυτό, δηλαδή στην μη πρόσβαση ή στην καθυστέρηση πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες. Και μόνο που το ακούμε, νομίζω ότι νιώθουμε κάτι περισσότερο από απογοήτευση, νομίζω, κύριε Χειμώνα.
1: Δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η πρώτη μελέτη ήταν παρελθόντως, δηλαδή για τα χρόνια 21 με 24, ενώ η επόμενη μελέτη κοιτάει και προοπτικά. Ήταν εσωτερική μελέτη στην Ελλάδα. Η πρώτη μελέτη ήταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 36 χώρες.
0: Αυτή λοιπόν, που ήταν από το 21 στο 24 που είπατε.
1: Έτσι, ναι. Αυτή λοιπόν η μελέτη, mm-hmm. Αυτή λοιπόν η μελέτη είπε το εξής. Έτσι, και πήρε στοιχεία από 36 χώρες, από όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν καινοτόμα φάρμακα. Το EMA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, ο Ευρωπαϊκός ΕΟΦ, ενέκρινε αυτή τη τετραετία, 21 με 24, 168 φάρμακα.

0: Νέα φάρμακα.
1: Νέα φάρμακα.
0: Νέα φάρμακα. Mm. Από αυτά τα φάρμακα στην Ελλάδα, σε αυτή την τετραετία, ήρθαν 69. Ας πούμε 70, για να τα κάνουμε, να τα κάνουμε τα νούμερα πιο έτσι, πιο... Ναι.
1: Τα μισά δηλαδή.
0: Τα μισά.
1: Χοντρικά τα μισά.
0: Και το σημαντικό είναι ότι από τα 69-70 φάρμακα, μόνο τα 36 τα φάρμακα ήταν πλήρως προσβάσιμα στους Έλληνες ασθενείς. Δηλαδή, μέσω οποίου αποζημιωνόντουσαν. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα, άλλα τόσα περίπου, έτσι, τα υπόλοιπα 35 πόσα ήταν, έτσι, τα φάρμακα, ήταν διαθέσιμα μόνο μέσω ΙΦΕΤ ή ΣΥΠ, μια διαδικασία σύστημα ηλεκτρονικής προέκρισης, αυτό που σημαίνει το ΣΥΠ, που είναι σε συγκεκριμένες ασθενείς, μετά από μια ολόκληρη διαδικασία και εισαγωγή φαρμάκων που δεν απευθύνονται για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, και τι καταλήγουμε, και αυτό λέμε 1 στα 5. Mm-hmm. Το 36% 68, στην ουσία είναι το 20%, λέει το 1 στα 5. Γι' αυτό λέμε έτσι, ότι μόνο το 1 στα 5 έχουν οι ασθενείς απρόσκοπτη πρόσβαση.
1: Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη κύριε Χειμώνα, για ποια φάρμακα μιλάμε όταν λέτε νέα και καινοτόμα?
0: Φάρμακα από διάφορες,
1: για ποιες παθήσεις, ας πούμε?
0: Από ογκολογικά, ναι, αιματολογικά, ναι, ρευματολογικά, mm-hmm, όλες παθήσεις.
1: Σοβαρές δηλαδή ασθένειες?
0: Σοβαρές παθήσεις.
1: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα.
0: Όλες παθήσεις. Mm-hmm. Έτσι. Ενώ υπάρχουν χώρες όπως είναι, θα έλεγα, σε ένα μεγάλο βαθμό, ας πούμε, για να καταλάβετε, χώρες μεγάλες όπως είναι η Γερμανία, ας πούμε, που έχει φέρει τα 156 από τα 168. Η Ιταλία έχει φέρει τα 133 από τα 168.
1: Ναι. Πού το αποδίδετε εσείς που ξέρετε κιόλας? Ποια είναι η αιτία αυτής της καθυστέρησης?
0: Η αιτία αυτής της καθυστέρησης είναι διτή. Το ένα είναι οι ίδιες εταιρείες, επειδή οι τιμές στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλές, δεν θέλουν να τα φέρουν στην Ελλάδα, mm-hmm, ούτε καν δοκιμάζουν να τα φέρουν.
1: Ναι.
0: Και επίσης η άλλη αιτία είναι δοκιμάζουν να τα φέρουν, έτσι, πέρα δεν τα βρίσκουν με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και δεν έχουν τα φάρμακα αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά σας λέω, γι' αυτό καταλήγουμε να υπάρχει 1 στα 5 να υπάρχει πρόσβαση, 1 στα 2 δεν έχει καθόλου πρόσβαση και τα υπόλοιπα 3 στα 5. Δεν θα έρθουν καθόλου στην Ελλάδα.
1: Συγγνώμη που ρωτώ, δεν το γνωρίζω τόσο καλά το θέμα, γι' αυτό και καλέσαμε εσάς. Αλλά είναι πολύ σοβαρό. Γιατί δεν μιλάμε για φάρμακα, π.χ. lifestyle, να το πω έτσι, σαν αυτά. Ωραία. Μιλάμε για φάρμακα που έχουν να κάνουν με θεραπείες, με επιβίωση, με.
0: Μάλιστα. Πολλά από αυτά θα έλεγα ότι είναι ογκολογικά φάρμακα.
1: Μάλιστα. Το κατάλαβα. Για κάποιο λόγο το κατάλαβα. Και καταλαβαίνετε ότι ο ασθενής ή ο συγγενής του ασθενούς, όταν ακούει ότι θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε νέα φάρμακα, γιατί και η ιατρική και η φαρμακολογία συνεχώς προχωρούν, εξελίσσονται, αμέσως νιώθει, σας ξαναλέω, μία αγανάκτηση και ένα φόβο ότι κάπου εγώ δεν έχω πρόσβαση σε σχέση με έναν άλλο πολίτη. Όμως, με έναν άλλο Ευρωπαίο πολίτη. Όμως, δεν μπορεί και το ελληνικό δημόσιο ή ο φορέας, ο υπεύθυνος, όποιος είναι, να είναι τόσο ανάλγητος, γιατί αναφέρατε ότι στην Ελλάδα είναι πιο φτηνά κάποια φάρμακα ή περνούν από διαδικασία, να το πω έτσι, όχι υπέρογγης, υπερτίμησης, ας πούμε, φαντάζομαι, και γι' αυτό δεν τους συμφέρει να τα φέρουν. Μήπως επομένως δεν θέλει να υποκύψει σε εκβιασμούς περίεργους, λέω εγώ τώρα, ο όποιος είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση αυτή?
0: Θα σας πω, πολύ καλή ερώτηση. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, η Ελλάδα παίρνει αρχικές τιμές από το μέσο όρο των δύο χαμηλότερων της Ευρώπης. Οπότε τα φάρμακα από την αρχική τιμή τους, έτσι, είναι πάρα πολύ χαμηλά. Έτσι. Και μετά εκεί υπάρχουν λεγόμενες επιστροφές.
1: Το clawback.
0: Το clawback που λέμε και rebate, αυτή η υπερφορολόγηση.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα τα φάρμακα να φτάνουν ακόμα πιο χαμηλά. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτό, αυτή τη κατάσταση, σα λέω για να πάρετε να το κάνουμε και πιο απλή την κουβέντα, να μην οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Είναι το μέσο πρωτότυπο φάρμακο στην Ελλάδα, το οποίο υπάρχει στο φαρμακείο αυτή τη στιγμή, ένα πρωτότυπο φάρμακο, δεν μπορώ να πούμε όνομα.
1: Ναι.
0: Αλλά ο μέσος, ένα κοινό φάρμακο, έτσι, πρωτότυπο, η τιμή του είναι στο μέσο, είναι κάτω από το 50% του μέσου όρου της Ευρώπης. Δηλαδή, ένα φάρμακο στην Ευρώπη κάνει 10, στην Ελλάδα κάνει. Το μέσο όρο τη Ευρώπη είναι 10, στην Ελλάδα κάνει 5.
1: Μάλιστα.
0: Στη Γερμανία κάνει 50 το φάρμακο αυτό.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε, και φαντάζομαι, κύριε Χειμώνα,
0: είναι μεγάλη διαφορά.
1: Βέβαια. Ναι, ναι.
0: Οπότε αυτό, ειδικά για τι πολυεθνικέ εταιρείε, τα καινούργια, τα νέα, τα καινοτόμα φάρμακα, είτε θέλουμε το όχι, στην πραγματικότητα είναι πολυεθνικών εταιρεών.
1: Ναι, ένα καλά, αυτό το ξέρουμε.
0: Για να βγει, θέλει μια επένδυση 5 δις.
1: Κύριε Χειμώνα, με συγχωρείτε, μου κάνετε τη χάρη να μας περιμένετε για πολύ λίγο. Μην κλείσετε, για να πούμε τους τίτλους ειδήσεων και μισή και τις συνδέονται πάνω μας και άλλοι σταθμοί και να ολοκληρώσουμε μετά την κουβέντα. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω και άλλα πράγματα. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας μαζί μας μέχρι τις 6. Εδώ είμαστε λοιπόν και συζητούμε με τον κύριο Μιχάλη Χειμώνα, το Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, για αυτό το θέμα που ήρθε στα χέρια μας μέσα και από την παρουσίαση, τη συνέντευξη τύπου που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος, ο εν λόγω Σύνδεσμος, για την καθυστέρηση ή την απουσία πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες και φάρμακα. Κύριε Χειμώνα, σας έχουμε μαζί μας ακόμα?
0: Ναι.
1: Να, ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν στο τι ζητάτε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, παρουσιάσαμε το θέμα και το πρόβλημα. Τι προτείνετε εσείς για να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης και όποτε τα θέλουν και τα χρειάζονται οι ασθενείς τα φάρμακα και τη στιγμή που τα χρειάζονται?
0: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Αυτό που συζητάμε από την πολιτεία, και για να είμαστε δίκαιοι και με την πολιτεία, έχει βάλει κάποια χρήματα στη φαρμακευτική δαπάνη, αλλά δεν επαρκούν. Και όλα αυτά αποτέλεσμα της κρίσης και τα μνημόνια που περάσαμε μεταξύ 2010 με 2018. Mm-hmm. Από τότε και μετά, από το 19 και μετά, έχουν μπει κάποια χρήματα στη φαρμακευτική δαπάνη, αλλά αυτό το κενό που χάσαμε αυτά τα χρόνια που μας είχαν παγώσει οι θεσμοί, τα μνημόνια τη φαρμακευτική δαπάνη, δημιούργησαν τεράστιο κενό. Γι' αυτό υπάρχει το κλομπάκ, αυτό το κλομπάκ που λέτε. Mm-hmm. Τότε γεννήθηκε το κλομπάκ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Οπότε αυτό που προτείνουμε στην πολιτεία με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο είναι το εξής. Πρώτον, πρέπει να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός της δαπάνης, πραγματικά που να καλύπτει τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι πρέπει η πολιτεία να ελέγξει την απόδοση των πόρων που μπαίνουν στη φαρμακευτική δαπάνη. Έτσι. Να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία, να κάνει ελέγχους, ταχογράφηση, να προσπαθήσει να μειώσει οποιαδήποτε απάτη, οτιδήποτε γίνεται πίσω από το
1: φάρμακο. Ναι, γιατί έχουμε μεγάλη διαφυγή από εκεί, έχετε
0: ακριβώς.
1: Δίκιο.
0: Ακριβώς. Ναι. Να υπάρχει έλεγχος στον ΑΜΚΑ, δηλαδή ποιοι παίρνουν φάρμακα, ποιοι παίρνουν τα ακριβά φάρμακα. Είναι εδώ, ζουν εδώ. Mm. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, έχουν πληρώσει ποτέ? Έτσι. Είναι πάρα πολλά πράγματα που γίνονται. Τα φάρμακα, λόγω που λέμε είναι, το φάρμακο είναι ακριβό. Έτσι. Πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν κομπίνες με φάρμακα. Οπότε πρέπει αυτά να μειωθούν σε ένα μεγάλο βαθμό. Οπότε είναι διτό το αίτημα που έχουμε προς την πολιτεία. Ταυτόχρονα είναι γεγονός ότι μπαίνουμε στον αιώνα της φαρμακευτικής αναγέννησης, έτσι, που σημαίνει με την ανάπτυξη της καινοτομίας του AI, έτσι, τα νέα φάρμακα που θα είναι πολλά αυτά που έρχονται από εδώ και μπρος. Mm-hmm. Για να είμαστε σωστοί, φάρμακα υπάρχουν. Αλλά μπορεί να μην υπάρχουν τα σούπερ καινοτόμα.
1: Ναι.
0: Αυτό λέμε. Και όταν χτυπά ξύλο κάποιος από εμάς πάει κάτι σοβαρό, θες αυτό το καινοτόμο, το νέο, αυτό που ακολουθεί την τεχνολογία. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ή πάντως να έχει τη δυνατότητα να διαλέξει, να υπάρχει δηλαδή το φάρμακο.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα τι να κάνει, αν δεν μπορεί απολύτως να το πληρώσει ή να βοηθηθεί από το δημόσιο, πάντως να έχει τη δυνατότητα. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ. Να είσαστε. Δηλαδή δεν είναι το καλύτερο αυτό που λέω τώρα, αλλά τουλάχιστον είναι καλύτερο από το τίποτα.
0: Θα σας πω. Πρέπει να δώσουμε το φάρμακο, το παίρνει μόνος. Δεν είναι οντόκρα, ούτε σαμπουάν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το φάρμακο είναι κάποιος που το δίνει ο γιατρός. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν ο γιατρός να έχει την επιλογή mm-hmm. και να κάνει τη σωστή επιλογή, να σώσει το σωστό φάρμακο τη σωστή στιγμή.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, αν χρειάζεται το super duper φάρμακο το πιο ακριβό, να σου το δώσει. Αν χρειάζεται ένα μέτριο φάρμακο για να κάνει κάτι σοβαρό, να σου δώσει αυτό. Αν χρειάζεται το φτηνό φάρμακο για να κάνει τη δουλειά σου, να σου δώσει αυτό, ό,τι χρειάζεται. Οπότε πρέπει ο γιατρός να έχει τη φαρέτρα του έτοιμη για να βγάλει το σωστό βέλος για να χτυπήσει την ασθένεια. Έτσι. Και αυτό είναι που παρέχει η καινοτομία. Η καινοτομία mm-hmm. παρέχει το σωστό, το ελαφρύ, το καινούριο βέλος που
1: ναι,
0: πραγματικά.
1: Φυσικά. Και ποιος δεν το θέλει αυτό. Και
0: αυτό
1: θα σου
0: ακριβώς.
1: πει, κύριε Χειμώνα, θα σου πει, ας πούμε, το Υπουργείο Υγείας στην αρμόδιο, έτσι. Mm-hmm. Θα σου ναι. πει, εγώ όμως έφτιαξα ταμείο καινοτομίας ή δίνω 50 εκατομμύρια ευρώ για το 2026 για να καλύψω καινοτόμες θεραπείες. Τι
0: άμα
1: άλλο να κάνω?
0: Άμα να τα απαντήσουμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Το Ταμείο Καινοτομίας είναι ένα ταμείο που τώρα πάλι καλά που πέρασε τώρα το νομοσχέδιο και είναι υπό ίδρυση, έτσι, που στην ουσία θα καλύψει περίπου 5 με 6 φάρμακα τα οποία αποδεδειγμένα είναι καινοτόμα. Αυτά θα καλύψει.
1: Ναι.
0: Από τα, Σας είπα, έχουμε 70 φάρμακα τη τετραετία. Έτσι, που σημαίνει γύρω στα 18 με 20 φάρμακα το χρόνο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε, το Ταμείο της Οικονομίας για το 26 που δεν απολάβει, 27 θα ναι. λειτουργήσει. Mm-hmm. Τώρα τελείωσε το 26. Mm-hmm. Έτσι, καταλαβαίνετε. Μιλάμε για 6 φάρμακα. Έτσι, τα οποία αυτά τα φάρμακα που είναι ήδη αποδεδειγμένα διεθνώς ότι είναι φάρμακα πάρα πολύ καλά, έχουν αποδειχθεί αυτό από το EMA. Δεν θέλετε να αποδείξουν τίποτα τα φάρμακα. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό των φαρμάκων και ταυτόχρονα. Έτσι. Του χρόνου θα έρθουν άλλα κάποια 6, άλλα 6 και μετά την επόμενη άλλα 6.
1: Εννοείται, ας πούμε, να ανέβει ο αριθμός, έτσι.
0: Οπότε θα ανέβουν, το Ταμείο Οικονομίας θα έχει ένα στόλο ακριβών φαρμάκων πολύ καλών, το οποίο πρέπει να το χρηματοδοτήσει.
1: Ναι, ναι, να μην σταματήσει εκεί δηλαδή. Ναι, ναι.
0: 50 εκατομμύρια δεν φτάνουν. Οι πολλοί είπαν 50 εκατομμύρια τώρα, του χρόνου δεν είπε τίποτα για πώς θα τα χρηματοδοτήσει.
1: Μάλιστα, ναι, ναι. Τώρα το κατάλαβα.
0: Επίσης, και επίσης, θα πούμε κάτι άλλο. Μια εταιρεία εθνική που θα φέρει ένα φάρμακο, αν δεν ξέρει πώς θα μπει στο καινοτομία, στο Ταμείο Οικονομίας και πώς θα βγει και ποιες είναι οι επιπτώσεις, δεν θα το βάλει καν.
1: Οπότε
0: αυτό λέμε στην πολιτεία πρέπει να είναι τελείως διαφανές το πλαίσιο που ένα φάρμακο θα μπει στο Ταμείο Οικονομίας, έτσι ώστε να θέλει η εταιρεία να το φέρει. Κλείνοντας, να πούμε ότι η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να βάλει πιο πολλά χρήματα στο καινοτόμο φάρμακο. Και όχι μόνο η Ελλάδα, και όλη η Ευρώπη.
1: Βεβαίως. Ναι, σε αυτό συμφωνούμε όλοι.
0: Η Ευρώπη χάνει όλοι γενικότερα, να το ξέρετε.
1: Όσο για τη διαφάνεια που είπατε, αχ, κύριε Χειμώνα, χτυπάτε πάνω σε φοβερές πληγές. Διαφάνεια, διαχείριση, έλεγχος. Και εδώ μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων, έτσι, όλων μας. Τη ζωή μας, την υγεία μας. Και ποτέ κανείς δεν ξέρει. Βλέπετε τώρα τι συμβαίνει. Δεν μιλάμε για μόνο μεγάλες ηλικίες που. Θα ανέμενε κανείς κάποιες αρρώστιες, αλλά.
0: Ναι,
1: έτσι, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Μας διαφωτίσατε και θα επανέλθουμε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ, κύριε Χειμώνα. Γεια σας.
0: Καλώς απόγευμα.
1: Λοιπόν, ναι, πολύ ωραίο το τραγουδάκι, αλλά θα πρέπει να πω τα στοιχεία, παιδιά, ήδη έχετε στείλει εσείς. Εγώ πολύ, πολύ άσχημα το διαχειρίστηκα. Λοιπόν, 5 διπλές προσκλήσεις αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου για τις 8:30 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης για τη συναυλία Mother Earth του Φαζίλ Σάι. Ο Τούρκος συνθέτης και πιανίστας, ο διακεκριμένος Φαζίλ Σάι, δίνει λοιπόν, παρουσιάζει αυτό το νέο του έργο, Mother Earth, Μητέρα Γη, ένα σύγχρονο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα που αντλεί έμπνευση από τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση.
2: Με το ίδιο το τραγούδι.
1: Στέλνετε στο Viber το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Θα κάνουμε μία κλήρωση ηλεκτρονική και 5 ακροατές μας θα πάνε. Σε περίπου, έχετε δηλαδή άλλα 10-12 λεπτά για να το κάνετε και σας ευχαριστώ πολύ ήδη για τη συμμετοχή. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής το κάνει αυτό και τη μουσική διεύθυνση στην ελληνική συμμετοχή αναλαμβάνει η λαμπερή μαέστρος Τιανγή Λου, νικήτρια του Διεθνούς Διαγωνισμού Σερζ Ζόρζ Σολτή.
2: Που να

Τα μηνύματά σας. Ο Σωτήρης από την Αργυρούπολη λέει: στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Αυτό συμβαίνει, λέει, με τον σημερινό μας πρωθυπουργό. Και διαφωνεί με αυτό έτσι κι αλλιώς ο Σωτήρης, απλά το καταθέτει. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Το διακύβευμα είναι να σωθεί η χώρα από το καθεστώς του κυρίου Μητσοτάκη. Ήρθε η ώρα για πολυκομματικές κυβερνήσεις συνεργασίας. Αχ Σπύρο, πόσο πολύ θα το ήθελα αυτό για τη χώρα μας. Για την ωραία μας, κατ' όνομα ίσως, μερικές στιγμές δημοκρατία. Αλλά έχει... Νομίζω ότι δεν γίνεται, δεν έχω δει να γίνεται, να ευωδώνεται η οποιαδήποτε έτσι πολυκομματική συμβίωση. Ο Μασρούρ λέει: επίσης ενοχλητικό είναι η σκέψη ότι καταστρέψαμε ένα αεροδρόμιο για να γίνουν όλα αυτά εκεί στο ελληνικό, στο παραλιακό μέτωπο. Έλαντε, γιατί να μην κρατήσουμε και εκείνο το αεροδρόμιο. Για να δούμε, ναι. Επίσης, για να δούμε πιο κάτω, ο Γιάννης, ο Κώστας, εδώ μου στέλνετε μηνύματα, είναι για την συναυλία της ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα, καλό απόγευμα με ησυχία, λέει. Όλα από τη φύση τα υγιεινά έχουμε, εμείς οι 50+, μπορεί να είμαστε οι τελευταίοι που ίσως μάθαμε τα υγιή, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Και πού να δεις, που λέει, τι σου έχω για μετά, έτσι δεν λέει το τραγούδι, Παναγιώτη.

Ο Γιώργος αναρωτιέται πόσα φάρμακα, Θεέ μου, πολυφαρμακεία. Όχι ό,τι να είναι, λέει, όλοι με μία σακούλα με πανάκριβα φάρμακα για τις φαρμακευτικές. Να μην έχουμε την ανάγκη τους, αυτό να λες, για τις φαρμακευτικές και τις πολυεθνικές, λέει ο Γιώργος. Πολλές φορές όμως τα φάρμακα είναι πραγματικά σωτήρια. Σωτήρια όσο δεν μπορείς να φανταστείς, και εσύ και όλοι μας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Νωρίτερα κάπου είδα Θανάσης, πια ένα ωραίο ζεστό μήνυμα. Γιατί το έχω χάσει τώρα. Τέλος πάντων, κάτι για τη ζεστή παρέα νομίζω, ε. Α, γιατί το επόμενο μήνυμα επικάλυψε το προηγούμενο, Θανάση μου. Για να δω λίγο. Καλησπέρα Έλενα και σε όλους τους συνοδοιπόρους της ζεστής εκπομπής σου, λέει ο Θανάσης. Ζούμε σε εποχή πολιτικής κομματοπολικατοικίας. Όχι, κομματοπολιτοκίας. Κομματοπολιτοκίας, αυτή είναι η σωστή λέξη. Είναι όμως γνώρισμα της δημοκρατίας μας, λέει.

0: Λοιπόν, πάρα πολλές ειδήσεις, πάρα πολλές ειδήσεις. Διαβάζω το τελευταίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να στερήσει το δικαίωμα άσκησης βέτο από τα νέα κράτη-μέλη της. Τι είναι τούτο πάλι? Τα νέα κράτη-μέλη της, γιατί έχουμε μια συνεχή διεύρυνση. Είναι σχέδια βέβαια επί χάρτου που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χώρες υποψήφιες, όπως η Μολδαβία και κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν θα αποκτούν, λέει, αυτόματα με την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα να μπλοκάρουν αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής ή, δηλαδή, να θέσουν βέτο ή ζητήματα που απαιτούν ομοφωνία, όπως είναι η φορολογία. Η συζήτηση αφορά ιδιαίτερα το Μαυροβούνιο, το οποίο θεωρείται η πιο προχωρημένη από τις 9 επίσημες υποψήφιες χώρες για ένταξη. Και άλλα πολλά ζητήματα. Δηλαδή, βλέπω την υπόθεση της Κρήτης. Τελικά μπήκε στη φυλακή η μητέρα της τρίχρονης, του τρίχρονου κοριτσιού. Δεν έχει διαλευκανθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, τι συμβαίνει με αυτή την οικογένεια, με τα παιδιά, με τα εξαφανισμένα, με το θερμοκήπιο, με τις γένες. Ένα φοβερό θρίλερ εξελίσσεται και εκτυλίσσεται εκεί. Και φυσικά δεν έχουμε προλάβει να πούμε καν το μήνυμα, την προειδοποίηση του Πάπα Λέοντος του 14ου, που αναφέρει τους 5 τρόπους με τους οποίους η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσε να διαστρεβλώσει την ανθρωπότητα, να μεταμορφώσει την κοινωνία συγκεντρώνοντας ισχύ και αλλοιώνοντας την ανθρώπινη κρίση, είπε μεταξύ άλλων ο Πάπας. Πάντως, εδώ που τα λέμε, όχι πως δεν τα λέει ωραία και δεν έχει δίκιο και δεν κάνει τις παρεμβάσεις του, αλλά οι προηγούμενοι, οι προκάτοχοί του, είχαν βρει το θέμα με την κλιματική αλλαγή, κάπως έτσι. Τώρα αυτός βρήκε την AI. Να στείλω χαιρετισμούς και εγώ στο Θόδωρο από την Πάτρα. Συντροφικούς χαιρετισμούς, λέει, στην κυρία Καραγιάννη, και συγγνώμη για χτες, για το χτεσινό τηλεφώνημα. Σόπα, βρε Θόδωρε. Τώρα συγγνώμη και εμένα, αν καμιά φορά γίνομαι λίγο παραπάνω αυστηρή. Είναι γιατί σας εμπιστεύομαι, πολύ εμπιστεύομαι την κρίση σας και τη λογική σας. Και πολλούς χαιρετισμούς και από τον Κώστα από τη Θεσσαλονίκη, που πολλές φορές και εγώ παρακάμπτω το μήνυμά του. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα, κυρίες και κύριοι. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ποδηλατικό ταξίδι στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα ταξίδι, μια καμπάνια για ένα μέλλον χωρίς καρκίνο. Ήρθε σε μας και τον γνωρίσαμε τηλεφωνικά, ούτε καν λίγο τηλεφωνικά, τώρα θα μας συστηθεί, με πολύ ωραίες συστάσεις, θερμές, ένας άνθρωπος που ονομάζεται Άγης Αθανασόπουλος και ο οποίος έχει σκοπό να περιδιαβεί ούτε μία ούτε δύο, 41 ολόκληρες χώρες, προκειμένου να δραστηριοποιήσει, να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, όσους συναντήσει τέλος πάντων σε όλες τις πρωτεύουσες που θα πάει και τις πόλεις κατά μήκος της διαδρομής του, να τους ευαισθητοποιήσει λοιπόν για και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά και την πρόληψη, τον πόλεμο κατά του καρκίνου. Κύριε Θανασόπουλε, αγαπητέ Άγη, καλησπέρα.
1: Έλενα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε.
0: Λέω λάθος το επίθετο, Άγης Αποστολόπουλος λοιπόν, έτσι. Ζητώ συγγνώμη. Έχουμε συνάδελφο Άγη Αθανασόπουλο, οπότε το έκανα εγώ χαρμάνι. Άγης Αποστολόπουλος λοιπόν, ζητώ συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα δεν γνωριζόμαστε, αλλά και μόνο από το ζεστό ηχόχρωμα και όλη την ενέργεια που χωρίς να το θέλεις μεταδίδεις μέσα από το τηλέφωνο ή το μικρόφωνο τώρα της εκπομπής, σε συγχαίρω για όλη σου την πρωτοβουλία, να πω, την προσπάθεια. Δεν μιλάω άλλο, σύστησέ μας τον εαυτό σου, τι είναι αυτό που κάνεις.
1: Ευχαριστώ και πάλι, Έλενα, για τα όμορφα σου λόγια. Τι είναι αυτό που κάνω? Λοιπόν, την Κυριακή 31 Μαΐου, με την Κυριακή που μας έρχεται, θα ξεκινήσω από το Big Ben του Λονδίνου, μια ποδηλατική εκστρατεία γύρω από την Ευρώπη. Θα περάσω μέσα από 41 χώρες, θα καλύψω 23.000 χιλιόμετρα μέσα σε περίπου 2 χρόνια. Το κάνω αυτό γιατί έχασα τη μητέρα μου από το καρκίνο, νέα, ήταν μόλις 66 χρονών. Και αυτή η εκστρατεία είναι αφιερωμένη στη μνήμη της.
0: Πόσο καιρό την έχεις χάσει?
1: Η μητέρα μου έφυγε το 2021.
0: Πέντε χρόνια.
1: Πέντε χρόνια.
0: Πότε σου γεννήθηκε αυτή η ιδέα? πότε και πώς. Πώς σου ήρθε, σου πέρασε από το μυαλό, έχεις σχέση γενικά με την ποδηλασία, με τον ακτιβισμό, με τέτοιου τύπου δραστηριότητες?
1: Η ποδηλασία ήταν πάντα ένα σημαντικό μέρος της ζωής μου. Mm-hmm. Αλλά με ακτιβισμό δεν μπορώ να πω ότι είχα ποτέ σχέσεις. Σαν επάγγελμα είμαι καλλιτεχνικός σχεδιαστής, εργάζομαι στο μάρκετινγκ και τα ψηφιακά προϊόντα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάτι
0: που να είναι σχετικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Σχετικό με την
0: ακτιβισία. Αυτό που κάνεις είναι ακτιβιστικό πάντως, να ξέρεις, γι' αυτό το σκέφτηκα. Επειδή θα συναντήσεις, ναι, από ό,τι διάβασα από την ιστοσελίδα σου και όλα τα media, τα social, τα κοινωνικά σου δίκτυα, θα συναντήσεις, έχεις σκοπό να συναντήσεις ανθρώπους υποχρεωτικά, τοπικές κοινότητες, ποδηλάτες και μη, και θα ανταλλάξετε όλων των ειδών τις εμπειρίες, δηλαδή και γαστρονομικά πράγματα και τρόπους ζωής, κουλτούρας, παραδόσεις. Έτσι κατάλαβα εγώ.
1: Ναι, ναι, απόλυτα. Mm-hmm. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της θεραπείας που ακολουθούσε, της θεραπευτικής αγωγής που ακολουθούσε η μητέρα μου, ερχόμουν σε επαφή με διάφορους οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα, προσπαθώντας να καταλάβω τι είναι αυτό που αντιμετωπίζει η μητέρα μου και το πώς θα μπορούσα να τη βοηθήσω. Μέσα από αυτήν λοιπόν την προσπάθεια ήρθα σε επαφή με το ταμείο, με το Παγκόσμιο Ταμείο Έρευνας του Καρκίνου, το οποίο μία από τις δουλειές που κάνουν στην έρευνα κατά τέτοιες πρόληψεις του καρκίνου είναι και το πώς επηρεάζει η διατροφή και η σωματική άσκηση τον καρκίνο. Και θα ήθελα να πω αυτό, αν μου επιτρέπεις, Έλενα.
0: Βεβαίως.
1: Κάθε χρόνο στην Ευρώπη ο καρκίνος σκοτώνει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο κόσμο. 1,5 εκατομμύριο κόσμος είναι πολύς κόσμος και είναι μόνο στην Ευρώπη αυτό το νούμερο. Η έρευνα που έχει κάνει το Παγκόσμιο Ταμείο Έρευνας Καρκίνου έχει δείξει ότι σχεδόν οι μισές από αυτές τις περιπτώσεις, το 40% των περιπτώσεων, είναι προβλέψιμες και θα μπορούσαν να
0: να τις προλάβουμε, έτσι, να τις αποτρέψουμε,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Να τις αποτρέψουμε, mm-hmm, μάλιστα, mm-hmm. Αυτό. Και εκεί λοιπόν είπα ότι μπορώ να το κάνω αυτό και θα βγω να το πω στον κόσμο, γιατί όλη αυτή η γνώση που υπάρχει δεν την γνωρίζουμε και έχουμε και κάποιες αντιλήψεις οι οποίες είναι κατά κάποιο τρόπο δεν είναι σωστές. Παραδείγματος χάρη πιστεύουμε ότι ο καρκίνος, πολλές από τις περιπτώσεις καρκίνου είναι κληρονομικές.
0: Ναι.
1: Η έρευνα όμως του Παγκόσμιου Ταμείου Έρευνας του Καρκίνου δείχνει ότι μόνο η μία στις 10 περιπτώσεις είναι κληρονομικές. Και μπορούμε να προβλέψουμε και να προλάβουμε τον καρκίνο με απλά πράγματα. Με σωστή διατροφή, άσκηση, και όταν λέω άσκηση δεν χρειάζεται να βγούμε στους δρόμους να τρέχουμε. Μία ώρα περπάτημα την ημέρα ίσως είναι αρκετό. Και έλεγχο του σωματικού βάρους. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα αυτά και περισσότερα θέλω μέσα από αυτή την εκστρατεία να τα μεταφέρω στις κοινότητες, στην καθημερινή μας ζωή, με απλά λόγια τα οποία μπορούν να κατανοηθούν και να μπουν σε πράξη, με την ελπίδα ότι μπορούμε να αποτρέψουμε αυτή τη μαζική, αυτό το μαζικό σκοτωμό που γίνεται κάθε χρόνο με τον καρκίνο, από τον καρκίνο.
0: Το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Κάποιος θα ρωτήσει, γιατί σίγουρα χρειάζεσαι και χρήματα, χρειάζεσαι και δωρεές, χρειάζεσαι και χορηγούς, χρειάζεσαι βοήθεια σε όλο αυτό που κάνεις, Άγιε Αποστολόπουλε. Πρώτα απ' όλα, ο σκοπός είναι ιερός, δηλαδή ενίσχυση του Παγκόσμιου Ταμείου Έρευνας για τον Καρκίνο, έτσι, σωστά το λέω?
1: Σωστά.
0: Και πέρα από το ότι πραγματικά υποκλινόμαστε σε όλη την συγκινητική σου ιστορία, αλλά και την πρωτοβουλία που θα λάβεις και θα φέρεις εις πέρας, επειδή δεν είναι πολύ, δεν ήθιστε, δεν είναι σωστό. Επειδή όμως είσαι εξαιρετικά ευγενής εσύ, θα πω ότι ας μπουν στο site σου που σε βρίσκει ο κόσμος και εκεί ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Ας κάνουν δωρεά, ας συμμετέχουν, ας εγγραφούν. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Πού σε βρίσκουμε?
1: Υπάρχει μία ιστοσελίδα με το domain, η διεύθυνση είναι agisridestheworld.com.
0: Δηλαδή ο Άγης ποδηλατή, κάνει ποδήλατο σε όλο τον κόσμο.
1: Σωστά.
0: agisridestheworld, έτσι, .com.
1: .com.
0: Ωραία. Ναι. Οπότε εκεί νομίζω πως θα βρουν τα πάντα. Πληροφορίες για σένα, ναι. αν με κάποιο τρόπο θέλουν να βοηθήσουν, πιστεύω ότι θα βρεις πάρα πολλούς συνοδοιπόρους σε όλο αυτό. Εμείς εννοείται ότι, ξαναλέω, επειδή είσαι πολύ χαμηλών τόνων εσύ και το κάνεις από μόνος σου όλο αυτό, εμείς το παρουσιάζουμε εδώ, να ξέρεις ότι είναι φιλόξενη η συχνότητα, το μικρόφωνο, ο χώρος μας να τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ να ευχηθώ δύναμη, αισιοδοξία. Ευχαριστούμε πολύ που σε ακούσαμε. Ευχαριστούμε για τις συμβουλές και την θετική σου ενέργεια. Όλοι τη χρειαζόμαστε και μάλιστα υπό τη νέα μορφή που προσπαθείς να παρουσιάσεις, να καταλάβει ο κόσμος απλά και ωραία ότι με απλά πράγματα μπορεί να αποτρέψει κάποιο κίνδυνο για την υγεία του και τη ζωή του. Και να ευχηθώ, τι λέμε στους ποδηλάτες, δεν ξέρω, καλές διαδρομές.
1: Ναι, καλό δρόμο.
0: Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Τι να σου πω, εγώ θεωρώ ότι είναι και πέρα από τα ανθρώπινα αυτό που πας να κάνεις. Οπότε ναι, καλή εκκίνηση, καλό δρόμο και καλές εμπειρίες, Άγιε Αποστολόπουλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έλενα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και την παρουσίαση της εξαρτίας στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, Άγιε. Πάντα υγεία εύχομαι. Να είσαι καλά.
1: Σας εύχομαι καλή υγεία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και ανυπομονώ να δω την Ελλάδα και όλοι σας από κοντά.
0: Σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε. Από το Big Ben, να σημείο, ξέρω εγώ, μιας κάποιας στάσης. Δεν ξέρω και τι διαδρομή έχεις βάλει στη σειρά σου. Στην Ακρόπολη. Κάτω από την Ακρόπολη. Εντάξει.
1: Υπέροχο, καταπληκτικό, ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Γεια σου.
1: Καλό απόγευμα.

Πόσα ακόμα πράγματα είχα να σας πω. Εδώ τέριαζε και ένα καταπληκτικό άρθρο. Δεν το συνηθίζω, δεν θέλω συνέχεια να υποδεικνύω, αλλά το βρήκα από τον Πάνο Μιχαήλ, το υπογράφει ο Πάνος Μιχαήλ σε μια ιστοσελίδα. Δεν θα διαφημίσω την ιστοσελίδα, βρείτε το μόνοι σας, Πάνος Μιχαήλ, για τη Γωγό Μαστροκώστα και την Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα. Ένα εξαιρετικό άρθρο. Παντελή, λες το σχόλιο με το καθεστώς Μητσοτάκη, τι το θέλατε? Σας λέω και εγώ να πείτε ότι αντί για το Μητσοτάκη θα έρθει όλο το υπόλοιπο. Τη λέξη την άλλη δεν μπορώ να την πω, αλλά είναι πολύ αρνητική. Για να δω, λέει, θα το πείτε? Δεν την είπα γιατί είναι λίγο υβριστική, έτσι. Ορίστε, το είπα. Είπα όμως το σχόλιο σας. Ο Ανδρέας λέει, κομματική πολιτοκία νομίζω ότι είναι πιο σωστό, μόνο που το ένα πουλάκι ενώ είχε βγει από το αυγό ξαναμπήκε, γιατί μάλλον είχε βγει πρόωρα. Λέτε πολλά, τώρα μου τα φέρνετε τα περισσότερα ή μου τα στέλνει εδώ το μηχάνημα. Καλησπέρα Κώστα, θα δοκιμάσω αυτό που λες, αν και AI, I won't fall again με τον Benny Rivers βεβαίως. Και οι 5 ακροατές μας, κυριολεκτικά στο παραένα, έχουν ήδη κληρωθεί. Θα πω τα μικρά σας ονόματα και θα σας ειδοποιήσουμε εμείς, που είναι τα ονόματα πάλι σήμερα, πολύ με τα χαρτιά έχω χαθεί. Θανάσης, Ελένη, Γιάννης και Κώστας. 5 ακροατές, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα υπάρχουν τα στοιχεία σας στα ταμεία του Μεγάρου την Παρασκευή στις 8.30. Σας φιλώ, θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αλέξη Κώστα.

Εσύ θα έχεις μάτια γαλανά, θα έχεις κορμάκι τρυφερό. Θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακό καιρό. Από το πρώτο ξάφνιασμα της ξυπνημένης νιώτης. Δεν είσαι εσύ για μάχητες, δεν είσαι εσύ για το σταυρό. Εσύ νοικοκερόπουλο, όχι, όχι σκλάβος, ή προδότης. Θεριά οι ανθρώποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας. Είμαστε εδώ και σήμερα σε αυτή την ώρα που την έχουμε πάντοτε αφιερωμένη σε ένα χωριό της ελληνικής επικράτειας. Η εκπομπή στο χωριό ξεκινάει τώρα με τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη στη ρύθμιση των ήχων, τον Προκόπη Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο και μια γνωριμία, μια ξενάγηση στα Μαγούλιανα Αρκαδίας, εκεί στη Γορτινία, στην ορεινή Αρκαδία. Πάμε να γνωρίσουμε σήμερα το χωριό που είναι το ψηλότερο της Πελοποννήσου, δηλαδή αυτό που έχει το μεγαλύτερο υψόμετρο. Και είναι ένα χωριό με μεγάλη ιστορία, πάει πίσω γύρω στους 5 αιώνες το χρόνο, έτσι το ξεκίνημα, η σύνδεση των οικισμών που οδήγησαν στη δημιουργία του χωριού. Ένα χωριό που έπαιξε σημαντικό ρόλο και στην διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Ένα χωριό με πολύ όμορφη τοπική αρχιτεκτονική, με εξαιρετικά θρησκευτικά μνημεία, με ένα ξυλόγλυπτο τέμπλο που για αυτούς που γνωρίζουν είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι χειροποίητο και εξαιρετικής τεχνικής. Είναι πραγματικό αριστούργημα το τέμπλο της Κεντρικής Εκκλησίας στα Μαγούλιανα και με ένα τοπίο γεμάτο από έλατα, γιατί είπαμε 1365 μέτρα υψόμετρο, έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μέσα στα έλατα, υπάρχει και άλλη βλάστηση, καρυδιές πάρα πολλές, πλατάνια. Μιλάμε για ένα χωριό που είναι στο τέρμα του δρόμου, δεν πάει παραπέρα, και εκεί κάπου κιόλας έξω από το χωριό υπήρχε ένα σανατόριο που για πολλά χρόνια ήταν εγκαταλειμμένο, ερυπωμένο, και που τα τελευταία χρόνια αξιοποιήθηκε τουριστικά και έχει γίνει ένα πάρα πολύ καλό ξενοδοχείο. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα στη γνωριμία μας με τα Μαγούλιανα της Γορτινίας ή τα Μαγούλιανα ορεινής Αρκαδίας. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 σε αυτή την ώρα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Θανάσης Κανελόπουλος, ο πρόεδρος της κοινότητας, θα είναι μαζί μας πολύ λίγο για να μας δώσει την δική του, έτσι, γνώση, τη δική του αντίληψη για το αγαπημένο του τόπο, για το χωριό του. Είναι ο πρόεδρος της κοινότητας, όπως είπαμε. Η Γεωργία Ιγόντικα, που είναι Ελληνίδα μετανάστρια στο Σαν Διέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών και που τα τελευταία χρόνια μοιράζει τη ζωή της μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και ορεινής Αρκαδίας εκεί στα Μαγούλιανα, θα έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενήσουμε και να μας φέρει έτσι μνήμες από τα παιδικά της χρόνια στο αγαπημένο της χωριό, αλλά έτσι και κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη δική της τη πορεία ως μετανάστρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυρία Νότα Κόλια, γεωγράφος, θα μιλήσει για τα θρησκευτικά μνημεία και θα κάνει και αναφορά σε αυτό το περίφημο ξυλόγλυπτο τέμπλο, για το οποίο θα μιλήσουμε, στο οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Και επίσης η κυρία Μάρα Καπέλα είναι φωτογράφος και είναι ένα από τα πρόσωπα του χωριού, αυτή και ο σύζυγός της. Γιατί άφησαν την πόλη της Αθήνας πριν από μερικά χρόνια, εγκαταστάθηκαν στα Μαγούλιανα και έφτιαξαν ένα οικολογικό σπίτι, ένα σπίτι το οποίο δεν έχει ανάγκη καμία εξωτερική βοήθεια για να αντιμετωπίσει τις ενεργειακές του ανάγκες. Αλλά βέβαια θα μας εξηγήσει και η κυρία Καπέλα για ποιο λόγο επέλεξαν τα Μαγούλιανα για να το κάνουν αυτό. Έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι.
1: Και εσύ κλείνεις ταξίδια.
0: Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι και σε πολύ λίγα λεπτά θα κάνουμε την πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση για σήμερα με τον πρόεδρο της κοινότητας. Πάμε λοιπόν.

0: Για μια κόρη μαγουλιανίτισα λοιπόν ακούμε να τραγουδάει η Νάντια η Καραγιάννη σε μια ζωντανή έτσι εκτέλεση ενός τραγουδιού που αναφέρεται στο χωριό στο οποίο κάνουμε το σημερινό μας αφιέρωμα. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Θανάση Κανελόπουλο, είναι πρόεδρος της κοινότητας, ξέρετε, δημοτικό διαμέρισμα, πώς το λένε εκεί, γιατί...
1: Τοπική κοινότητα.
0: Ναι, τοπική κοινότητα, έτσι, τοπική κοινότητα, πολύ ωραία. Ανήκετε σε ποιο δήμο, κύριε Κανελόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Είμαστε στο Δήμο Γορτινίας, η τοπική κοινότητα Μαγουλιάνο.
0: Μαγούλιανα λοιπόν, έτσι το χωριό.
1: Μαγούλιανα είναι το ψηλότερο χωριό κατοικημένο σε όλη την Πελοπόννησο.
0: Σε όλη την Πελοπόννησο. 1365 μέτρα λοιπόν.
1: Ναι, και το δεύτερο στην Ελλάδα.
0: Δεν είναι δύσκολη παρόλα αυτά η πρόσβαση στο χωριό,
1: όχι,
0: έτσι δεν είναι.
1: Οι δηλαδή, δρόμοι είναι σχετικά καλοί.
0: Ναι, οι αποστάσεις, ποιες είναι, έτσι να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Από την Αθήνα 2 ώρες.
0: 2 ώρες. Και μέσω Τρίπολης ή υπάρχει άλλη διαδρομή.
1: Δίπλα από την Τρίπολη. Περνάμε έξω από την Τρίπολη και ερχόμαστε μισή ώρα, τρία τέταρτα από την Τρίπολη.
0: Μάλιστα. Τώρα τα Μαγούλιανα είναι ένα χωριό. Εγώ το είχα γνωρίσει πριν από μερικά χρόνια και από τότε θυμάμαι, διάβαζα στους οδηγούς τους τουριστικούς ότι είναι το χωριό που βρίσκεται στο υψηλότερο, στο μεγαλύτερο υψόμετρο, το μεγαλύτερο υψόμετρο σε όλη την Πελοπόννησο. Ναι. Ένα χωριό πολύ γνωστό επίσης για έναν ήρωα τοπικό που έχετε εκεί, έτσι, που ήταν από τα πρωτοπαλίκανα του Κολοκοτρώνη.
1: Το Κολοκοτρώνη, το Φωτάκο Χρυσανθακόπουλος.
0: Φωτάκος Χρυσανθακόπουλος.
1: Ή Φωτάκος.
0: Μάλιστα. Και βέβαια για το ξυλόγλυπτο τέμπλο, για το οποίο θα έχουμε αργότερα και την δυνατότητα να μιλήσουμε με την κυρία Κόλλη, ναι, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Έχει η Παναγία μας και η Μυστεοτόκου, ένα από τα πιο αναδεικμένα ξυλόγλυπτα. Θα σας μιλήσουν οι ειδικοί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολλών χρόνων, 150 χρόνων περίπου, και από καρδιά και όλο ξυλόγλυπτο.
0: Τώρα πείτε μας λοιπόν εσείς για το χωριό, έτσι όπως το έχετε γνωρίσει εσείς από τα παιδικά σας χρόνια μέχρι και σήμερα. Έτσι στο πέρασμα αυτών των χρόνων, τις τελευταίες δεκαετίες, υποθέτω και εγώ ότι είναι ένα χωριό το οποίο έζησε και αυτό την πληθυσμιακή μείωση, έτσι δεν είναι, από τις...
1: βέβαια, με τη δεκαετία του 70 αρχίσαν και φεύγανε, το 80 λιγότερο και μετά το 90 μείναμε πολύ λίγοι.
0: Σήμερα πόσοι ζουν στο χωριό σας?
1: Είμαστε περίπου 50 άτομα, 47, μόνιμοι.
0: Οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο συνταξιούχοι.
1: Συνταξιούχοι, ναι, έχει και λίγο αγρότες, έχει μια οικογένεια, δύο που ασχολούνται με τη χτινοτροφία, μια οικογένεια που ασχολείται με το τουρισμό, με την καταλήμματα δεν έχουμε πάρα πολλά, έχουμε λίγα B&B και δύο ξενοδοχεία για μικρά, κάποιος των 4 νοματίων το καθένα. Γενικά δεν έχουμε κόσμο. Το χειμώνα είμαστε πολύ λίγοι, αλλά η επισκεπτικότητα έχουμε αρκετά μεγάλη.
0: Είναι ένα χωριό το οποίο, έτσι, τόσο ορεινό όσο το συζητάμε, είναι λογικό να πέρασε έτσι και δύσκολες εποχές. Φτώχεια δεν είναι μια γη την οποία, η οποία μπορείς να την καλλιεργήσεις έτσι σε μεγάλο εύρος, έτσι να πούμε ότι θα μπορούσατε να είχατε πάρα πολλά χωράφια, πολλές καλλιέργειες, μεγάλη παραγωγή. Εκ των πραγμάτων λοιπόν μεταξύ σας ό,τι κάνατε εκεί, ναι.
1: Ναι, είναι καρδιές και λίγα χωράφια τα οποία τα καλλιεργούσαν οι πατεράδες μας, γιατί εμείς δεν προλάβαμε να κάνουμε πολλά πράγματα τα τελευταία 30 χρόνια, ας πούμε, έχουμε σταματήσει αυτά. Καλλιεργούσαν και παίρνανε κάποια χωράφια, ζούσαν από αυτό, δηλαδή το σιτάρια τους, και για τα ζώα τους κάποιες τροφές. Βέβαια τώρα δεν τις παίρνει κανείς, μόνο καρδιές έχουμε. Και ασχολείται ο κόσμος λίγο με τον τουρισμό. Τώρα έχει ανοίξει και ένα ξενοδοχείο δίπλα μας, στο Μαγούλιανα, στα όρια των Μαγουλιάνων. Ήταν παλιά σανατόριο, έχει γίνει ένα πεντάστερο τώρα, το Μάνα.
0: Εγώ το είχα δει ως ένα ερυπωμένο σανατόριο, μέσα στα έλατα.
1: Έτσι ακριβώς ήταν, και τώρα εδώ και 3 χρόνια λειτουργεί ως ξενοδοχείο πενταστέρων, και αυτό φέρνει κόσμο στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο στα Μαγουλιάνα, Και υπάρχει έτσι μια αισιοδοξία για το μέλλον ότι μπορεί να κατέβει κανένας νέος άνθρωπος να ζήσει εδώ πέρα, ναι, και να ξαναπάρνε λίγο μπρος.
0: Έχετε έτσι περιπτώσεις ανθρώπων νεότερων σε ηλικία που έρχονται στο χωριό τα τελευταία χρόνια, που εντάξει, υπάρχει και δυνατότητα λόγω της τεχνολογίας κάποιοι να δουλεύουν και από μακριά?
1: Οπότε ναι, ίσως... υπάρχει αυτή η εικόνα. Απλά έρχονται και φεύγουν, γιατί δεν αντέχουν. Αλλά άμα πιέσει ο χειμώνας και με.
0: Κάποιοι να δουλεύουν και από μακριά.
1: Οπότε ναι, ίσως... υπάρχει αυτή η εικόνα. Απλά έρχονται και φεύγουν, γιατί δεν αντέχουν. Αλλά άμα πιέσει...

0: πούμε, διατηρητέο. Υπάρχει ένα καφενείο, έχει έρθει ένα αλλοδαπό. Οι ιδιοκτήτες που έχουν το καφενείο έχουν βάλει ένα αλλοδαπό και δουλεύει εκεί. Και αυτό είναι από μόνο του δείχνει κάτι, ότι κάποιο μπορεί να έρθει και να ζήσει. Αυτό λέω. Έχει έρθει από Μολδαβία, δεν ξέρω τι είναι αυτό, ο Αφρικανό, ξέρω τι είναι ένα παιδί. Κυριανό. Και τέλος πάντων υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μπορεί κάτι να γίνει. Τώρα μένει να το δούμε στην πράξη.
1: Πώς περνάτε τη μέρα σας εκεί στο χωριό το χειμώνα? Εντάξει, το καλοκαίρι νομίζω ότι όσοι αγαπούν τον τουρισμό στο βουνό, τα μαγούλια να τα έχουν ανακαλύψει, και φαντάζομαι περνούν έτσι και τουρίστες του καλοκαιριού που δεν έχουν έτσι πολύ μεγάλη ανάγκη να δούνε, να ζήσουν στη θάλασσα τόσο πολύ, χρόνο.
0: Τώρα υπάρχει και ένα μονοπάτι, το Menalo Trail το λεγόμενο, που ξεκινάει από τη Στεμνίτσα και διασχίζει και το χωριό μας, είναι 75 χιλιόμετρα, διασχίζει αρκετά χωριά και εκεί έχει επισκεψιμότητα αρκετά μεγάλη από όλο τον κόσμο και περνάνε και από τα μαγούλια όλοι αυτοί. Καθημερινές λοιπόν το καλοκαίρι μέχρι το φθινόπωρο, μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο πριν πιάσει ο χειμώνας, έχουμε και από αυτούς. Δηλαδή τουρίστες εννοώ που περνάνε και από εδώ και θα πιούνε και θα φάνε κάτι ή θα μείνουν και στα καταλήματα που υπάρχουν. Τώρα το καλοκαίρι όπως είπατε είναι μια χαρά γιατί όλα καλά, δεν μας φτάνει και η μέρα μάλιστα πολλές φορές από τις δουλειές που έχουμε, αλλά το χειμώνα πριν νυχτώνει και νωρίς στα σπίτια και έχουμε ξαναγυρίσει το παλιό σύστημα, οι οικογενειακές καταστάσεις, δηλαδή ο ένας στο σπίτι του άλλου, έτσι περνάνε μία στο ένα σπίτι, μία στο άλλο και γίνεται...
1: Άρα εσείς οι λίγοι που έχετε μείνει προσπαθείτε να είστε ο ένας κοντά στον άλλο, ειδικά το χειμώνα και... όταν είναι βαρύς ο καιρός χρειάζεται αλληλεγγύη, χρειάζεται στήριξη.
0: Ακριβώς.
1: Ειδικά οι μεγαλύτερες σε ηλικία υποθέτω.
0: Ακριβώς, ναι, και έχουμε και τους μεγάλους που θέλουν και αυτοί τα προσοχή και τα δικά τους θέματα και προβλήματα.
1: Πανηγύρια αλλά... γίνονται στο χωριό. Κοίμηση Θεοτόκου, ας πούμε, το καλοκαίρι, 15 Αύγουστο έχετε.
0: Το 15 Αύγουστο, ναι, το 15 Αύγουστο κάνουμε ένα πανηγύρι στην Παναγία μας, στη Θεοτόκου, κοίμηση Θεοτόκου. Και κατά καιρούς, εντάξει, όλο και κάτι γίνεται. Ενώ έρχονται παρέες και τα λοιπά και λεντάνε στην ταβέρνα, στην πλατεία και τα... Είμαστε ένα χωριό, ας το πούμε, ζωντανό ακόμα.
1: Ναι. Και ένα χωριό έτσι που έχει και πολύ ενδιαφέρον από άποψης αρχιτεκτονικής, κάποια παλιά σπίτια πέτρινα, πολύ ωραία. Σίγουρα, δεν ξέρω αν συντηρούνται αυτά, αν έχουν επιστρέψει παιδιά, εγγόνια να τα φτιάξουν, να τα αποκαταστήσουν.
0: Υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι φτιαγμένα, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά γκρέμια τα οποία... για διάφορους λόγους έχουν μείνει και γκρεμίζονται. Είμαστε παραδοσιακός οικισμός, δεν μπορεί να κάνει κανένας ό,τι θέλει, το καταλαβαίνετε. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Παλιότερα και πριν την κρίση, δηλαδή και πριν το 2010, γινόντουσαν πάρα πολλές ανοικοδομήσεις. Και μετά σταμάτησε λίγο όλο αυτό. Και τώρα προσπαθεί να ξαναβάλουμε μπροστά, να ξαναφτιάχνουμε, αναλόγως στις δυνατότητες του καθενός, οικονομικές. Νομίζω ότι θα ζήσουμε ακόμα, θα το κρατηθούμε, θα ζήσουμε, εννοώ, θα το κρατήσουμε ζωντανό το χωριό ακόμα λίγο όσο μπορούμε, τουλάχιστον δικά μας γενιά, εγώ είμαι στα 55, πιστεύω για μια δεκαετία ακόμα, ίσως και παραπάνω, θα μπορέσει να κρατηθεί. Τώρα το μέλη γενέστε, κανείς δεν το ξέρει.
1: Εντάξει, το γεγονός ότι είστε στην καρδιά κυριολεκτικά του Μοριά, έτσι δεν είναι?
0: Στο
1: κέντρο της Πελοποννήσου.
0: Ναι, ναι, ναι. Το μπαλκόνι του Μοριά για την ακρίβεια είμαστε. Γιατί
1: το μπαλκόνι του Μοριά, πώς είναι τόσο ψηλά, ναι. Το ότι υπάρχει περιηγητικός τουρισμός και κυρίως αυτοί που θέλουν να περπατήσουν στα μονοπάτια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό που μας είπατε είναι νομίζω σημαντικό. Και βέβαια οι όποιες ξενοδοχειακές υποδομές υπάρχουν για το ξενοδοχείο, αυτό που χτίστηκε στο παλιό σανατόριο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει μια υποδομή στο χωριό σας πλέον που μπορεί να προσελκύσει.
0: Για
1: την ευρύτερη περιοχή, ακριβώς. Που θα προσελκύσει κόσμο, έτσι, ναι.
0: Έτσι. Αυτά τα σημάδια δείχνουν ότι δεν θα σβήσουμε, σας λέω πάλι, γιατί υπάρχουν πανεφερή χωριά εδώ κοντά μας, στα 5, στα 10, στα 20 χιλιόμετρα, τα οποία έχουν σβήσει. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ λίγοι και κατελημένοι από τα σπίτια κλπ. Εμείς ακόμα επιδιώκουμε και προσπαθούμε και εμείς και οι σύλλογοι που έχουμε σύλλογο.

0: και τα λοιπά, και ανθρώποι από την Αμερική και τέτοια που, και από την Αυστραλία που έρχονται και βοηθάνε ποικιλοτρόπως όπως μπορεί ο καθένας για να είμαστε ζωντανοί. Καταλάβατε τι λέω, το τονίζω, γιατί άλλα χωριά έχουν εισαγωγικά πεθάνει. Δηλαδή είναι σαν να μην υπάρχουν. Περνάς σε ένα χωριό και δεν βλέπεις κανέναν άνθρωπο, σαν μάλιστα να υπάρχει μια νέκρα.
1: Ναι. Να στείλουμε λοιπόν.
0: Να ζήσουμε έτσι.
1: Ναι. Να στείλουμε λοιπόν, κύριε Κανελόπουλε, με αυτή την ευκαιρία τις ευχές μας, τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους συμπατριώτες σας. Ναι, έχετε μοιραστεί, έχετε σκορπίσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, και εσείς όπως και πολλοί όπως άλλοι
0: όλοι
1: από πολλά χωριά. Αλλά της Ελλάδας.
0: Περισσότερα τα ορεινά χωριά, όπως είπατε, γιατί χωριά υπήρχαν δυσκολίες από τότε και βεβαίως και τώρα. Παρόλο που έχει εξελιχθεί τόσο πολύ τεχνολογία, ναι, κάποιες δυσκολίες παραμένουν.
1: Υποθέτω πως σχολείο δεν υπάρχει στο χωριό.
0: Σχολείο όχι, πλέον δεν υπάρχει. Έχει κλείσει πολλά χρόνια το δημοτικό και 20 χρόνια.
1: Παιδιά υπάρχουν, παιδιά.
0: Είχε τα τελευταία παιδάκια, πήγαινε στο Λύκειο προχθές, δηλαδή πέρσι τελείωσε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πλέον δεν έχουμε. Τώρα βελτιστούμε να
1: φτιάξουμε. Αυτό ας πούμε σαν σημάδι δεν είναι ωραίο. Δεν είναι καλό.
0: Ναι,
1: σημάδι
0: δεν είναι καλό. Όπως ναι, και ναι, δεν είναι καλό και να μην χτυπάει και η καμπάνα, ναι, στο χωριό.
1: Όταν σβήνουν, τελειώνει,
0: ναι,
1: ο αριθμός, στερεύει ο αριθμός των παιδιών. Και μένουν μόνο οι υπερήλικες σε έναν τόπο.
0: Ναι, ισχύει. Όπως σας λέω, και οτιδήποτε κλείνει είναι καλό. Γιατί σας είπα, πάει και για την εκκλησία. Και έχουμε, ναι, μια εκκλησία η οποία. Ευτυχώς έχουμε έναν ιερέα, έναν κύριο τώρα, έναν παπά, ο οποίος έρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου, δηλαδή από το άστρο ο άνθρωπος, για να λειτουργήσει κάθε Κυριακή ή όποτε χρειάζεται. Φύγανε τα ταχυδρομεία, φύγανε οι δάσκαλοι, θα φύγουν και οι παπάδες, θα φύγουν και εμείς τώρα σαν προέδρε, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Μάλιστα, οι παπάδες φεύγουν τελευταίοι νομίζω όμως, εντάξει.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν. Κύριε Κανελόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά,
1: θα,
0: και
1: θα τα πούμε από κοντά στο όμορφο
0: καλή
1: χωριό σας.
0: Καλή συνέχεια, σας περιμένω να έρθείτε να σας φιλοξενήσουμε. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Νότα Κόλλια, αγιογράφος, είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης που σας κάναμε, κυρία Κόλλια, και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μιλήσουμε λίγο για τα Μαγούλιανα και την... τα μνημεία, τα θρησκευτικά. Βεβαίως θέλουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο σε αυτό το ξυλόγλυπτο τέμπλο που έχει και μια πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, το χωριό Μαγούλιανα είναι ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας, ο ορεινότερος οικισμός μόνιμης κατοίκησης Πελοποννήσου, υψόμετρο 1365 μέτρα. Το χωριό μας έχει τρεις πετρόκτιστες εκκλησίες, τον Άγιο Ιωάννη, στην πλατεία του χωριού, βασιλικού ρυθμού, αγιογραφημένο τα τελευταία 28 χρόνια από μένα και το γιο μου.
0: Τον ο Άγιο γιος σας συνεχίζει την παράδοση, έτσι, αγιογράφος.
1: Είναι η τρίτη γενιά.
0: Τρίτη γενιά. Πολύ ωραία.
1: Έχουμε τον Άγιο Δημήτριο στη μέση του χωριού. Είναι βασιλικού ρυθμού μετατρούλου, ετρόκτιστος και αυτός ο ναός. Και έχουμε και την κίνηση της Θεοτόκου, που εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε τώρα. Στο ναό αυτό υπάρχει το περίφημο ξυλόγλυπτο τέμπλο, χειροποίητο, φτιαγμένο από συμπαγής κορμούς καρυδιάς, διάτριτο, με παραστάσεις από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Είναι το μοναδικό στην περιοχή, το οποίο κατασκευάστηκε από τον Ιππυρώτη Νικόλαο Μόσχο και έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρηταίο μνημείο και προστατεύεται.
0: Τι το ιδιαίτερο έχει, γιατί διαβάζουμε για το ξυλόγλυπτο, κάποιοι χαρακτηρίζουν το τέμπλο από το γεγονός ότι είναι χειροποίητο, βέβαια στο χέρι νομίζω, ναι, ότι σκαλίζονταν τα τέμπλα
1: ακριβώς,
0: εκείνη την εποχή, έτσι,
1: ακριβώς,
0: δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έκαναν χρόνια να τα τελειοποιήσουν αυτά τα έργα.
0: Ναι. Είναι περίτεχνο, βέβαια, είναι καταπληκτικό, δηλαδή το έχουμε δει και από κοντά.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το ιδιαίτερο.
1: Είναι υπέροχο και μακάρι να το συντηρήσουμε οι διαφορείς αρχαιοτήτων. Είναι πραγματικά ένα σημαντικό πισαστικό κτίριο του 19ου αιώνα. Ως προς την αρχιτεκτονική του μορφή, ανήκει στον σταυροειδή εγγεγραμμένο τετράστιλο τύπο με τρεις κόχες ιερού που διαμορφώνεται διακοσμητικά ψηδώματα στην ανώτερη ζώνη, σύμφωνα με τα πρότυπα της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής ορεινής γορτινίας. Στα βορειοδυτικά του ναού υψώνεται πολυόροφο κοδωνοστάσιο με τοξωτά ανοίγματα και με τρουλίσκο. Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα, ξέρετε, στις εκκλησίες Πελοποννήσου. Και πάνω από τη θύρα εισόδου του ναού υπάρχει εντυχισμένη κτητορική επιγραφή με τη χρονολογία ανέγερσης του μνημείου 1840. Εκεί υπήρχε παλιά το κημητήριο, στην αυλή εκεί του Ιερού Ναού. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει μεταφερθεί προς την έξοδο του χωριού. Τυχώς και έχει πλακοστρωθεί όλη η αυλή τώρα και είναι περίφημο. Είναι ένα περίφημο κομμάτι. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Να πούμε για το χωριό μας. Υπάρχει στο κέντρο του χωριού, εφόσον έχετε επισκεφθεί το χωριό μας, θα έχετε δει και στην πλατεία το γεροπλάτανο των 1000 περίπου ετών. Είναι και αυτό διατηρηταίο, το οποίο καλύπτει σχεδόν όλη την πλατεία, το φύλλωμά του. Και κάτω από την πλατεία υπάρχουν τέσσερις μεγάλες πέτρινες βρύσες, γούρνες, με τα πλούσια και κρυστάλλινα νερά, που μέχρι σήμερα τα νερά τους ποτίζουν τα περιβόλια εκεί των μόνιμων κατοίκων, όπου σήμερα δυστυχώς μόνο 30 κάτοικοι ζουν εκεί. 30 οικογένειες μάλλον έχει κάτι. Βέβαια το καλοκαίρι το χωριό μας φύζει από ζωή.
0: Κυρία Κόλλια, είπατε τρεις γενιές, έτσι, αγιογράφοι. Ναι. Ο πατέρας σας, ο Παναγιώτης Κόλλιας, ναι, ήταν αυτός που ξεκίνησε την παράδοση την οικογενειακή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Στα Μαγούλια να, πώς βρεθήκατε εσείς? Γιατί νομίζω ότι η καταγωγή σας δεν είναι από εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ είμαι από τη Θήβα.
0: Από τη Θήβα. Ναι. Σωστά.
1: Ο σύζυγός μου είναι από τα Μαγούλια. Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν κατασταθήκατε εσείς εκεί λόγω του συζύγου σας και βέβαια υποθέτω πως σε ό,τι έχει να κάνει με την τέχνη της αγιογραφίας η περιοχή της Πελοποννήσου είναι μια μεγάλη πρόκληση για έναν καλλιτέχνη, έτσι δεν είναι, ειδικά στο κομμάτι της αγιογραφίας. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή, εννοώ τα θρησκευτικά μνημεία της Πελοποννήσου.
1: Ναι, πραγματικά έχει πολύ καλές αλλιές εικόνες. Παλιές εικόνες, κλασικής βέβαια, έτσι, λαϊκής τέχνης, τεχνοτροπίες, αλλά πολύ ωραίες, με λεπτομέρεια και τα λοιπά, με φύλλα χρυσού, όπως και ο Άγιος Γιάννης, ο δικός μας επάνω στο κέντρο. Έχει ωραιότατες εικόνες τέμπλου του 1850, τις οποίες έχουμε συντηρήσει τα τελευταία χρόνια και διατηρούνται πάρα πολύ ωραία. Και η Παναγία, η Κίμη Θεοτόκου, πάλι έχει στο τέμπλο, έχει πολύ ωραίες εικόνες, λαϊκής τεχνοτροπίας όμως.
0: Τώρα, σε σχέση με το χωριό, νωρίτερα μιλάγαμε και με τον κύριο Κανελόπουλο, τον πρόεδρο εκεί, και μας είπε κάτι που, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, όταν το ακούς δεν σου έρχεται στο μυαλό έτσι κάτι πολύ ευίωνο και αισιόδοξο, το γεγονός ότι ουσιαστικά το τελευταίο παιδί από τα Μαγούλιανα τελειώνει το λύκειο φέτος ή το τελείωσε πέρσι, κάτι τέτοιο. Στην ουσία στο χωριό δεν έχουν μείνει άλλα παιδιά.
1: Όχι,
0: και υπάρχουν πλέον υπερήλικες κατά κύριο λόγο. Αυτό σίγουρα δεν είναι πάρα πολύ θετικό για έναν τόπο, ειδικά ένα τόσο ορεινό χωριό όσο είναι τα Μαγούλιανα. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς που αγαπάτε το χωριό για να μείνει έτσι ζωντανό, ίσως ακόμη και να προσελκύσει και νεότερους ανθρώπους?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν μένουμε στο χωριό καταρχήν.
0: Ναι.
1: Μένουμε στην Αθήνα. Τώρα το χωριό έχει καταντήσει εξοχικό, να σας πω για περισσότερους. Έχουν όμως γυρίσει πολλές οικογένειες, γιατί αγαπούν το χωριό τους. Έχουν ανακαινήσει τα πέτρινα σπίτια τους, τα οποία ως επιτοπλίστων είναι και δίπατα. Έχει το χωριό, είχε ένα πολύ ωραίο σχολείο πέτρινο. Υπάρχει βέβαια το κτίριο ακόμα. Είμαι πάρα πολλά παιδιά, από ό,τι έχω μάθει από τα πεθερικά μου, οι οποίοι ήταν δάσκαλοι τότε στο χωριό. Το κτίριο αυτό στεγάζει σήμερα το Λαϊκό Μουσείο. Το διατηρούν όμως τα παιδιά εκεί οι σύλλογοι. Ναι, ήταν ένα μεγάλο το χωριό. Είχε 3.000 κατοίκους παλιά, από ό,τι έχω μάθει. Ναι. Είχε ειρηνοδικείο, ταχυδρομείο, αστυνομία, 3 καφενεία, 2 παντοπολία. Αλλά από το 65-70 άρχισε να θυμίνει η κατάσταση. Φύγαν όλα τα παιδιά, γιατί δεν υπάρχει πλέον. Ξέρετε, η Αρκαδία δεν έχει κάμπο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν έχει κάμπο.
0: Εντάξει, θετικό είναι ότι με τους καινούριους δρόμους η πρόσβαση από την Αθήνα είναι γρήγορη. Για εσάς που πηγαίνω έρχεστε και μπορείτε να πηγαίνετε στο χωριό συχνότερα, αυτό είναι καλό.
1: Σαββατοκύριακα βεβαίως. Κατεβαίνει ο κόσμος Σαββατοκύριακα στο χωριό, γιατί μόλις 2 ώρες είναι από την Αθήνα, 2,5 δεν υπάρχουν. Υπάρχουν δρόμοι και κεντρικοί δρόμοι στο χωριό μέσα. Έχουν φτιαχτεί. Είναι πολύ ωραίο. Το καλοκαίρι σφίγγει από ζωή το χωριό μας. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο χωριό.
0: Μάλιστα. Κυρία Κόλια, πάνω σε τι δουλεύετε τώρα, έτσι? Ξέρω ότι είπαμε είναι 3 γενιές και ο γιος σας πλέον που ακολούθησε.
1: Ο γιος μου έχει τελειώσει αρχαιολογικό ιστορικό, είναι συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης και ασχολείται τώρα πια επαγγελματικά με την αγιογραφία. Έχει σπουδάσει για την αγιογραφία. Έχει αναλάβει εκείνο το εργαστήριο τώρα, εγώ έχω γίνει βοηθός του.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Έτσι, αυτό είναι και η σωστή εξέλιξη. Να βγαίνουν μπροστά οι νεότεροι άνθρωποι.
1: Έτσι, να προωθήσουμε τα νέα παιδιά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε στα Μαγούλιανα, λοιπόν, το ραντεβού μας. Πρέπει στα Μαγούλιανα το καλοκαίρι. Στη δροσιά εκεί, στα
1: 1365. Ιούλιο, Αύγουστο
0: είμαστε. Αυτοί είναι οι καλύτεροι μήνες για να πάει κανείς στο βουνό. Έτσι.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Σχεδόν 20 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής ή 40 λεπτά αφού ξεκινήσαμε, μάλλον 35 λεπτά αφού ξεκινήσαμε. Σήμερα γνωρίζουμε τα μαγούλιανα της ορεινής Αρκαδίας, εκεί στη Γορτινία.
1: Έχω πάλι ακρόαση.
0: Λοιπόν, η κυρία που μόλις μίλησε πριν προλάβουμε έτσι να κάνουμε τις συστάσεις είναι η κυρία Γεωργία Γόντικα. Είναι καταγόμενη εκ Γορτινίας,
1: από
0: μαγούλιανα Γορτινίας ακριβώς, και για πολλά χρόνια ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετανάστρια. Τα τελευταία χρόνια πηγαίνω έρχεται από ό,τι ξέρω. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Πείτε μας λίγο, πότε φύγατε από το χωριό για την ξενιτιά?
1: Έφυγα το 71 και ήμουνα μόλις 17 χρονών.
0: Τι, πήγατε νύφη στην Αμερική?
1: Παντρεύτηκα εδώ, πήγα στην Αμερική, στο Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια. Έκανα δύο παιδιά. Δούλεψα εκεί πέρα, εντάξει, έκανα περιουσία, όλα καλά, αλλά τα μαγούλινα δεν τα ξέχασα ποτέ. Οπότε ερχόμουν και έρχομαι κάθε χρόνο και μερικές φορές και δύο φορές το χρόνο.
0: Τώρα περνάτε και περισσότερο χρόνο στο χωριό σας, δηλαδή ξέρω ότι τώρα που μιλάμε είστε εδώ στην Ελλάδα.
1: Έφτιαξα ένα σπίτι εκεί κάτω. Και έχω δέντρα πολλά, κερασιές, καρυδιές, βάζω περιβόλια. Είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ το χωριό. Το ευχαριστιέμαι.
0: Κυρία Γοντικά, και πάμε λίγο πίσω μαζί στον χρόνο να θυμηθείτε τα παιδικά σας χρόνια στο χωριό. Γιατί ξέρετε, έχουμε διαπιστώσει ότι όσοι έχουν φύγει μετανάστες, επειδή ακριβώς στους τόπους που πήγαν κράτησαν στο μυαλό τους πολύ δυνατές τις εικόνες, έτσι, τις μνήμες από τον τόπο τους, θυμάστε και πολύ καλύτερα εκείνα τα χρόνια, την παιδική σας ηλικία,
1: βεβαίως,
0: σχολείο, τις παρέες στο χωριό, τα πανηγύρια. Τι θυμάστε από τα μαγούλιανα λίγο πριν φύγετε? Ήσασταν στην εφηβεία τελευταία φορά.
1: Και τι να ξεχάσω τις απόκριες που δινόμαστε και πηγαίναμε σε όλο το χωριό και κάναμε γλέντια. Να ξεχάσω τα πανηγύρια της Παναγίας που ερχόταν όλος ο κόσμος και χορεύαμε. Το Πάσχα με τα... τότε είχαμε και χωράφια και είχαμε σιτάρια και τέτοια και αλωνίζαμε. Έβαζε ο πατέρας μου τα άλογα στο αλώνι και αλωνίζαμε και βγάζαμε τα σιτάρια και τα κριθάρια. Τι να πρωτοθυμηθώ, όλα αυτά έρχονται στη μνήμη μας και τα νοσταλγούμε. Αν και ήταν χρόνια δύσκολα βέβαια, γιατί
0: υπήρχε και φτώχεια,
1: τότε,
0: έτσι δεν είναι, υπήρχε και φτώχεια. Ήταν ένας ορεινός τόπος τα μαγούλιανα.
1: Με μουλάρια κοινό είχαμε τότε. Δεν είχαμε αυτοκίνητα.
0: Σωστά.
1: Ούτε τηλέφωνο υπήρχε.
0: Σωστά. Και ό,τι έβγαινε από τις καλλιέργειες εκεί στο βουνό, ό,τι καλλιεργούσε ο καθένας και από τα ζώα που είχατε, έτσι δεν είναι?
1: Είχαμε και μποστάνια, βάζαμε φασολάκια, βάζαμε ντομάτες, κρεμμύδια, πατάτες. Όλα αυτά τα ήταν δικά μας από τον κήπο.
0: Πόσα παιδιά ήσασταν στην οικογένεια?
1: Είμαστε 10.
0: 10 παιδιά?
1: 10 παιδιά, 5 αδέρφια και 5 αδερφές.
0: Όπω, αυτό είναι...
1: Ο πατέρας μου ήταν κτηνοτρόφος και είχαμε πρόβατα και γύρια. Κάναμε τα δικά μας τα τυριά, τα δικά μας τα τσιμπιτζίθρες, όλα αυτά.
0: Ζούσατε λοιπόν με αυτά. Με αυτά που μπορούσε και παρήχε ο μπαμπάς σας. Ναι, αυτά, ναι. Αλλά εντάξει, προφανώς υποθέτω πως εκείνα τα χρόνια ό,τι κατάφερνε ο πατέρας σας να παράγει από τα ζώα και από τα χωράφια, ουσιαστικά πούλαγε και αγόραζε και τα πράγματα που είχατε ανάγκη, ρούχα και τα λοιπά,
1: ακριβώς,
0: και παπούτσια και όλα αυτά.
1: Αλλά δουλεύαμε
0: 10
1: όλοι.
0: Παιδιά, 10 παιδιά τώρα είναι δύσκολο.
1: Βέβαια, όλοι πηγαίναμε, θερίζαμε, πηγαίναμε στα ζώα, αρμέγαμε, τυροκομάγαμε, τα πάντα.
0: 10 παιδιά εσείς, αλλά φαντάζομαι και άλλες οικογένειες είχαν. Στο σχολείο πόσα παιδιά ήσασταν, θυμάστε?
1: Τότε που πήγαινα εγώ σχολείο θα είχε και 100 παιδιά, 150.
0: Μάλιστα. Δημοτικό.
1: Ορίστε.
0: Στο δημοτικό λέμε τώρα, έτσι.
1: Ναι, στο δημοτικό. Μετά, όταν τελείωσα το δημοτικό, πήγαινα στη Βιτίνα εγώ στο γυμνάσιο.
0: Πήγατε και γυμνάσιο, γιατί ξέρω ότι πολλά παιδιά δεν συνεχίζανε γυμνάσιο, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, αλλά εγώ πήγα και η αδερφή μου πήγε και μερικά από τα αδέρφια μου πήγαμε. Ναι, πήγαμε γυμνάσιο και μετά. Όταν, τότε ήταν γυμνάσιο και λύκειο. Εγώ όταν τελείωσα το γυμνάσιο, παντρεύτηκα, όπως κατάλαβες, και πήγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί.
0: Ο γάμος τώρα, έρωτας ή συνοικέσιο? Δεν μας το έχετε διευκρινίσει αυτό.
1: Συνοικέσιο. Ποιος έρωτος καλέ τότε και τα χρόνια.
0: Εντάξει, ήσασταν πολλά παιδιά στο χωριό. Θα μπορούσαν, θα υπήρχαν και έτσι,
1: ναι,
0: φλερτ, όπως λέμε, έτσι, έρωτες.
1: Και εγώ ήμουν μικρή, βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων, παντρευτήκαμε και, πήγα στην Αμερική.
0: Ο σύζυγός σας δηλαδή έμενε στην Αμερική και ήρθε από το χωριό που σας
1: ναι,
0: πήρε?
1: Ναι, ήταν και αυτός μετανάστης από ήταν το μετανάστης από του Κάψα.
0: Και έψαχνα να βρει μια συντοπίτησά του. Ένα καλό κορίτσι, νοικοκυρά, να παντρευτεί. Έτσι δεν ήταν τότε?
1: Εκείνα τα χρόνια πολλοί από την Αμερική είχαν έρθει και πήρανε κορίτσια σαν και εμένα.
0: Τα χρόνια που ζήσατε στην Αμερική ήταν τα πρώτα χρόνια κιόλας που οι επικοινωνίες ήταν δύσκολες με την πατρίδα πίσω.
1: Σίγουρα ήταν δύσκολες.
0: Για να μιλήσετε με τον πατέρα σας και με τη μητέρα σας, έπρεπε να περιμένετε ένα τηλέφωνο, αν πιάνει το τηλέφωνο στο χωριό, υποθέτω.
1: Να πάρουμε στο κεντρικό στο χωριό.
0: Στο κεντρικό τηλέφωνο, να ειδοποιήσουν.
1: Να πάρουμε μετά από πόσες μέρες και να περιμένει η μάνα μου στο γραφείο που ήταν το τηλέφωνο να μου μιλήσει.
0: Δεν ήταν αυτό τρομακτικό, με ένα κορίτσι 17 χρονών να φεύγει στην άλλη άκρη της γης και να μην είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει και με την οικογένειά της? Δεν σας τρόμαζε αυτό τότε?
1: Δεν με τρόμαζε, γιατί ήθελα πολύ να φύγω. Ήθελα να, από μικρή ήθελα να φύγω. Ήθελα να πάω Καναδά, Αμερική, Αυστραλία,
0: άρα
1: όπου να ήταν.
0: Είσαστε έτσι ανήσυχο πνεύμα και θέλατε την περιπέτεια.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι.
0: Και κάνατε κι εσείς παιδιά στο μεταξύ.
1: Ναι, τώρα εγώ έχω 3 παιδιά και 4 εγγόνια.
0: Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, τα εγγόνια σας κυρίως, μιλάνε ελληνικά?
1: Τα εγγόνια μου μιλάνε ελληνικά, έρχονται στην Ελλάδα και τα παιδιά μου βέβαια μιλάνε ελληνικά. Και πέρσι τα είχα φέρει εδώ πέρα, είχαν έρθει στο χωριό, τους αρέσει πάρα πολύ. Έχω μεγάλο σπίτι και τους έχω φτιάξει και ειδικό χώρο για να κάθονται και να κάνουν διάφορα. Τους αρέσει να περπατάνε, να πηγαίνουν πάνω στον Αγιώργη, στο αυτό, στην πλατεία. Το χωριό τους αρέσει πιο καλά από παντού. Και αυτό με κάνει πολύ ευτυχισμένη, τι να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Τώρα το μόνο που μένει, κυρία Γόντικα, είναι να δώσουμε ένα ραντεβού στο χωριό. Δεν ξέρω πότε θα είστε το καλοκαίρι στο χωριό πάνω στα Μαγούλια, να καταφέρουμε να τα πούμε και από κοντά.
1: Πάρα πολύ ευχαρίστως, αλλά να σας πω, συνήθως εγώ έρχομαι Πάσχα και φεύγω τα Χριστούγεννα, ας πούμε, το Νοέμβριο. Αλλά φέτος, επειδή έχω μία δουλειά που επήγει στις 15 Ιουλίου, θα φύγω και θα γυρίσω πάλι το Σεπτέμβριο. Τώρα αν κάποια από αυτές τις...
0: Ωραία,
1: μπορεί,
0: εντάξει. Τα Μαγούλια να κοντά είναι. Θα τα πούμε λοιπόν ένα Σαββατοκύριακο μέσα στο Σεπτέμβριο ίσως.
1: Ναι, να έρθετε. Να έρθετε. Άμα έρθετε το Σεπτέμβριο σίγουρα θα είμαι εκεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Ελάτε να σας κεράσω κιόλας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έρθω για το κέρασμα. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Όμορφα χωριά, όμορφη τόπη της Ελλάδας εδώ στην εκπομπή στο ραδιόφωνο και προσπαθούμε, και αυτό νομίζω το κατορθώνουν οι καλεσμένοι μας πάντα, να σας φτιάχνουμε έτσι εικόνες στο μυαλό, γιατί το ραδιόφωνο έχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα με το μειονέκτημα της έλλειψης της εικόνας να το κάνει πλεονέκτημα, γιατί οι λέξεις, οι φράσεις, οι περιγραφές νομίζω δημιουργούν εικόνες και αφήνει τη φαντασία να τρέχει, έτσι. Η κυρία Μάρα Καπέλα είναι στο τηλέφωνο, είναι φωτογράφος. Με το σύζυγό της άφησαν την Αθήνα πριν από μερικά χρόνια και ανέβηκαν στα Μαγούλιανα για να φτιάξουν εκεί ένα ξεχωριστό σπίτι και να ζήσουν στο χωριό. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας, γεια σας. Καλά, μια χαρά.
0: Πείτε μας λοιπόν για αυτή την περιπέτεια ζωής, τέλος πάντων, και πώς το αποφασίσατε, και να μου πείτε αν είχατε με τα Μαγούλιανα κάποια σχέση και βρεθήκατε εκεί.
1: Κοιτάξτε, από τα Μαγούλιανα είναι η μητέρα του συντρόφου μου. Ήταν η μόνη επαφή, βέβαια εκείνος πήγαινε εκεί Πάσχα, καλοκαίρια κτλ. Η μόνη επαφή ήταν αυτή, η καταγωγή της μητέρας του που είχαμε. Επίσης είναι κοντά στην Αθήνα, είναι 2 ώρες και κάτι λίγο από την Αθήνα, που και αυτό είναι σημαντικό, γιατί εδώ είναι οι φίλοι μας και τα λοιπά, συγγενείς. Πολλά χρόνια πριν το αποφασίσαμε.
0: Και αποφασίσατε να φτιάξετε ένα σπίτι το οποίο δεν χρειάζεται, ή τουλάχιστον στο ελάχιστο απαιτεί εξωτερική βοήθεια για να αντιμετωπίσει τις ενεργειακές του ανάγκες. Έτσι έχω καταλάβει.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα σπίτι τύπου κομπ, γιατί τα κομπ είναι με λάσπη, είναι με ειδικές συνθήκες και τρόπους φτιαγμένο. Εμάς είναι η τυχοπλία με μπάλες από άχυρο. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλες και πλατιές είναι, με αποτέλεσμα η τύχη να είναι παχής, που σημαίνει ότι είναι πολύ δροσερό το καλοκαίρι και πολύ ζεστό το χειμώνα.
0: Προσφέρει μόνωση δηλαδή, καλή μόνωση.
1: Φοβερή μόνωση, καταπληκτική μόνωση.
0: Μάλιστα. Και τι, τι άλλες ιδιαιτερότητες έχει?
1: Τι έχει? Έχει μια καταπληκτική καθημερινότητα. Για το σπίτι λέμε.
0: Ναι, για το σπίτι λέμε, ναι.
1: Κοίταξε, το σημαντικό είναι αυτό. Ότι είναι πολύ ζεστό το χειμώνα και πολύ δροσερό το καλοκαίρι.
0: Άρα κατεβάζει και την απέτηση για ηλεκτρική ενέργεια.
1: Εννοείται. Έχουμε τα φωτοβολταϊκά μας, έχουμε ξυλοκάζανο.
0: Άρα το έχετε επεκτείνει όλο αυτό. Εντάξει, δεν είναι μόνο δηλαδή η τυχοποιία, έχετε βάλει και άλλες πινελιές. Έτσι.
1: Ναι, προσπαθήσαμε. Έχουμε φέρει το νερό από την πηγή που είναι δίπλα, το έχουμε φέρει με δεξαμενές και να το κρατάμε για να έρχεται στο σπίτι. Υπάρχει μια αυτονομία δηλαδή σε σχέση με την ενέργεια.
0: Μάλιστα. Εσείς πώς το είδατε όλο αυτό? Εσείς δεν είχατε σχέση με τα Μαγούλιανα. Σας άρεσε? Ήταν τελικά μια απόφαση ζωής που σας βγαίνει καλά? Πώς το βλέπετε?
1: Εγώ το λάτρεψα, παρόλο που η αγάπη μου είναι η θάλασσα, αλλά δεν αλλάζω τώρα το βουνό με τίποτα. Πολλά χρόνια πριν θέλαμε να φύγουμε, κάποια στιγμή τα παρατήσαμε όλα με πολύ καλές δουλειές και πολύ καλή διαβίωση στην Αθήνα και πήγαμε στο ψιλοπουθενά, να το πω έτσι, γιατί δεν είχαμε επαφή με κάποιον από εκεί, ούτε γνωριμίες, ιδιαίτερα τίποτα. Απλά η επιθυμία μας ήταν να φύγουμε από την Αθήνα.
0: Αυτό έγινε τα χρόνια της οικονομικής κρίσης ή παλιότερα?
1: Αυτό έγινε το 10.
0: Άρα πάνω στο ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης πήρατε μια απόφαση πολύ καθοριστική, φαντάζομαι. Επαγγελματικά είστε καλυμμένοι εκεί που ζείτε?
1: Είμαστε πολύ καλυμμένοι, παρόλο που ειδικά ο σύντροφός μου είχε μια πάρα πολύ καλή δουλειά και μισθολογικά και κοινωνικά κτλ. Αλλά δεν τα ψηφίσαμε όλα. Τα πρώτα λίγα χρόνια όμως ήταν κάπως δύσκολα. Μέχρι να εγκληματιστούμε, να κάνουμε τις γνωριμίες που έπρεπε και όλα αυτά. Αλλά πιστεύω ότι βρίσκεις δουλειές στην επαρχία άμα έχεις όρεξη και ανάγκη να δουλέψεις. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να είχαμε πολλές δουλειές. Ο σύντροφός μου και εγώ είμαι λίγο πιο αραχτή τώρα, να το πω έτσι.
0: Εσείς είστε φωτογράφος επαγγελματικά, αυτό είχατε ακολουθήσει.
1: Ναι. Τώρα είμαι. Τραβά φωτογραφίες για μένα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Μακάρι να συνέβαινε δηλαδή και σε, ναι, σε άλλους αυτό. Ναι. Είναι σημαντικό.
1: Θέλω να πω, μακάρι να μην το σκεφτόμαστε πολύ να φύγουμε από την Αθήνα ή τα άλλα μεγάλα κέντρα. Ειδικά η Αθήνα βέβαια είναι το χειρότερο.
0: Πρέπει να έχεις όμως και μια άλλη φιλοσοφία ζωής, έτσι, φαντάζομαι. Γιατί να μην είναι διωγγωμένες οι ανάγκες, αυτό που μας έχει προκαλέσει ο σύγχρονος τρόπος ζωής.
1: Ναι, ισχύει. Εντάξει, εμείς δεν είχαμε και υποχρεώσεις όσον από παιδιά, οικογένεια, ξέρεις όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Οπότε ίσως από αυτή την έννοια να μας ήταν πιο εύκολο να φύγουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Αλλά νομίζω, ναι.
0: Ναι. Όχι, πείτε μου, ολοκληρώστε.
1: Όχι, νομίζω ότι πάλι θα το κάναμε και παιδιά να υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε και φίλους που πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν. Τα παιδιά μπορεί να γκρίνιαξαν λίγο στην αρχή, αλλά περνώντας τα χρόνια τους είπαν: σας ευχαριστούμε που μας πήρατε από την Αθήνα για μας φέρατε εδώ, ας πούμε.
0: Έτσι,
1: γιατί είναι φοβερή η ποιότητα ζωής εκεί.
0: Κατάληξη, ναι, πάντα σχεδόν. Τώρα, ως νύφη εσείς, σε δύο λόγια, σε ένα λεπτό μέσα, τι θα μπορούσατε, νύφη στο χωριό εννοώ, γιατί δεν είχατε σχέση με το χωριό, γι' αυτό έτσι το λέω δηλαδή. Τι θα λέγατε σήμερα για τα Μαγούλιανα, έτσι, αν σας ρώταγε κάποιος.
1: Θα έλεγα ότι είναι το ωραιότερο μπαλκόνι της Πελοποννήσου. Έχει πολύ λίγο κόσμο τώρα. Οι καταστάσεις έχουν διώξει τους ανθρώπους από το χωριό. Είναι πολύ λίγοι άνθρωποι. Είχε δύο σχολεία, είχε καφενεία, παντοπολία, από όλα τώρα δεν έχει. Ένα καφενείο και αυτό δεν ανοίγει και συνέχεια. Δεν υπάρχει σχολείο, δεν υπάρχει τίποτα. Οι νέοι άνθρωποι έχουν φύγει. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό. Είναι στα 1365, είναι πανέμορφο. Έχει και ωραία ταβέρνα εκεί του φίλου μου του Ιωσήφ, του φίλου μας του Ιωσήφ. Με πολύ ωραίες θέες. Με νερά τρεχούμενα, είναι ένα καταπληκτικό χωριό πραγματικά, δηλαδή αξίζει να το επισκεφθείς. Και τριγύρω τα χωριά, η όλη περιοχή είναι ειδικά εκεί, η ορεινή Γορτινία που λέγεται εκεί που είμαστε εμείς, είναι πανέμορφη, είναι καταπληκτική. Με δραστηριότητες πολλές, με τουρισμό πολύ μεγάλο, κάθε χρόνο πιο πολύ, με ευρωπαϊκά μονοπάτια για περιπάτους, με δραστηριότητες στο ποταμό, στο Λούσιο, στο Λάδωνα. Είναι το χιονοδρομικό στο καταφύγιο του Μένα Λουπάνο. Πάρα πολλά πράγματα. Θρησκευτικό τουρισμό, πολλά μοναστήρια, εκκλησίες κτλ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, επειδή εγώ έχω πολλά χρόνια να το επισκεφθώ, γιατί πάει πολύ πίσω στον χρόνο η τελευταία φορά που βρέθηκα.
1: Όταν θα
0: έρθετε
1: να μας τηλεφωνήσετε,
0: βεβαίως,
1: να το καλώ.
0: Εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Μακάρι να μην το σκεφτόμαστε.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Μακάρι να μπορούσε να υπάρχει ένας τρόπος να αποκεντρωθεί το πράγμα, να φύγει κόσμος από την Αθήνα και από τις μεγάλες πόλεις, αλλά κυρίως η Αθήνα που έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι,
0: πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Και να βρεθούμε όλοι σε πολύ ωραία χωριά, σε ορεινές περιοχές. Έχουμε ωραία χωριά, έχουμε καταπληκτικές διαδρομές, έχουμε ωραία βουνά με βλάστηση, με δέντρα, με δάση. Το καλό είναι να τα εκτιμήσουμε και να τα εκμεταλλευτούμε.
1: Μακάρι και να μην φοβηθούμε να πάρουμε την απόφαση να φύγουμε. Η επιθυμία, το μέγεθος της επιθυμίας είναι που μετράει και μετά τα βρίσκουμε όλα.
0: Σας ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Μαγούλιανα λοιπόν τα γνωρίσαμε πολύ καλύτερα όσοι τα ξέραμε. Τα μάθατε εσείς που δεν τα ξέρατε. Στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας όλους τους από τα Μαγούλιανα καταγόμενους που μας ακούνε από διάφορα μέρη του κόσμου. Ακούσατε ότι και από τα Μαγούλιανα υπάρχουν πάρα πολλοί μετανάστες και στην Αμερική και στον Καναδά και στην Αυστραλία και σε όλα τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου όπου υπάρχει ελληνισμός. Ήταν η εκπομπή στο χωριό, Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση των ήχων. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την άλλη Τρίτη για ένα ακόμη χωριό της ελληνικής επικράτειας. Την Πέμπτη το πρωί με την εκπομπή Πάρε το χρόνο σου και βέβαια να μην ξεχνάμε και το τηλεοπτικό μας πλέον ραντεβού στο ΕΡΤ Κόσμος με την εκπομπή Ρίζες Abroad που βλέπετε κάθε Τετάρτη απόγευμα 4 με 5. Καλό μεσημέρι, για χαρά!

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αντιδράσεις στις τελευταίες επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει συντριπτική απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Την ίδια ώρα στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου, καθώς οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις σύνθετες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολαρίων. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 17 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινά η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμος 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: καμποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
1: Η θάλασσα ταξιδεύει εκείνους που λύνουν τα σκηνιά. Τους άλλους τους περιγελάει μετά από

Ο σκοπός του καπετάν Σιδέρη με την Μαρία Αναματερού, παραδοσιακό της Πάτμου από τα Δωδεκάνησα, χαιρετίσματα στην Πάτμο. Με αυτό ξεκινάμε σήμερα. Γεια χαράς κόσμε, γεια χαράς όλους τους Έλληνες, όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε. Ποιος το είπε, παιδιά, ότι τα καράβια, τα βαπόρια δεν ταξιδεύουν τη νύχτα, το βράδυ, εκεί στο σκοτάδι με τα αστέρια συντροφιά και ενίοτε με το φεγγάρι. Αλήθεια, ποιος το είπε? Οι ναυτικοί μας που οργώνουν τις θάλασσες όλου του κόσμου δεν σταματάνε και ταξιδεύουν, δεν σταματάνε ποτέ και ταξιδεύουν νύχτα-μέρα, μέρα-νύχτα, γιορτές, σχόλες, με κρύα, με χιόνια, με φουρτούνες, με βροχές, με μποφόρια, με μπουνάτσες. Για μέρες ταξιδεύουν, για εβδομάδες, πολλοί και μήνες, και κάποια σκάφη και κάποια πλοία χρόνια ατέλειωτα. Και εμείς εδώ κάνουμε, τους κρατάμε συντροφιά με αυτήν εδώ την εκπομπή, κρατάμε συντροφιά, ενημερώνουμε, ψυχαγωγούμε και ταξιδεύουμε με όλους τους ναυτικούς μας παρέα σε όλες τις θάλασσες του κόσμου και με την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων τους συντροφεύουμε, τη φωνή της Ελλάδας φυσικά, και συντροφεύουμε τους απανταχού Έλληνες όπου και να βρίσκονται. Είμαστε εδώ πάνω στη γέφυρα με τον αδειοπλοίαρχο, με τον ναύτη, με τον Μαρκόνι μας, εδώ στο chart room, με το ραντάρ και τις πηξίδες και τα πολύχρωμα φωτάκια, με τη μοναξιά μας φυσικά, με τη σκέψη μας, με το βλέμμα στον ορίζοντα και το VHF καρφωμένο στο 16, το κανάλι, το emergency κανάλι, και φυσικά αναβοσβήνει το ραντάρ, αναβοσβήνει στην ένδειξη φωνή της Ελλάδας. Εδώ είμαστε για ακόμα μία εκπομπή, για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τον ασυρματιστή μας Κωνσταντίνο Λούβαρη, υπεύθυνο για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Καλημέρα σας, κύριε. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Και για σήμερα πάμε σιγά σιγά

Από το άλμπουμ «Θάλασσα πικροθάλασσα» του 1973 ο Γιάννης Πουλόπουλος μας τραγούδησε, ακούσαμε τον Γιάννη Πουλόπουλο να τραγουδάει «Του ναυτικού η μοίρα» σε μουσική του Μίμη Πλέσσα και στίχη του Κώστα Φυρβού. «Βύραλο στρώμη την Μπουρού και εσύ μηχανικέ του Γρού, φουλαριστά οι μηχανές πάλι να τρέχουν και αν κλαίνε αγάπες στη στεριά, σφίχτε λεβέντες στην καρδιά, οι ναυτικοί στον χωρισμό πρέπει να αντέχουν». Και πάμε στα στενά του Ορμούς, πάμε στον Περσικό κόλπο να δούμε τις εξελίξεις εκεί. Σε εξαιρετικά εύθραστο σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία η CENTCOM χαρακτήρισε αμυντικά. Παράλληλα, το Ιράν δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αφήσει καμία πράξη επιθετικότητας αναπάντη και δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας του. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο σήμερα Τετάρτη, εν μέσω προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάριο Ρούμπιο, δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κατάρ η διαμόρφωση της συγκεκριμένης διατύπωσης μιας πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Η

η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι τη Τρίτη πραγματοποίησε 32 ξεχωριστές επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στο Νότιο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ εξαπέλυσε εκτεταμένα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 31 ανθρώπων.

Με νότια πάμε Μαρόκο, Αλγερία, Τινησία. Πάμε νότια και αν το θελήσει ο καιρός πάμε Ινδία. Ο Γιώργος Σίκας τραγούδησε και έγραψε τη μουσική στο τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε και τη στίχους η Βάσο Αλαγιάννη, τραγούδι του 2010. Και αυτό είναι για αυτούς που κάνουν όνειρα για το καλοκαίρι, για τα νησιά μας. Ακόμα σιγά σιγά θα έρθει και αυτή η σειρά για όλους μας, για μια μικρή απόδραση. Στο μεταξύ πάμε να δούμε την επόμενή μας είδηση σχετικά με πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του ΟΜΑΝ. Καλά στην υγεία όλο το πλήρωμα. Πλήγμα σε ελληνόκτητο, σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υποσημεία Nissan Marshall σημειώθηκε προχθές ανοιχτά του ΟΜΑΝ σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ από το προστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ μελών του πληρώματος. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης. Σύμφωνα με προειδοποίηση της United Kingdom Maritime Trade Operations, το δεξαμενόπλιο που έπλεε περίπου 60 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Μουσκάτ ανέφερε εξωτερική έκρηξη στην αριστερή πλευρά του πλοίου κοντά στην ύσαλο γραμμή. Στο μεταξύ, η Wall Street Journal αναφέρει ότι ελληνικό υπερδεξαμενόπλιο έχει ήδη περάσει από το στενό του Ορμούς συνοδεία του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ ξεκίνησε εκ νέου να συνοδεύει εμπορικά πλοία μέσω των στενών του Ορμούς. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, που επικαλείται στρατηγικός αξιωματούχος των ΗΠΑ, το πρώτο πλοίο που έλαβε προστασία ήταν ένα ελληνόκτητο τάνκερ που μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Το πλοίο είχε παραμείνει εγκλωβισμένο στον Περσικό κόλπο από τις αρχές του Μαρτίου και τώρα κατευθύνεται προς την Ινδία. Το δημοσίευμα της Wall Street αναφέρει επίσης ότι το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες θα συνοδεύσει περίπου 10 πλοία συμπεριλαμβανομένων δεξαμενόπλιων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μέσω των στενών του Ορμούς. Η επιχείρηση με την ονομασία Επιχείρηση Ελευθερία είχε παγώσει νωρίτερα μέσα σε αυτό το μήνα, το θυμόμαστε όλοι, που κράτησε μονάχα 36 ώρες από την έναρξή της. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η αμερικανική πλευρά δεν επιβεβαιώνει ότι διεξάγονται συνοδευτικές επιχειρήσεις από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Αυτά σχετικά με την συνοδεία, σύμφωνα με την Wall Street Journal, ελληνικό υπερδεξαμενόπλιο συνοδεία του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Γιώργος Μαργαρίτης ήταν αυτός, «Τα λιμάνια», τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, τραγούδι του 1960. Το πρώτο τραγούδι σε υπόλοιπη Πάνου, ακούσαμε και την Ρίτα Σακελαρίου να τραγουδάει, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Δήμητρα Γαλάνη. «Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα, μαζί του θα σε πάρει αγάπη μου και σένα» κλπ. Και το ταξίδι συνεχίζεται εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες. Κωνσταντίνος Ασυρματιστής Λούβαρης στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο και στην ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών αναφέρεται ότι η κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη παγκοσμίως είναι η χώρα μας, είναι η Ελλάδα, με στόλο σχεδόν 5.800 πλοία. Το στρατηγικό ρόλο του ελληνόκτητου στόλου ως κινητήριου μοχλού για την οικονομία και την κοινωνία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο έρχεται να επιβιώσει η νέα ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελληνοφοπλιστών που δημοσιεύτηκε χθες. Παράλληλα, η Ένωση Ελληνοφοπλιστών παραθέτει τις θέσεις της απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις που διαμορφώνουν το σήμερα και το αύριο του κλάδου, εστιάζοντας την πορεία της αποανθρακοποίησης, decarbonization, τις εξελίξεις γύρω από την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική, την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και τον καθοριστικό ρόλο των ναυτικών. Για μια ακόμη χρονιά, η ναυτιλία των Ελλήνων διατηρεί τα σκύτρα της κορυφαίας ναυτιλιακής δύναμης διεθνώς, με στόλο που αριθμεί σχεδόν 5.800 πλοία και χωρητικότητα περίπου 458 εκατομμυρίων τόνων. Αναλυτικότερα, ο ελληνόκτητος στόλος, ο οποίος σε όρους χωρητικότητας αντιπροσωπεύει το 19,1 του παγκόσμιου στόλου και το 61,1 του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθμεί 2.766 πλοία μεταφοράς χίδιν φορτίων, το Μπαλκάρις δηλαδή, και συνεπώς περίπου στα 4 bulk carriers που επιχειρούν διεθνώς είναι ελληνικής διαχείρισης. Ένα στα 4 δηλαδή bulk carriers είναι ελληνικά. Την ίδια στιγμή 1.064 δεξαμενόπλια είναι ελληνόκτητα, δηλαδή 26% της παγκόσμιας χωρητικότητας, ενώ για τα πλοία μεταφοράς χημικών προϊόντων πετρελαίου και αντίστοιχη αριθμή είναι 574, δηλαδή 16%. Ταυτόχρονα, σημαντική είναι η παρουσία των Ελλήνων στα υγραεριοφόρα, καθώς διαχειρίζονται 172 LNG carriers, 23% της παγκόσμιας χωρητικότητας, και 157 LPG carriers, 11%. Στον ελληνόκτητο στόλο περιλαμβάνονται 227 container ship, αριθμός που αντιστοιχεί σε 8% της παγκόσμιας χωρητικότητας, και 77 πλοία οχημάτων, τα ρορό δηλαδή, 8% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Συνεπώς, η Ελλάδα ως κυρίαρχη ναυτιλιακή χώρα συμβάλλει καθοριστικά στην ενεργειακή και επιστημιστική ασφάλεια, καθώς και την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας, αναφέρει η ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Τέλος, σημειώνεται ότι παρά την σταθερή αύξηση του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, το μερίδιο εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από την ναυτιλία έχει μειωθεί, ενώ παράλληλα το μερίδιο της διεθνούς ναυτιλίας σε παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έχει παραμείνει σταθερό για τρία συνεχόμενα έτη στο 1,4%. Οι Έλληνες πλειοκτήτες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτών των εξελίξεων, αυξάνοντας συνεχώς τις παραγγελίες για νέα πλοία, τα οποία ανέρχονται σε 725, έχουν δοθεί παραγγελίες για το επόμενο διάστημα. Αυτά σχετικά με την έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και καταδεικνύει την Ελλάδα ως κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη παγκοσμίως, με στόλο σχεδόν 5.800 πλοία.

Τόκας στο τραγούδι «Ο Νοτιάς», ξεχασμένος κάπου σε μια άκρη, κάπου στο Νοτιά ανασένω βαριά, ξεχασμένος κάπου σε μια άκρη, όνειρα υγρά κοιτούν, κυλούν στη θάλασσα κλπ. Κλπ. Ταξιδεύουμε εδώ στις καλές θάλασσες. Είναι η εκπομπή που κρατάει συντροφιά τους Έλληνες ναυτικούς μας, που συντροφεύει όλους τους ανθρώπους της ναυτιλίας, και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό και περήφανοι γι' αυτό το έργο μας εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Η Ελληνική Ραδιοφωνία, η οποία έχει ως μοναδικό στόχο της να ενώσει τους Έλληνες απανταχού, μεταφέροντας το κλίμα και τον παλμό της Ελλάδας στα πέρατα του κόσμου, και αφουγκραζόμενοι τις επιτυχίες, τη ζωή και οτιδήποτε γίνεται στην διασπορά, μεταδίδεται και το αναδεικνύουμε εδώ από την συχνότητά μας, η οποία μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μας ακούτε και στο site της Φωνής, στο voc.rt.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε στις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών. Επίσης μας ακούτε και μέσω της εφαρμογής Earthflix και μιας άλλης εφαρμογής στα κινητά σας τηλέφωνο, την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας, με σύμβολό μας το Φ, το κεφαλαίο, και αφού το κατεβάσετε στο κινητό σας μας ακούτε όπου και να βρίσκεστε, όποτε εσείς το θελήσετε. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε είναι το 210-6066-815 έως και 16 και το 6066-238. Email The Voice of Greece, μια λέξη, papakiearth.gr. Στο Facebook θα μας βρείτε η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece. Στο Viber επίσης, Viber και WhatsApp, μπορείτε να μας καλείτε και να στέλνετε μηνύματα στο 69-300-78-283. 69-300-78-283. Να στείλουμε χαιρετισμούς στον καπετά Γιώργο Κεσέ, τον Ιστιοπλό, στον Ανθυποπλίαρχο, κάνει τη γραμμή Πειραιάς Κρήτη και Κρήτη Πειραιάς, στον καπτά Δημήτρη Σμέτη, στον Δημήτρη Καραβέλα, τον διευθυντή του WWF Ελλάς, την καπετάνισσα της Μαράγκας Ντίνα Μαντά, τον καπετάν Σπύρο Θηρέο από την Αμοργό, τον καπετά Κώστα Γάιτα, τον καπετά Γιώργο Φωτάρα από τη Σίμη, γεια σου καπετά Γιώργη, την κυρία Διονυσία Λούβαρη που ξέρουμε ότι μας ακούει, τους χαιρετισμούς μας, τον καπετάν Νίκο Κυρτάτα και τον καπετά Γιώργο Μαθαίο από την Άνδρο, τον καπετάν Αλέξη Καραμούζο και τον καπετάν Αντώνη Πιτσιλιό από τη Χίο, και τέλος τους δικούς μου στην Κάσο, στον ανθυποπλίαρχο Ηλία Τουσούνη που έχει ξεμπαρκάρει τώρα, περνάει τα Κεσέν, στον Μιχάλη Χατζιπέτρο καπετάνη και οι δύο πρεσβύτερος και junior, στον ασυρματιστή Χαράλαμπο Καρβουνά και στον καπετά Δημήτρη Μπατή.

0: Ήταν ο Γιώργος Μπλέτσος στο τραγούδι «Καπετάν Άγιε Νικόλα». Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Καλές Θάλασσες». Και το κύπελο Ποσειδόνια Κάπ επιστρέφει με ευνοϊκούς ανέμους για την 12η έκδοσή του την Παρασκευή 29 του μηνός. Αυτή είναι η κορυφαία ρεγκάτα που θα πραγματοποιηθεί εδώ στην καρδιά της Ναυτιλίας, στην εστία της Ναυτιλίας. Θα γιορτάσει για άλλη μια φορά την έναρξη της εβδομάδας Ποσειδονίων, όπου θα βρίσκεται και η Φωνή της Ελλάδας εκεί και θα κάνουμε ζωντανές αναμεταδόσεις από τον εκθεσιακό χώρο. Και το αγώνας αυτός, ο ιστοπλοϊκός, θα φέρει κοντά στελέχη της Ναυτιλίας και επαγγελματίες του κλάδου από όλο τον κόσμο. Ο πλέον ειδικός που θα μας μιλήσει για το Ποσειδόνια Cup 2026 είναι ο κύριος Γιάννης Μαρακουδάκης, με τεράστια εμπειρία στους ιστοπλοϊκούς αγώνες και θαλάσσιες πυριγήσεις. Είναι ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ, του Πανελλήνιου Ομίλου Ιστοπλοείας Ανοιχτής Θαλάσσης, τον οποίο και καλημερίζουμε και ευχαριστούμε που είναι εδώ στην παρέα μας. Κύριε Μαρακουδάκη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πώς πάμε, όλα καλά? Κοιμαζόμαστε?
1: Όλα καλά. Φέτος έχουμε ρεκόρ συμμετοχών. Όπως γνωρίζετε, την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η μεγάλη ναυτιλιακή έκθεση, η μεγαλύτερη στον κόσμο ναυτιλιακή έκθεση, Ποσειδόνια. Και μετέχουν πάνω από 2.000 εκθέτες. Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν αυτό των Ποσειδονίων, αποφασίσαμε να κάνουμε μια γιορτή της ιστιοπλοείας από το 2002. Και βεβαίως γίνεται ανά δύο χρόνια η έκθεση, επομένως και ο αγώνας αυτός, η γιορτή αυτή της ιστιοπλοείας γίνεται ανά δύο χρόνια. Φέτος έχουμε τη 12η διοργάνωση. Mm-hmm. Πρόκειται περί ενός ιστιοπλοϊκού αγώνα που διεξάγεται την Παρασκευή το απόγευμα, δηλαδή δύο μέρες πριν αρχίσει
0: η έκθεση,
1: ναι, mm-hmm. την επόμενη εβδομάδα. Αφορά ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες επανδρώνουν σκάφη με στελέχη τους από την ναυτιλία, αλλά και τη διοίκηση της ναυτιλίας. Και γίνεται ένας ολιγόρος αγώνας μέσα εδώ στο Σαρονικό. Και εν συνεχεία την Παρασκευή το βράδυ γίνεται μια μεγαλειώδης δεξίωση, όπου εκεί έχουν τη δυνατότητα όλοι, περίπου δηλαδή λάβετε υπόψη σας ότι στον αγώνα μετέχουν 60 σκάφη, φέτος έχουμε ρεκόρ συμμετοχών, με τουλάχιστον 12 πλήρωμα, αναφερόμεθα σε 720 με 800 άτομα, γιατί υπάρχουν και μεγαλύτερα σκάφη, ναι, τα οποία έχουν πληρώματα 15 και 18 άτομα. Αναφερόμαστε δηλαδή σε 800 άτομα της ναυτιλίας. Εκεί λοιπόν την Παρασκευή το βράδυ θα έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουν απόψεις, να κάνουν φιλίες, να κάνουν συνεργασίες, αλλά και γενικότερα να απολαύσουμε μια ωραία βραδιά σαν καλό ιονό για να πάει καλά η έκθεση, η διεθνής έκθεση στην Ποσειδόνια.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν την Παρασκευή θα τσαλπάρουνε, θα ανοίξουν πανιά τα 60 σκάφη που μετέχουν στον αγώνα αυτό στο Ποσειδόνια Cup, το οποίο η αφετηρία που είναι και πού θα είναι ο τερματισμός?
1: Ο αγώνας θα γίνει στην ευρύτερη περιοχή του Φαλιρικού Όρμου. Ξεκινάμε ευρύτερη εννοώ. Mm-hmm. Θα γίνει ο αγώνας, θα διεξαχθεί μεταξύ των Φλεβών, δηλαδή του νησιού που είναι μπροστά από τη Βουλιαγμένη, ναι, και την Πειραϊκή, που είναι την Πειραϊκή Ακτή, σε αυτό το ναυτική περιοχή, τη θαλασσία περιοχή, θα διεξαχθεί ένας αγώνας ο οποίος έχει τριγωνική μορφή, δηλαδή έχουμε κάποιες αιμαδούρες, τα σκάφη γύρω στα 17 μίλια είναι, 16,5, τα σκάφη παραπλέουν τις αιμαδούρες, μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολλές και φωτογραφίες αλλά και πολύ ωραία βίντεο, τα οποία βεβαίως προβάλλονται σε όλο τον κόσμο εν συνεχεία. Έτσι. Και φαντάζομαι ο καιρός θα βοηθήσει λιγάκι να έχουμε λίγο αέρα. Μάλιστα. Ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί με μεγάλη χαρά ο αγώνας αυτός. Λάβετε υπόψη σας ότι γίνεται και σε ένα ειδηλιακό περιβάλλον. Έχουμε μπροστά μας την Αθήνα, βλέπουμε το Λυκαβητό, βλέπουμε την Ακρόπολη, βλέπουμε, είναι μια ειδηλιακή περιοχή αυτή.
0: Θα γεμίσει σκάφη λοιπόν ο κόλπος.
1: Σκάφη που αρχίζουν από 10 μέτρα και φτάνουν μέχρι τα 25 μέτρα. Και 30. Έχουμε σκάφη τα οποία είναι 30 μέτρων.
0: Ωραία.
1: Έχουμε super maxi yachts.
0: Super Max Yacht, λοιπόν, καλή επιτυχία ευχόμαστε στο Ποσειδόνια Cup, τον εσωπλοϊκό αγώνα που γίνεται λίγο πριν την έναρξη της μεγαλύτερης έκθεσης, ναυτιλιακής έκθεσης στον κόσμο που ξεκινάει τη Δευτέρα, την 1η του Ιουνίου. Κύριε Μαραγκουδάκη, όμως παράλληλα εσείς, βλέπω εδώ, κάνετε και άλλα πράγματα, έχετε και άλλους αγώνες στα Σκαριά, εν ώψη και καλοκαιριού, όπου είναι και καλή, μεγάλη διαφήμιση και για την Ελλάδα, έτσι δεν είναι, το Aegean Regatta, το Aegean 600.
1: Ναι, ναι. Ακούστε με. Εδώ και 5 χρόνια ξεκινήσαμε ένα μεγάλο αγώνα, τον περίπλουτο Αιγαίου, 600 ναυτικά μίλια χωρίς σταθμό, για να εντάξουμε την Ελλάδα στις άλλες 5 χώρες οι οποίες διοργανώνουν ένα τέτοιο αγώνα, και αυτοί οι αγώνες έχουν τη μεγαλύτερη προβολή παγκοσμίως. Είναι 600 ναυτικά μίλια χωρίς σταθμό. Είναι γνωστοί και πολύ διάσημοι οι αγώνες της Αυστραλίας που γίνονται από το Σίδνεϊ στο Χόμπαρτ, δηλαδή από την Αυστραλία στην Τανζανία. Ο αγώνας των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι από τη Νέα Υόρκη στις Μπαχάμες, στις Βερμούδες, με συγχωρείτε. Είναι ο αγώνας της Fastnet της Αγγλίας που φεύγει από την Νότιο Αγγλία και κάνει περίπλου μιας βραχονισίδος νοτίως της Ιρλανδίας, 600 ναυτικά μίλια. Είναι ο Middlesea Race που γίνεται στη Μάλτα, και τώρα προστατεύει και ο δικός μας αγώνας, το Aegean 600. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι οι άλλοι αγώνες, για να καθιερωθούν και για να φτάσουν στα ύψη των συμμετοχών, των 100 περίπου συμμετοχών, πέρασαν πολλά χρόνια. Εμείς καταφέραμε πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, να προχωρήσω. Αυτό οφείλεται σε ορισμένα πράγματα βεβαίως, τα οποία μας δίνουν το πλεονέκτημα το δικό μας. Να φτάσουμε σήμερα, φέτος έχουμε 73 συμμετοχές μέσα στα 5 χρόνια αυτά που γίνεται ο αγώνας. Επομένως πάμε πάρα πολύ καλά. Ο αγώνας έχει γίνει αποδεκτός από τη διεθνή ιστιοπλοϊκή κοινότητα, έχει πάρει τεράστια έκταση. Να λάβετε υπόψη σας ότι στα social media το παρακολουθούν 2 εκατομμύρια χρήστες.
0: Αυτό καταλαβαίνουμε πόσο
1: και 97,
0: δίνει.
1: Και 97 παγκόσμια κανάλια τον προβάλλουν με τον αγώνα.
0: 97...
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προβάλλουν το Αιγαίο,
0: την
1: τον πολιτισμό μας, γιατί είναι συνδυασμένος ο αγώνας άρρηκτα με την πολιτισμική μας ιστορία. Ξεκινάμε από το ναό του Ποσειδώνα, έτσι, του θεού της θάλασσας, παραπλέουμε το νησί της Αφροδίτης στη Μήλο, περνάμε μέσα από την καλδέρα της Σαντορίνης που είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεωλογικά φαινόμενα του κόσμου, κατεβαίνουμε Κάσο Κάρπαθο, παραπλέουμε το νησί των Ιπποτών, τη Ρόδο, παραπλέουμε την πατρίδα του πατέρα της ιατρικής, του Ιπποκράτη, την Γκο, ανεβαίνουμε Φαρμακονήσι, Αγαθονήσι, παραπλέουμε το νησί της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, την Πάτμο, διαπλέουμε το Ικάριο που είναι η θάλασσα του πρώτου μυθικού αεροπόρου. Είναι πάρα πολύ συμβολικό. Περνάμε μέσα από το στενό της Μυκόνου και της Δήλου. Η Δήλος είναι το ιερό νησί των αρχαίων, πατρίδα του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος, και βεβαίως η Μύκονος είναι το πρώτο νούμερο VIP νησί, και καταλήγουμε πάλι στο ναό του Ποσειδώνα.
0: Είναι φοβερή διαφήμιση.
1: Είναι μεγάλες οι επισκέψεις στο ναό, είναι πάρα πολλές για τα ξένα πληρώματα, δηλαδή κάνουμε μια θαυμασία προβολή της Ελλάδος ως χώρας θαλασσίου τουρισμού και ναυταθλητισμού. Αλλά θέλω να σημειώσετε και κάτι άλλο ακόμη, ότι ο αγώνας αυτός αφήνει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ στην περιοχή της Ανατολικής Αχτής Αττικής, διότι έρχονται 850 άτομα ως πλήρωμα, και αυτοί παραμένουν κατά μέσον όρο 7 με 8 μέρες στις εγκαταστάσεις. Εδώ πρέπει να πω, θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως και τον ιδιοκτήτη της Olympic Marine, τον κύριο Γιώργο Προκοπή, όπως μας παρέχει όλες τις εγκαταστάσεις για τον ελιμενισμό και την τεχνική εξυπηρέτηση των σκαφών.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι σημαντικό. Χωρίς αυτό, αγώνας δεν γίνεται.
0: Σημαντικός αγώνας λοιπόν και για την χώρα και για την πολιτισμική προβολή, αλλά και για την οικονομία της περιοχής. Φυσικά όλοι αυτοί οι αγώνες βοηθάνε. Πότε θα λάβει η χώρα το Aegean 600?
1: Αυτό ξεκινάμε την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 11 Ιουλίου.
0: 11 Ιουλίου. Και υπάρχει και κάτι ακόμα, έχετε ακόμα...
1: Βεβαίως, μετά έχουμε το κλασικό, το Ράλι Αιγαίου, το οποίο θα είναι η 62η διοργάνωση. Αυτό, ο αγώνας ξεκίνησε από το 1964, είναι ο δεύτερος παλαιότερος ιστιοπλοϊκός αγώνας της Μεσογείου.
0: Α, δεύτερος παλαιότερος, μάλιστα. Έχουμε καιρό μέχρι τότε. Αυτό πότε γίνεται το Ράλι Αιγαίου?
1: Το Ράλι Αιγαίου θα γίνει στις 20 Ιουλίου.
0: Έχουμε 20 Ιουλίου. Μέχρι τότε μπορούμε να τα ξαναπούμε πάλι. Κύριε Μαρακουδάκη, πραγματικά έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Ξεκινάμε λοιπόν το καλοκαίρι, μπαίνουμε με τον αγώνα του Ποσειδόνια Cup, το οποίο ξεκινάει την Παρασκευή. Όμως, κύριε Μαρακουδάκη, θα ήθελα έτσι στο λίγο χρόνο που υπολείπεται, αν μπορείτε να μας πείτε, είχατε λάβει μέρος και εσείς σε αυτό τον πιο δύσκολο αγώνα που γίνεται? Το Aegean 600 είναι οι πιο δύσκολοι αγώνες που γίνονται στην Ιφίλιο. Έχετε λάβει και εσείς μέρος και μάλιστα διακριθήκατε σε αυτό στο διάπλο του Ατλαντικού, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι σωστό. Το 2000 συνέβη αυτό. Έλαβα μέρος εκπροσωπώντας τρόπον την Ελλάδα στον αγώνα διάπλου του Ατλαντικού. Και καταφέραμε και βεβαίως διακριθήκαμε, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός μας. Ήρθαμε τρίτη στη γενική κατηγορία των αγωνιστικών σκαφών. Στα 225 σκάφη ήρθαμε overall 12η, πρώτη στα κατηγορία των σκαφών Halberasi, και ο υποφαινόμενος και ο μιλών ανεδείχθη ο καλύτερος βετεράνος καπετάνιος του στόλου.
0: Α, ήσασταν ο βετεράνος λοιπόν της όλους.
1: Έτσι, αυτό υπάρχει, ναι, υπάρχει αυτή η ανακήρυξη κάθε χρόνο στον αγώνα αυτό, ναι, και μας τίμησαν την Ελλάδα με αυτήν τον τίτλο.
0: Ωραία, μεγάλη, μεγάλη τιμή για σας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια, γιατί τρεις φορές ανεβήκαμε επάνω στην εξέδρα για να τιμήσουν, διότι αναφερόνταν πάντα, αναφέροντο στο ελληνικό πλήρωμα, στο ελληνικό σκάφος και στον Έλληνα καπετάνιο.
0: Μάλιστα. Πώς το λέγαν το σκάφος?
1: Water Gypsy. Ο τσιγκάνος της θάλασσας.
0: Water Gypsy, λοιπόν. Μάλιστα. Ωραία. Κλείνοντας, τι θα θέλατε να πείτε έτσι επιγραμματικά σε αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν? Ξέρω ότι είναι μεγάλο το κεφάλαιο, αλλά στους ιστιοπλοούς του μέλλοντος.
1: Εμείς ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε όλη την ελληνική κοινωνία. Όπως γνωρίζετε, έχουμε την παλαιότερη και μεγαλύτερη σχολή ιστιοπλοείας στην Ελλάδα. Λειτουργεί από το 1969. Έχουμε βγάλει 32.000 ιστιοπλοούς.
0: Wow. 32.000.
1: Δηλαδή σήμερα ο θαλάσσιος τουρισμός κινείται. Είμαστε εμείς που από τη δεκαετία του 60 καθιερώσαμε το θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα, όταν ακόμη και τα νησιά μας ήταν για την ελληνική κοινωνία άγνωστα.
0: Άγνωστα, μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαρακουδάκη. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Ποσειδόνια Cup 26 και στο Aegean 600 και στο Ράλι Αιγαίου, τα οποία διοργανώνεται. Καλή επιτυχία, καλές πλεύσεις. Θα τα πούμε σύντομα πάλι. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε και εμείς για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, γεια χαρά, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε και καλές θάλασσες. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά. Ήταν ο καπετάνιος, βέβαια, ο κύριος Γιάννης Μαρακουδάκης, ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ, του Πανελλήνιου Ομίλου Ιστιοπλοείας Ανοιχτής Θαλάσσης, τον οποίο και ευχαριστούμε, και εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας, και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, ασυρματιστή, που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, καλές θάλασσες. Τα λέμε πάλι αύριο. Αντώνης Καραγιαννάκης.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις στον Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολάρια. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω ότι στην περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχόλιασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν τόσο πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφα φημί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλίν, δήλωσαν οι συγγενείς των θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φόρο διαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας. Ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Και τον Ιούνιο η επιδότηση του ντίζελ με 15 λεπτά ανοίγει πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις στα αγροτικά λιπάσματα, χωρίς αίτηση καταβολή των 150 ευρώ σε κάθε παιδί. Σοί περισυνελέγησαν περίπου 50 μετανάστες στην Κρήτη, οι οποίοι εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη, 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία, 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός από 18 στους 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17 στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο της φωνής της Ελλάδας που εκπέμπει σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη με πολύ μεγάλη ιστορία από τα παλιά, από τα βραχαία κύματα, από τους πλέον ιστορικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και παγκοσμίως. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε σήμερα μαζί σε ένα πολύ όμορφο ταξίδι που θα κάνουμε. Θα ξεπεράσουμε τα ελληνικά σύνορα, θα βγούμε εκτός Ελλάδας, αλλά θα πάμε κάπου που θα συναντήσουμε μια όμορφη, μια πραγματική Ελλάδα μέσα από τις προσπάθειες που γίνονται εκεί στο κομμάτι του πολιτισμού, στο κομμάτι της διατήρησης της ρίζας που είναι τόσο σημαντικό για τους Έλληνες της Διασποράς. Θα φτάσουμε στις Βρυξέλλες, όπου και θα συναντήσουμε τον επικεφαλής της θεατρικής ομάδας Θέσπης, γιατί αυτές τις μέρες ανέβηκε εκεί στην πρωτεύουσα του Βελγίου μια υπέροχη παράσταση που είχε πολύ μεγάλη αποδοχή και πολύ μεγάλη επιτυχία. Η παράσταση «Ο υπηρέτης δύο αφαντάδων», ένα έργο του Κάρλο Γκολντόνι. Επαναλαμβάνουμε από τη θεατρική ομάδα Θέσπης Βρυξελών. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον σκηνοθέτη, τον κύριο Αριστίδη Λαβρέντζο, τον οποίο και καλημερίζουμε στις βροχερές, να υποθέσω, Βρυξέλλες. Τι κάνει από καιρό εκεί, κύριε Αριστίδη?
1: Βρυξικός, κύριε Αγγελίδη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Φέρατε την ηλιόλουστος... και σε επίπεδο καιρού, μου φαίνεται.
1: Ναι, λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχει δημιουργηθεί μια ομάδα, θεατρική ομάδα, εδώ και πόσο καιρό και ποιες είναι
1: εδώ
0: οι δράσεις?
1: Εδώ και 25 χρόνια.
0: Α, τόσο λίγο. 25 χρόνια, μάλιστα. Πώς ξεκινήσατε, δηλαδή, ποιο ήταν το αίρισμα τότε? Προφανώς υπολογίζω και υποπτεύομαι ότι είστε από τα ιδρυτικά στελέχη, αν όχι ο ηθήνων νους αυτής της πρωτοβουλίας. Πώς ξεκίνησε όμως τότε, πριν από 25 χρόνια, η δημιουργία μιας ελληνικής θεατρικής ομάδας στο κέντρο των Βρυξελών?
1: Ναι. Η θεατρική δραστηριότητα με σταθερή συνέχεια άρχισε το 1985 σε μία προσπάθεια που ήμουνα και εγώ ο ίδιος, έτσι, που είχαμε πάει σχεδόν για, έτσι, για να διασκεδάσουμε, και τελικώς έχω μείνει να είμαι στο 42ο έτος της ζωής μου να ζω με το θέατρο. Λοιπόν, μετά από αυτή την πρώτη προσπάθεια που συνεχίζεται ακόμα με επικεφαλής έναν άλλο συναδελφό μου, διαπιστώθηκε 7-8 χρόνια αργότερα ότι δεν χωράει μία ομάδα όλους τους θεατρόφιλους, και έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκαν και άλλοι πόλοι. Λοιπόν, εγώ κατόπιν πήρα κάποιους ανθρώπους που ήθελαν να δουλέψουν μαζί μου, και μάλιστα στην πρώτη φάση κάτι που γινόταν σχεδόν για πρώτη φορά, Έλληνες και ξένους, για να παίξουμε τους ξένους βεβαίως. Επί 5 χρόνια ο Θέσπης, από το 2002 μέχρι το 2008, έπαιζε και στα γαλλικά κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Ένας άλλος μόνος σκηνοθέτης εδώ κάνει παραστάσεις και στα γαλλικά, ο Γιάννης ο Γαβράς. Λοιπόν, εγώ έκανα αυτό το βήμα και κατόπιν, ενώ έπαιζα βέβαια και ελληνικά, παίζαμε και ελληνικά παράλληλα με το Θέσπη, είχαμε σκοπό δηλαδή να δώσουμε μια διάσταση διεθνοποίησης και γιατί όχι παγκοσμιοποίησης. Το λέω αυτό διότι στο ρεπερτοριό μας εμείς στηρίζουμε το παγκόσμιο θέατρο μαζί με το ελληνικό, φυσικά, γιατί το ελληνικό ανήκει στο παγκόσμιο θέατρο, και μάλιστα αν αρχίσουμε από το αρχαίο ελληνικό, χωρίς να υποτιμήσουμε καθόλου το νέο ελληνικό, είναι αυτό στο οποίο υποκλίνονται οι πάντες από την πιο μακρινή Δύση μέχρι την πιο μακρινή Ανατολή. Έτσι, στον Σοφοκλή μας, στον Εσχύλο μας, στον Ευρυπίδη μας. Οπότε αρχίσαμε λοιπόν μια παράσταση μετά από την άλλη, και αφού παίξαμε Τσέχοφ στο Μισινόκηπο, Παίξαμε τρία έργα του Σέξπιρ, τη 10η νύχτα, το τέλος καλό, όλα καλά. Παίξαμε του Κοκτώ τη δαιμονική μηχανή που είναι η ιστορία του Ειδίποδα. Παίξαμε τον Ταρτούφο του Μολέρου. Παίξαμε τον Καποδίστρια του Νίκου Καζαντζάκη για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Τα λοιπά. Οπότε ναι. Τώρα φέτος είπαμε να παίξουμε ένα ιταλικό έργο, δηλαδή είχαμε παίξει σχεδόν όλες τις έργα όλων των χωρών γύρω μας εδώ.
0: Ναι,
1: οπότε
0: είπαμε να
1: παίξουμε και ένα ιταλικό έργο και διαλέξαμε τον υπηρέτη δύο αφεντάδων του Κολντόνι.
0: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, γιατί λέγατε για όλους αυτούς τους δημιουργούς των θεατρικών έργων, πολλά από τα οποία είναι κορυφαία μέσα από την ιστορία, και υπήρχε αυτή η εναλλαγή που ήταν εντυπωσιακή από μη Έλληνες και Έλληνες δημιουργούς, και πραγματικά νομίζω ότι αυτό αξίζει συγχαρητηρίων. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό που θεωρείτε εσείς ως απολαβή, αυτό που απολαμβάνετε και αυτό που εισπράτεται μέσα από την όλη προσπάθεια και τη λειτουργία της θεατρικής ομάδας. Εκεί μακριά, γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, οι Βρυξέλλες μπορεί να είναι ένα βήμα από την Ελλάδα, όπως λέμε, αλλά δεν πάβει να είναι ένα κομμάτι στο εξωτερικό, ένα κομμάτι της διασποράς. Όλο αυτό το συνέστημα που νιώθετε όταν τελειώνει μια παράσταση, όπως τώρα για παράδειγμα ο υπηρέτης των δύο αφεντάδων, μεταφέρετε μας έτσι λίγο τον εσωτερικό κόσμο, τι βγαίνει σαν συνέστημα μέσα από αυτό.
1: Το συνέστημα είναι υπέροχο και φυσικά όσο γίνονται οι πρόβες και μέχρι να πεθεί το έργο, έχουμε τη δική μας κριτική και τη δική μας άποψη. Εγώ, οι ηθοποιοί και οι καλλιτεχνικοί συντελεστές, με επικεφαλής τη σκηνογράφο μας, την Άντα Σωτηροπούλου. Αλλά όταν πλέον παίζεται η παράσταση, ο λόγος περνάει στους θεατές. Και έχω την χαρά να σας διαβάσω την πρώτη παράγραφο από το άρθρο που δημοσιεύθηκε από τον εδώ διευθυντή του ιστοτόπου newsville.be, Βέλγιο, έτσι, τον κύριο Γιάννη Δήμα, χθες το βράδυ. Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, μια παράσταση με διεθνή προσανατολισμό και σπάνια θεατρική ποιότητα. Η θεατρική ομάδα Θέσπης πέτυχε στις Βρυξέλλες κάτι πολύ περισσότερο από μια επιτυχημένη παράσταση της ελληνικής διασποράς. Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι, στη σκηνοθεσία του Αριστίδη Λαβρέτζου, εξελίχθηκε σε ένα σπάνιο θεατρικό γεγονός υψηλής αισθητικής και καλλιτεχνικής πληρότητας που δικαίωσε τους 7 μήνες εντατικής προετοιμασίας της ομάδας. Με απόλυτο σεβασμό στο πνεύμα του Γκολντόνι αλλά και με σύγχρονη σκηνική ζωντάνια, η παράσταση μετέφερε στο κοινό τη μαγευτική ατμόσφαιρα της παλιάς Βενετίας, συνδυάζοντας ρυθμό, αδίαστο χιούμορ, εξαιρετικές ερμηνείες και εντυπωσιακή σκηνοθετική ακρίβεια. Είναι μόνο η πρώτη παράγραφος. Καταλαβαίνετε ότι όταν ακούμε όλα αυτά, εγώ και η ομάδα μου, το πρώτο το οποίο λέμε είναι ποιο θα είναι πλέον το επόμενο βήμα μας. Δηλαδή είναι ενθουσιασμένη η ομάδα από τις παραστάσεις που έγιναν και από την υποδοχή του κοινού. Λοιπόν, δεν ξέρω αν απάντησα στο ερώτημά σας, κύριε Αγγελίδη.
0: Να απαντήσετε μια χαρά, και μιας και μιλάτε για την ομάδα, λέω να βάλουμε ένα κομμάτι αυτής της ομάδας στην κουβέντα μας. Θα μιλήσουμε με την Μαρία Μερκούρη. Στην παράσταση. Καλημέρα, Μαρία.
1: Μερκούρη, πριν μιλήσει η ίδια.
0: Ναι. Καλημέρα, Μαρία.
1: Η Μαρία Μερκούρη ήρθε στην ομάδα εδώ και 3 χρόνια. Πώς να πω, κατέπληξε τους πάντες με την ζωντάνια της, με την εμπλοκή της όχι μόνο στο να έρχεται στις πρόβες και να μάθει ένα ρόλο, αλλά σε ό,τι αφορά το θίασο. Έχει γίνει ένα από τα βασικά κλειδιά της ομάδος μας και την ευχαριστώ θερμά. Επίσης έχει μια μεγάλη δύναμη ψυχής, αλλά και σωματική δύναμη, διότι η Μαρία είναι αθλήτρια, έχει διακριθεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες, παρακαλώ, στο Ταϊκβοντό, επί πολλά χρόνια. Άρα ήταν μια τύχη να έχουμε μαζί μας την Μαρία στο ρόλο της Μπεατρίτσε, που ήταν καταλυτικό στο έργο. Αν πούμε κάποια στιγμή αφού πρώτα μιλήσει η Μαρία, μια σύνοψη του έργου σύνδεμη.
0: Οπωσδήποτε θα το κάνουμε.
1: Πόσο καταλυτικό ήταν ο ρόλος της.
0: Μαρία, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα, Ελλάδα.
0: Ευτυχώς αισθάνομαι λίγο καλά τώρα, γιατί με αυτά που είπε ο κύριος Αριστίδης, ότι είσαι και Ολυμπιονίκης, πρωταθλήτρια, τέλος πάντων έχεις αγωνιστεί στο άθλημα του Ταϊκβοντό, πάλι καλά που με αυτά που είπε ο κύριος Αριστίδης, ότι είσαι και Ολυμπιονίκης, πρωταθλήτρια, τέλος πάντων έχεις αγωνιστεί στο άθλημα του Ταϊκβοντό,

0: Και ενώ το είχαμε συζητήσει και στείναμε έτσι πώς θα φτιάξουμε αυτή τη συνάντηση, τη συζήτηση τέλος πάντων, χάρηκα πολύ για το αποτέλεσμα που ήταν τόσο όμορφο και ικανοποιητικό για σας.
1: Για μένα το ταξίδι δεν είναι μόνο οι μέρες των παραστάσεων. Το ταξίδι ξεκινάει από τη στιγμή που θα διαλέξουμε το έργο. Όσον αφορά το θέατρο και την ενασχόλησή μου με το θέατρο, ήταν κάτι που δεν θα σκεφτόμουν ποτέ ότι μου ταιριάζει ή να είχα σκεφτεί ποτέ ότι θέλω να ασχοληθώ. Ήταν κάτι τελείως εκτός από μένα. Το έκανα γιατί ήθελα να δω κάτι τελείως διαφορετικό, να γνωρίσω κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν είχα σκεφτεί, κάτι που δεν θα μου τέριαζε. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι αυτό δηλαδή που βλέπουμε απ' έξω, έχει πάρα πολύ δουλειά. Αυτοί που ασχολούνται με αυτό έχουν πολύ μεράκι, το αγαπάνε και έμαθα πάρα πολλά με την ενασχόλησή μου με το θέατρο. Αυτό το λίγο που έχω ασχοληθεί τέλος πάντων.
0: Ναι, πώς είναι, θέλω να σε ρωτήσω για έναν ηθοποιό ο οποίος χαρακτηρίζεται και νιώθει εραστέχνης όπως εσύ, δηλαδή κάνει κάτι όχι για την επιβίωσή του αλλά καθαρά από το κομμάτι της αγάπης και της όρεξης γι' αυτό. Πώς είναι το συνέστημα, δηλαδή ανέβηκες στο σανίδι, προφανώς υπάρχει ένα άγχος δημιουργικό θα έλεγα, προφανώς σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, όχι εδώ είναι τώρα, πρέπει να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να ικανοποιήσουμε το κοινό από κάτω. Και στο τέλος έρχεται το χειροκρότημα. Όλο αυτό το συνέστημα του ταξιδιού από την αρχή, δηλαδή από την προετοιμασία μέχρι την στιγμή που ανεβαίνεις στο σανίδι και στο τέλος που εισπράτεται το χειροκρότημα, το συνέστημα θα ήθελα να μας μεταδώσεις λίγο.
1: Όπως το περιέγραψα και πριν, είναι ένα ταξίδι. Είμαστε μια πάρα πολύ όμορφη παρέα. Και εντός και εκτός θεάτρου. Είμαστε παρέα πια. Είμαστε μια οικογένεια, θα έλεγα καλύτερα. Περνάμε πολύ καλά μαζί. Όσον αφορά για το σανίδι, σε προσωπικό επίπεδο δεν είχα πρόβλημα με την έκθεση στο κοινό, γιατί με την ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό την είχα αυτή την έκθεση. Οπότε μένα δεν ήταν κάτι διαφορετικό το να ανέβω στη σκηνή και να με βλέπει ο κόσμος, ήταν το ίδιο με το να είμαι σε ένα στάδιο και να με κοιτάνε.
0: Έχεις ξαναπεράσει εξετάσεις δηλαδή, με λίγα λόγια.
1: Ναι, εμένα είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι, ναι, δεν είχα καθόλου άγχος ότι με κοιτάνε, ότι το περίεργο, το διαφορετικό για μένα ήταν το να μάθω λόγια. Και επειδή δεν είμαι και παιδάκι, θεωρούσα ότι αυτό ήταν το δυσκολότερο κομμάτι για μένα στην αρχή. Γι' αυτό και είχα άγχος να το κάνω γρήγορα. Να μάθω τα λόγια, γιατί θα μπορώ να τα θυμάμαι. Δεν είναι και λίγα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: δεν
0: αυτό
1: είναι μόνο να θυμάσαι τα δικά σου τα λόγια, είναι να θυμάσαι και του προηγούμενου από σένα.
0: Ναι, που μπαίνεις δηλαδή. Αυτό κοίτανε για το κοινό που προφανώς βλέπει από πολύ μακριά έναν ηθοποιό. Εμείς το θεωρούμε ακατόρθωτο σχεδόν δηλαδή. Μα πώς θυμάται τώρα επί 2 ώρες τι θα πει ο προηγούμενος, πότε θα μπει, τι θα πει ο ίδιος ο ηθοποιός ή η ίδια ηθοποιός. Αυτό φαίνεται πολύ δύσκολο. Ή ήταν τόσο δύσκολο όσο σου φάνηκε στην αρχή?
1: Όχι καθόλου. Καθόλου. Σίγουρα δεν είναι όπως το παλιά, δεν το σκεφτόμουν. Όταν έβλεπα θέατρο, όταν παρακολουθούσα τους άλλους, δεν το σκεφτόμουν έτσι. Όταν μπήκα και λέω πώς θα το θυμάμαι όλα αυτά, δεν είναι δύσκολο, γιατί μπαίνεις στην παράσταση, είσαι μέλος της παράστασης, οπότε μπαίνεις όλο αυτό και δεν είναι, το ζεις, δεν σου είναι τόσο δύσκολο μετά. Μαθαίνεις τα λόγια, okay, ναι, αυτό πρέπει να το κάνεις, να μάθεις τα λόγια, αλλά μετά δεν είναι καθόλου δύσκολο. Για μένα τουλάχιστον δεν ήταν δύσκολο.
0: Ωραία, λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την παράσταση, η οποία ήταν 3 οι παραστάσεις, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 22
2: Τέσσερις.
0: Α, έγινε και τέταρτη.
2: Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
0: Πω, μια χαρά. Φαντάζομαι ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την παράσταση και θα μπούμε μετά στις λεπτομέρειες και με τον κύριο Αριστίδη και με την Μαρία Μερκούρη για να μάθουμε και τι πραγματεύεται η θεατρική αυτή δουλειά του Κάρλο Γκολντόνι για όσους δεν την γνωρίζουν. Πάμε.

0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα τραγούδι από την Μίλβα, ένα τραγούδι του 1993, «Ουόμινι Αντόσο» λέγεται. Είναι σχετικό με το τραγούδι και έχει παιχτεί αρκετές φορές σε παραστάσεις, συγκεκριμένη παράσταση, έτσι, τον υπηρέτη των δύο φετάδων. Πάμε τώρα όμως στον κύριο Αριστίδη Λαβρέντς, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης, να μας δώσει ένα στίγμα του τι ακριβώς έγινε εκεί και βέβαια και το αντικείμενο της παράστασης, έτσι, για να μπούμε πιο ζεστά στο θέμα.
1: Μάλιστα. Νομίζω θα μπορούσα να πω δύο πολύ σύντομα λόγια για την ιστορία του έργου, έτσι, αρχικά.
0: Φυσικά.
1: Έχουμε τον Πανταλόνε, έναν Βενετό έμπορο, ο οποίος σκοπεύει να παντρέψει την κόρη του Κλαρίσα με έναν μνηστήρα από το Τωρίνο, τον Φεντερίκο Ρασπόνη. Όταν μαθαίνετε ότι ο τελευταίος σκοτώθηκε σε μονομαχία, η Κλαρίσα είναι ελεύθερη να παντρευτεί τον αγαπημένο της Σίλβιο. Ωστόσο ο Φεντερίγκο φτάνει για να διεκδικήσει την ύφη του. Στην πραγματικότητα δεν φτάνει ο ίδιος, αλλά εδώ είναι η ίντριγκα. Φτάνει μεταμφιεσμένη σε Φεντερίγκο η αδελφή του, η Μπεατρίτσε. Είναι ο ρόλος που έπαιξε η Μαρία. Και δεν θα μπορούσε κανένας άλλος και καμιά άλλη κυρία να παίξει αυτό το ρόλο τόσο πιστικά όπως τον έπαιξε η Μαρία. Στην πραγματικότητα η Μπεατρίτσε είχε έρθει στη Βενετία αναζητώντας τον εραστή της Φλωρίντο και είχε έρθει ντυμένη αντρικά, διότι μια γυναίκα που θα ταξίδευε με γυναικεία ρούχα σε τόσο πολλά χιλιόμετρα και σε μια ξένη πόλη θα διέτρεχε πολλούς κινδύνους. Λοιπόν, κατόπιν μπαίνει στο παιχνίδι ο πολυμήχανος και αυθάδης υπηρέτης της Μπεατρίτσε, ο Τρουφαλντίνο, που είναι ο υπηρέτης των δύο φεντάδων, ο οποίος καταφέρνει να τον προσλάβει επίσης ο Φλωρίντο. Είναι ένα παιδί το οποίο πεινάει. Είναι ένα φτωχόπεδο, πανέξυπνος, πονηρός και με πολύ χιούμορ, και για το υπόλοιπο της δράσης προσπαθεί να κρατήσει τους δύο αφέντες του, τα δύο αφεντικά του, την Μπεατρίτσε και τον Φλωρίντο χωριστά, ώστε να μην ανακαλύψει ο ένας ότι αυτός είναι υπηρέτης και του άλλου. Και αυτή το αποκορύφωμα γίνεται σε μια σκηνή στην οποία τρώνε ταυτόχρονα στο ίδιο ρεστοράν από τη μία πλευρά η Μπεατρίτσε με τον Πανταλόνε και από την άλλη ο Φλωρίντο. Και δεν παίρνουν καθόλου είδηση ότι ο υπηρέτης τους υπηρετεί ταυτόχρονα δύο αφεντικά. Όταν αποκαλύπτεται η αλήθεια, ο Φλωρίντο και η Μπεατρίτσε είναι τόσο ευτυχισμένοι που συγχωρούν τον Τρουφαλντίνο. Ο Σίλβιο είναι ελεύθερος να παντρευτεί την Κλαρίσα και ο Τρουφαλντίνο θα παντρευτεί την υπηρέτρια της Κλαρίσα, τη Σμεραλντίνα. Ένας άλλος υπέροχος ρόλος στο έργο, τον οποίο έπαιξε η Άννα Ρωμάνου. Επίσης και εκείνη για τρία χρόνια τώρα στην ομάδα.
0: Μ' αρέσει που έχει ένα αίσιο τέλος και υπάρχει και βέβαια είναι μια κωμωδία φυσικά έτσι όπως εξελίσσεται. Θέλω να σας ρωτήσω κύριε Αριστίδη, ναι, σε ποια χρονική περίοδο
1: Αριστίδη θα με λέτε παρακαλώ, Νίκο.
0: Αριστίδη. Είναι για λόγους σεβασμού γιατί δεν γνωριζόμαστε και τόσο καλά.
1: Παρακαλώ.
0: Ωραία. Αριστίδη μου λοιπόν, έτσι για να σπάσουμε και τον πάγο, θέλω να σε ρωτήσω, ναι, σε ποια χρονική περίοδο, ποια χρονολογία εκτιλήσεται αυτή η ιστορία?
1: Ναι, βεβαίως. Είμαστε στα 1745, mm-hmm, στη Βενετία. Τότε γράφτηκε το έργο για πρώτη φορά, αλλά υπέστη αρκετές αλλαγές στο κείμενο, διότι εδώ έχουμε και με αυτό το έργο αλλά και με πολλά άλλα από τα 200 και πλέον που έγραψε ο συγγραφέας αυτός, ο πολυγραφότατος συγγραφέας ο Γκολντόνι. Λοιπόν, έχουμε το πέρασμα στο Ιταλικό θέατρο, το πέρασμα από τον αυτοσχεδιασμό της Commedia dell'arte σε έργα στα οποία το κείμενο δημιουργεί χαρακτήρες. Δηλαδή στην Commedia dell'arte είχαμε τον Αρλεκίνο, τον Πανταλόνε, τον Πριγκέλα, διάφορους, οι οποίοι από την αρχή που έπαιναν στη σκηνή ξέρουμε και τι θα κάνουν. Ήτανε τυπικοί χαρακτήρες. Και δεν υπήρχε γραμμένο κείμενο, σενάριο, αν το πούμε, κείμενο θεατρικό. Οι ίδιοι αυτοσχεδιάζανε επί σκηνής. Και βέβαια το κοινό διασκέδαζε πάρα πολύ. Όμως ο Γκολντόνι έφυγε από το στάδιο αυτό και έγραψε αυτά τα πραγματικά έργα, δηλαδή με ρεαλισμό, με εξέλιξη των προσώπων, με πραγματική ίντριγκα και βέβαια με πραγματική συγκίνηση. Ένα από τα πράγματα που είπα στους ηθοποιούς με την ταπεινότητά μου και εγώ, που βέβαια πρέπει να σας πω ότι για να μπορώ να διευθύνω μια τέτοια ομάδα και να παίζουμε έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο, εγώ θεώρησα υποχρέωσή μου και μου άρεσε φυσικά στα 60 μου χρόνια να κάνω ένα μάστερ θεάτρου στο καλύτερο πανεπιστήμιο για το θέατρο εδώ στο Βέλγιο, στο Πανεπιστήμιο της Λουβέν Λανεύ, έτσι 2 χρόνια, και κατόπιν μου ζήτησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και το ζήτησα και εγώ φυσικά μαζί τους, και κάνω ένα διδακτορικό στο θέατρο. Άρα δηλαδή έχω εμβαθύνει αρκετά στο θέατρο για να μπορώ να εμβαθύνω στα έργα, διότι ναι, δεν είναι ο σκοπός να πάρουμε επιδερμικά κάποιο έργο και να το παρουσιάσουμε, αλλά να ξέρουμε τι γίνεται πίσω από αυτό και φυσικά στη σκηνοθεσία να εξασφαλίσουμε την αισθητική ενότητα με τα σκηνικά, τα κουστούμια, τα φώτα, τη μουσική σε μία αρμονία.
0: Λοιπόν, όλο αυτό που μας λέτε είναι πολύ σημαντικό που μας λες, Αριστίδη, έμεινε ακόμα στον πληθυντικό, γιατί αναδεικνύει και αυτό που λέμε, ότι ποτέ δεν σταματάς να μαθαίνεις. Δηλαδή πάντα υπάρχει μία πηγή έμπνευσης, μία πηγή γνώσης που είναι και πηγή δημιουργίας. Το ότι πήγες και έκανες το διδακτορικό και λοιπά και δεν σταμάτησες εκεί και θες να μάθεις κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Νομίζω ότι αναδεικνύει αυτό, ότι ποτέ δεν σταματάμε, πάντα μαθαίνουμε, και όποιος νομίζει ότι τα ξέρει όλα, ξέρει πολύ λίγα. Θέλω να ρωτήσω τώρα την Μπεατρίτσα, πώς ερωτεύτηκε τον Τροφαντίνο? Τι έγινε?
2: Όχι, όχι. Η Μπεατρίτσε δεν ερωτεύτηκε τον Τροφαντίνο. Ο Τροφαντίνο είναι υπηρέτης μου. Ερωτεύτηκα τον
1: Φλωρίντο. Εντάξει, εξήγησε.
0: Το Φλωρίντο, ναι, τα μπέρδεψα γιατί.
1: Εξήγησε στην.
0: Ναι, ο Τροφαντίνο.
1: Στην πολίτη της Ελλάδος, ναι, Μπεατρίτσε.
0: Πάντως.
1: Πες το όπως ξέρεις να τα λες.
0: Ναι, για πάμε.
2: Ο Τροφαντίνο είναι υπηρέτης μου. Δεν σας κρύβω βέβαια ότι ο ρόλος του ήταν. Το αναφέρει κάποια στιγμή και στο έργο, ότι είναι πολύ αγαπησιάρης. Πραγματικά κάνει τα απίστευτα ο Τροφαντίνο, ο υπηρέτης μου, αλλά είναι όντως αγαπησιάρης. Δεν του κρατάς κακία, παρόλο που κάνει τα απίστευτα σε όλο το έργο. Ο Φλωρίντο, ο έρωτάς μου, δεν ξέρω εγώ πώς τον ερωτεύτηκε η Μπεατρίτσα. Δεν αναφέρεται στο έργο. Είναι ήδη ζευγάρι δηλαδή στο έργο και απλά ψάχνει να τον βρει μετά που σκότωσε τον αδερφό του.
0: Θέλω να κάνουμε το εξής τώρα, Μαρία και Αριστίδη. Να πιάσουμε λίγο το κομμάτι της ιστορίας δύο ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν από τελείως διαφορετικούς κόσμους, η Μαρία και ο Αριστίδης, και έφτασαν στην πρωτεύουσα του Βελγίου, στις Βρυξέλλες, προφανώς αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο αύριο. Και ενώνονται μέσα από το ελληνικό θέατρο, μέσα από τη θεατρική ομάδα, την ελληνική αυτή θεατρική ομάδα, Θέσπης. Μαρία, πες μας λίγο έτσι, από πού είσαι, πού κρατάει η σκούφια σου, πώς έφτασες εκεί στις Βρυξέλλες, πόσα χρόνια είσαι, και μετά θα ήθελα να μας κάνει το ίδιο και ο Αριστίδης.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι από Πελοπόννησο, από Δημητσάνα και από Μαραθώνα.
0: Πω, Δημητσάνα, τι ωραίο μέρος.
2: Και τα δύο. Και ο Μαραθώνας είναι ωραίος. Και ο Μαραθώνας είναι ωραίος, Νίκο μου.
0: Άλλη Δημητσάνα.
2: Ναι, δεν τα διαφορετικά το ένα με το άλλο. Ήρθα εδώ για μετά με την κρίση στην Ελλάδα, σε αναζήτηση κάποιας καλύτερης δουλειάς, γιατί έμεινα χωρίς δουλειά εκεί. Έτυχε να έρθω εδώ. Έτυχε. Δεν ήταν από τους προορισμούς που θα διάλεγα να έρθω. Έτυχε όμως και ήρθα εδώ. Και εφόσον έτυχε και ήρθα εδώ, μετά τον αγάπησα αυτόν τον τόπο. Δεν ήτανε, όταν ταξίδευα εδώ πριν έρθω μόνιμα, δεν ήταν από τους προορισμούς που έλεγα θα ήθελα να μείνω εδώ για πάντα. Αλλά τελικά από τη στιγμή που ήρθα, μόνο τα καλύτερα έχω να πω. Μου αρέσει πάρα πολύ εδώ. Έχω πια πολύ ωραίες παρέες εδώ. Έχω καλούς φίλους, έχω καλή δουλειά εδώ. Υπάρχει σεβασμός εδώ. Και υπάρχουν πολύ πολλά πράγματα που δεν τα έχουμε στην Ελλάδα και δυστυχώς δεν μπορούμε να τα διανοηθούμε καν ότι υπάρχουν.
0: Δηλαδή?
2: Γιατί έτσι μας έχουν κάνει να πιστεύουμε.
0: Δηλαδή κάποια
2: και δεν
0: από αυτά
2: το λέω,
0: τα πράγματα...
2: Το λέω εγώ που ήμουνα 45 χρόνια στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έζησα και δούλεψα στην Ελλάδα, έτσι. Και λυπάμαι όταν λες κάτι στην Ελλάδα και δεν, πραγματικά δεν μπορούν να πιστέψουν πώς είναι τα πράγματα στις δουλειές, πόσο σεβασμός υπάρχει, πόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν έχεις να ανησυχείς τίποτα άλλο παρά από το να πας να κάνεις τη δουλειά σου και να γυρίσεις. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Που το ζω και το. Και δεν θέλω να το χάσω με τίποτα. Δεν θα ήθελα να ξαγυρίσω στην Ελλάδα, δηλαδή.
0: Κάποια πράγματα που σου λείπουν όμως από την Ελλάδα, αν.
2: Μου λείπει η οικογένειά μου σίγουρα. Μου λείπουν οι φίλοι μου. Μου λείπει η θάλασσα. Μου λείπουν αρκετά πράγματα. Αλλά δόξα τω Θεώ, εδώ έχω. Όλες μου παρέες σχεδόν είναι Έλληνες εδώ, έτσι. Οπότε δεν έχεις την αίσθηση ότι είσαι εκτός Ελλάδα. Είσαι λίγο πιο μακριά αυτό.
0: Ναι. Αριστίδη.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Εσύ προφανώς έχεις γυρίσει πολλά χρόνια εκεί στο εξωτερικό. Έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Εγώ έτσι με δύο λόγια, αγαπητέ Νίκο. Εγώ γεννήθηκα σε ένα χωριουδάκι στα ορεινά της Πύρδου στην Ήπειρο, στα Μιλανά της Άρτας, το 1951. Έκανα σπουδές γυμνασιακές και λυκειακές στην Άρτα και από εκεί στη νομική Αθηνών και κατόπιν μετά από μια μακρά στρατιωτική θητεία, γιατί έπεσα και επάνω στο Κυπριακό εκείνα τα χρόνια, άρχισα δικηγορία τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 70 και στο το 1979 βρέθηκα στη Γαλλία να κάνω ένα μάστερ στο Ευρωπαϊκό και το Συγκριτικό Δίκαιο. Και από εκεί, ενώ ο σκοπός μου ήταν να γίνω δικαστής του Συμβουλίου της Επικρατείας και με γνώριζαν στο ανώτατο αυτό δικαστήριο, αν θέλετε, οι αρμόδιοι, οι σύμβουλοι με τους οποίους είχα δουλέψει στην άσκησή μου, βρέθηκα να περνάω ένα διαγωνισμό στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο εν συνεχεία. Προτίμησα την Κομισιόν, στην οποία εργάστηκα με την υπόλοιπη πλέον την καριέρα μου από το... από το τέλος του 81 μέχρι το 2016 και στο διάστημα αυτό δεν μπορώ να πω ότι ανακάλυψα το θέατρο το 85 που σας προανέφερα, διότι είχα πάντα την τάση να συμμετέχω σε κάποιες ομάδες που διασκέδαζαν τους γύρω, το κοινό, ακόμα και σε συγκεντρώσεις, σε γάμους, σε αραβώνες, σε τέτοια, δηλαδή έλεγαν ποιος θα δημιουργήσει την ατμόσφερα, ο Αριστίδης.
0: Φωνάξτε τον Αριστίδη.
1: Αυτό να το κάνω.
0: Ωραία.
1: Οπότε κατόπιν όταν ασχολήθηκα με το θέατρο πήρε μια μορφή πλέον συγκεκριμένη αυτή η ανασχόλησή μου και όταν οι φίλοι μου που παίζαμε μαζί, γιατί από το 85 μέχρι το 2000 δεν σκηνοθετούσα, έπαιζα όμως και έπαιξα σε τέσσερις ομάδες. Λοιπόν, οπότε κάποιοι φίλοι μου εκεί που παίζαμε μαζί θέατρο μου είπαν γιατί δεν μας σκηνοθετείς εσύ. Έτσι ξεκίνησα. Και βέβαια, όπως σας είπα, το έκανα και αυτές τις ειδικές σπουδές. Και κατορθώνω να έχω την αναγνώριση και των συναδέλφων μου, διότι είμαστε εδώ πέρα 10 θεατρικές ομάδες, εκπρόσωποι των οποίων από τις περισσότερες ήταν παρόντες και στην παράστασή μου, όπως και εγώ βέβαια πηγαίνω στις δικές τους, και δημιουργούμε όλοι μαζί και μάλιστα κάνουμε και όλοι μαζί μια κοινή θεατρική εκδήλωση κάθε Μάρτιο, στις 27 Μαρτίου, για την Παγκόσμια ημέρα του θεάτρου. Η κάθε ομάδα παίζει ένα μονόπρακτο. Διότι δεν χωρούν 6 έργα ολόκληρα, φυσικά οι 8. Λοιπόν, εμείς φέτος παίξαμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι από τον αρχιμάστορα Σόλνες του Ήψεν. Λοιπόν, οπότε έχω πλέον πλήρη απασχόληση στο θέατρο και βέβαια δεν σας είπα για τη μετάφραση, διότι ειδικεύτηκα στη μετάφραση και στο παρόν έργο έκανα την μετάφραση, να αναφερθώ και σε αυτό, αναφέρθηκα και από τη σκηνή, στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία όταν την χρησιμοποιεί κανείς ως ένα εργαλείο συνεργασίας με τον άνθρωπο και όχι κάτι ως κάτι που τον υποκαθιστά. Έχω την εντύπωση ότι μας βοηθάει σε πολλά πράγματα. Λοιπόν, αν είδατε την αφίσα του έργου, εγώ συνεργάστηκα με την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνω αυτή την αφίσα. Θα μπορούσα ίσως να την είχα κάνει, αλλά έπρεπε να δουλεύω 2 μήνες. Με την τεχνητή νοημοσύνη με την οποία συνομιλούσα επί ώρες, βγήκε αυτή η αφίσα. Επίσης, επειδή το έργο γράφτηκε στα βενετσιάνικα, ναι. Δεν ξέρω βενετσιάνικα και ελάχιστα ιταλικά. Όμως ρωτούσα πάντα για τις δύσκολες λέξεις και κατέληξα σε μια μετάφραση στην οποία, και εδώ θα αναφερθώ στο πρόσωπο αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούμε, στην Ειρήνη Τιμουντράκη, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες θεατρολόγους της Ελλάδος. Είχαμε την τύχη να έρθει να μας κάνει μια διάλεξη εδώ στις Βρυξέλλες για τον Γκολντόνι. Είναι η μεγαλύτερη ειδικός του Γκολντόνι στην Ελλάδα. Είναι υπεύθυνη δραματολογίου Βιβλιοθήκης Αρχείου και Διεθνών Σχέσεων του Εθνικού Θεάτρου και έχει δημιουργήσει και τον Greek Play Project που έχει βάλει όλα τα έργα των νεοελλήνων συγγραφέων με πρόσβαση σε όλους τους ξένους, δηλαδή έχει στα έργα με τις περιλήψεις τους και όλα και στα αγγλικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πατάζει το κουμπί αν επιλέγεις να διαβάσεις τα ελληνικά έργα στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Όλα αυτά τα έκανε η Ειρήνη Μουτράκη.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να δούμε στην πορεία και όλους όσοι συμμετείχαν στην παράσταση.
1: Ναι, αυτό. Λοιπόν, κατόπιν ασχολούμαι με όλα αυτά και αυτή η μετάφρασή μου βεβαίως. Εγώ την έστειλα στην κυρία Μουτράκη τη μετάφραση. Ενθουσιάστηκε η κυρία Μουτράκη. Επομένως είχα και μία... ένα τεκμήριο ότι είμαι στον σωστό δρόμο.
0: Ναι,
1: διότι όπως καταλαβαίνετε τα μεγάλα κλασικά δεν μπορούμε να τα αγγίζουμε χωρίς ευθύνη. Και αυτό που προσπάθησα εγώ στο συγκεκριμένο έργο μεταξύ άλλων ήταν η ισορροπία των ρόλων, γιατί πολλές φορές μπορεί να δούμε παραστάσεις στις οποίες βλέπουμε τον υπηρέτη των δύο αφεντάδων. Δεν βλέπουμε τόσο πολύ τη σημασία που έχουν οι άλλοι ρόλοι στο έργο. Ενώ ο συγγραφέας έγραψε ένα έργο με ισορροπία. Και αυτό είναι που άρεσε και στους ηθοποιούς. Δεν αισθάνθηκαν ότι είναι απλώς γλάστρες, όπως ήταν σε κάποια έργα στις δεκαετίες του 60, να παίζουν γύρω από ένα πρωταγωνιστή ή από μια πρωταγωνίστρια, αλλά σχεδόν να μην φέρονται εκτόρου ή να μην φέρονται αρκετά.
0: Λοιπόν,
1: εδώ,
0: πάμε να κάνουμε το εξής.
1: Όλοι οι ρόλοι έγραψαν στη σκηνή. Και βέβαια, ένας ρόλος ήταν της Μπεατρίτσε, ο άλλος ήταν του εραστή της του Φλωρίντο, ο άλλος ήταν του Πανταλόνε που στο σπίτι του γινόντουσαν αυτά τα πράγματα, ο άλλος ήταν του νομικού Λομπάρντι, τον οποίο τον έγραψε ο Γκολντόνι στηριζόμενος στο γεγονός ότι ο ίδιος ήταν νομικός. Λοιπόν, ο Λομπάρντι, ο φίλος μας ο Βασίλης ο Μάγνης, ο οποίος έχει 15 χρόνια στο θέσπι, λοιπόν, κατά τη διάρκεια του έργου έλεγε πολλά τσιτάτα στα λατινικά που δεν τα ακούμε σε άλλες παραστάσεις, όμως έτσι τα έχει γράψει ο Γκολντόνι, διότι κάναμε, όσοι σπουδάσαμε νομικά αρχίσαμε το ρωμαϊκό δίκαιο. Λοιπόν, υπήρχαν κάποια ρητά τα οποία όσοι ήταν νομικοί στην αίθουσα τα ξέρανε. Αυτό ήταν σαν ένα ωραίο λουλουδάκι στον ρόλο του Λομπάρντι. Και όλοι οι άλλοι, για να μην μακρηγορώ, και βέβαια το πολύ σημαντικό με τον συγγραφέα είναι ότι έδωσε φωνή στους φτωχούς ανθρώπους. Τι είναι ο Τρουφαντίνο? Ένας φτωχός υπηρέτης που πεινάει και για να κορέσει την πείνα του ψάχνει και έναν δεύτερο αφέντη, γιατί ο πρώτος αφέντης που είναι η Μπεατρίτσε δεν του έδινε, λέει, αρκετά να φάει. Λοιπόν,
0: αχ, την Μπεατρίτσε, τέτοια κόλπα κάνει.
1: Κατά τη διάρκεια του έργου η Μπεατρίτσε τον δέρνει τον Τρουφαντίνο και κατόπιν τον δέρνει και ο άλλος.
0: Μα τι πράγματα είναι αυτά, Μπεατρίτσε?
1: Αλλά γίνεται πολύ χαριτωμένα. Όλα λοιπόν πρέπει να γίνονται χαριτωμένα στο έργο.
0: Εγώ και το είπα από την αρχή.
1: Λοιπόν, αυτή
0: από την αρχή της εκπομπής το είπα.
1: Μέσω έκφρασης και σε άλλα έργα του, η Λοκαντιέρα. Καταπληκτικό έργο. Είναι μια ξενοδόχα την οποία ερωτεύεται ένας υπότης, ένας μαρκίσιος και ένας κόμις. Λοιπόν, αυτοί τους δίνει, παίρνουν το μάθημά τους από την Λοκαντιέρα. Καταπληκτικό έργο. Η Αγρίκη. 5 ρόλοι γυναικοί, 5 ανδρικοί. από τα καλύτερα. Λέω αυτά που έχουν παιχτεί και στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το καινούριο σπίτι που είχε μεταφράσει η κυρία Μουτράκη και παίχτηκε από το Εθνικό το 2002, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, οπότε σας είπα έτσι όσα ήρθαν εν τη ρήμη του λόγου.
0: Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής. Θέλω να κάνουμε το εξής. Με τη βοήθεια εδώ του Κωνσταντίνου Λούβαρη, να προσπαθήσουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την παράσταση.
1: Βεβαίως.
0: Να επανέλθουμε. Για πάμε. Το νούμερο 2, ναι, προφανώς με τη σειρά.

0: Λοιπόν, τελικά έχουμε κάποιο πρόβλημα με τα αποσπάσματα αυτά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και δεν μπορούμε να τα παίξουμε και βγαίνουν όλο τραγούδια. Πριν μας βγήκε το τραγούδι της Μίλβα. Ναι.
1: Λίγες μέρες από σήμερα το βίντεο από την παράσταση θα ανέβει στο YouTube και θα το βρουν πολύ εύκολα βάζοντας ή Θέσπης Βρυξέλλες ή Αριστίδης Λαβρέντζος, κατά προτίμηση με λατινικούς χαρακτήρες και με ελληνικούς θα το βρουν, και εκεί θα βρουν το πλήρες έργο μας. Οπότε
0: θα
1: έχουν
0: αυτό.
1: Και τον ήχο και την εικόνα.
0: Μαρία, κυρία Μπεατρίτσε, γιατί το δέρνατε τον Τροφαλντίνο?
2: Δεν ήταν καλός υπηρέτη.
0: Άμα τι πράγματα είναι.
2: Δεν ήταν καλός. Μία μου έσκιζε, μία έσκιζε τις εναλλαγματικές για να κάνει, για να φτιάξει πώς θα στήσει το τραπέζι. Μια πήγαινε,
1: ναι,
2: και άνοιξε τα γράμματα.
1: Δεν... Ναι, μόνο να πεις Μαρία στον κύριο Ιλίδη ότι τις εναλλαγματικές της έσκησε στον Νίκο, όχι γιατί ήθελε να τη σκίσει, δεν ήξερε τι σημαίνει μια συναλλαγματική.
0: Ωραία.
1: Ήθελε ένα χαρτί για να το σκίσει να δείξει κάτι και πήρε τη συναλλαγματική των 50.000 σημερινών ευρώ και την έσκησε σε 5 κομματάκια για να δείξει κάτι. αλλά το αστείο είναι αυτό, ότι δεν είχε συνείδηση του τι εστί μια συναλλαγματική.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και γέρασε Μαρία πάρα πολύ το κοινό κάθε φορά. Και βέβαια όταν μπήκε στη σκηνή και το είδε, τα πήρε στο κρανίο κλπ. Συγγνώμη, δεν διάκοψα, Μαρία.
0: Ναι, Μαρία, για συνέχιση, παρακαλώ.
2: Όπως είπε και πριν ο Αριστίδης, ο χαρακτήρας του Τροφαλντίνο, του υπηρέτη δηλαδή στο έργο, είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένας φτωχός άνθρωπος, με πολύ χιούμορ φυσικά, καλοπροαίρετος, δεν είναι κακός. Έτσι, αλλά δεν γνωρίζει πράγματα, σίγουρα δεν γνώριζε τι είναι η συναλλαγματική. Προσπαθεί να τα φέρει πέρα με τις δύο αφεντάδες του και με όλους τους άλλους τριγύρω του, για να επιβιώσει σε αυτόν τον κόσμο. Με αυτά που κάνει όμως, δηλαδή άνοιγε τα γράμματα, τα σφράγιζε μετά, προσπαθούσε να τα κλείσει για να μην τον καταλάβω με ένα ψωμί.
0: Είναι κατεργάρης δηλαδή λίγο, έτσι.
2: Είμαι κατεργάρης. Αλλά είναι γλυκός κατεργάρης. Και γι' αυτό και τον περιγράφουμε και έτσι το έργο, σαν κατεργάρη. Είναι αγαπησιάρης, όπως σου είπα πριν. Κάνει τι κάνει, ανοίγει γράμματα. Τι άλλο κάνει, σερβίρει άλλα ντάλλον, προσπαθεί να τους έχει όλους ευχαριστημένους και ανάμεσα ο καημένος του φάει και λίγο.
0: Έχει κάποια προτίμηση γιατί... ανάμεσα στους δύο αφεντάδες?
1: Σε μένα είναι ερώτηση, Νίκο.
0: Όχι, στη Μαρία.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω αν έχει σε κάποιον από τους δυο μας ιδιαίτερη προτίμηση. Όχι, δεν κατάλαβα εγώ κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
2: Αριστείδη.
0: Ο Αριστείδης θα ξέρει παραπάνω σίγουρα.
1: Προσπάθησε να υπηρετήσει και τους δύο. Απλώς ο άλλος, ας πούμε, ότι του έδινε λίγο περισσότερο φαγητό και λίγο περισσότερο μισθό το μήνα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι διότι πάντα όταν διαπραγματευόμαστε το δεύτερο πόστο μας στις δουλειές μας, έχοντας μάθει από το πρώτο που ζητούσαμε πολύ λίγα για να μας προσλάβουν, το πρώτο λοιπόν πόστο του ήταν η Μπεατρίτσα ή η Μαρία, με το δεύτερο, στο δεύτερο πόστο λέει, γιατί να μην του ζητήσω και κάτι παραπάνω. Και του ζήτησε και τα έδωσε ο Φλωρίντο. Δεν είναι, αλλά ακριβώς υπάρχει μια απόλυτη ισορροπία στους ρόλους.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί με τίποτε, δεν το συζητώ.
0: Ναι.
1: Και επίσης δεν υπάρχει καμία διακοπή του ρυθμού. Υπάρχει ροή χωρίς κενά. Αυτό είναι μια από τις αρετές του έργου. Και γι' αυτό το λόγο, στη συνεργασία με την σκηνογράφο μας, την Άντα Σωτηροπούλου, είπαμε ότι δεν θα αλλάζουμε σκηνικά. Πρέπει να φτιάξουμε το σπίτι έτσι, να έχει λειτουργήσει τίποτα. Ένα απλό σκηνικό, το οποίο βεβαίως κάπου το είδαμε να υπάρχει και στην καταπληκτική παράσταση που έπαιξε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, τον υπηρέτη δύο αφεντάδων. Από το 2023 το έπαιζε δύο χρόνια. Έτσι,
0: ναι.
1: Στην Ελλάδα.
0: Πάντως το απλό
1: λοιπόν,
0: σκηνικό είναι, είναι.
1: Πιστεύουμε ότι είχαμε και εμείς τη δική μας ματιά. Δηλαδή,
0: λέω το απλό σκηνικό.
1: Είπατε?
0: Το απλό σκηνικό που λέμε είναι πιο δύσκολο, γιατί αποτυπώνει και τη μεγαλύτερη δημιουργικότητα των πρωταγωνιστών για να βγει όλη αυτή η
1: εικόνα. Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να κάνουμε το εξής, γιατί έχουμε μόνο δύο λεπτά.
1: Με την αλλαγή των φωτισμών. Τα φώτα είναι
0: τεράστια
1: σημασία. Και είχαμε την τύχη βεβαίως να έχουμε, δηλαδή, επίσης και τη μουσική που επιλέξαμε. Μουσική της εποχής του Γκολντόνι. Ένας από τους μουσικούς, τον οποίο γνώριζε και προσωπικά ο Γκολντόνι, ήταν ο Βιβάλντι. Πήραμε αρκετά κομμάτια του Βιβάλντι στη μουσική που είχαμε στο έργο. Μια φράση για τους υπερτίτλους μας και μόνο. Λοιπόν, εγώ κάνω, Νίκο, εδώ και 16 χρόνια, 17 χρόνια, βάζω υπερτίτλους στα έργα, κατά κανόνα και στις δύο περισσότερο ομιλούμενες από τους Έλληνες γλώσσες εδώ, είτε γαλλικά γιατί είναι οι Βρυξέλλες και είναι γαλλόφωνοι, και αγγλικά που μιλούν όλοι σχεδόν οι Έλληνες. Οπότε γαλλικά και αγγλικά. Οπότε έρχονται ξένοι και παρακολουθώντας τους υπερτίτλους, οι οποίοι τρέχουν παράλληλα με το κείμενο που εκφορούν οι ηθοποιοί.
0: Ωραία, κάνε αυτό όπως το βλέπουμε και στο...
1: Είναι πάνω από τα κεφάλια των ηθοποιών.
0: Όπως
1: είναι
0: το βλέπουμε και στις κλασικές.
1: Είναι υπότιτλους στην τηλεόραση.
0: Λοιπόν, ο χρόνος, Αριστίδη,
1: ναι.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Η ώρα πέρασε.
1: Ναι, σύμφωνα. Ρόδαν. Πω μόνο ότι είχαμε χάρη στους υπέρτιτλους και τον πρέσβη της Αγγλίας μαζί μας.
0: Ωραία, μπράβο και στον πρέσβη. Μαρία, θέλω πολύ σύντομα, για να μην αδικήσουμε, να μας πεις τους πρωταγωνιστές, Μαρία, τους συμπρωταγωνιστές σου, δηλαδή τους ανθρώπους που ήταν εκεί. Διαβάζω εδώ, η σκηνοθεσία και η μετάφραση είναι του Αριστίδη Λαβρέντζου. Η σκηνογραφία και τα κουστούμια είναι της Άντα Σωτηροπούλου. Η επιμέλεια χορευτικών σκηνών από την Κωνσταντίνα Σκαλκόνη. Κάποια άλλα ονόματα που συμμετείχαν στην παράσταση, Μαρία?
2: Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε σίγουρα για τον Πανταλόνε, να αρχίσουμε από τον Πανταλόνε, που είναι ο Γιώργης Καλαριανάκης, ο Ντοτόρε, που είναι, όπως είπε, ο Βασίλης ο Μάγνης, η Τίνα
1: Κλαρίσα.
2: Η Κλαρίσα, που είναι η Ναταλία Καπετανάκη.
0: Ωραία.
2: Η Σμεραλδίνα, που είναι η Άννα. Πώς είναι το επίθετό της?
1: Ρωμάνου.
2: Ο Φλωρίντο, που είναι ο Κωστής ο Γεράρης. Ο Τρουφαλντίνο, δεν είπαμε τον Τρουφαλντίνο? Τρουφαλντίνο,
1: ο πρωταγωνιστής μας, δηλαδή, που είναι ο Χάρης ο Ξενογιάννης. Ο Μπριγκέλα, που είναι ο Γιώργος ο Μαγκλής.
0: Ωραία, λοιπόν, μπράβο σε όλους.
2: Ο Σίλβιο, που είναι ο Κωνσταντίνος ο
1: Μανιάτης. Ο Μανιάτης, ναι.
0: Τόσο καλά.
1: Και η μικρή ρόλη, Μαρία, μην τους ξεχνάμε. Υπηρέτης του Πανταλόνε, ο Πάρης Καρκλαμάνος. Πρώτος αχθοφόρος, ο Δήμος Αγγελούσης. Δεύτερος σερβιτόρος, η Τίνα Χατζηθωμά. Και ο τρίτος, ο καινούριος μας στην ομάδα, ο Σάββας Καρακάσης. Εδώ νομίζω τους είπαμε πραγματικά όλους.
0: Όλους, και συγχαρητήρια σε όλους. Ναι, ναι. Πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στην Ελλάδα.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Νίκο.
0: Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Τώρα κλείνουμε με Έρος Ραμαζότη. Non ti prometo niente, και φύγαμε. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίν Τελίας.

Καλημέρα σας κύριε και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγκροτητές μας, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε που μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από που μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην ένδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV. Στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom. Και υπάρχει και εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030, που είναι και το διεθνές πρόθεμα της Ελλάδας, 210 εν συνεχεία 60 66 815 και 0030 210 60 66 816. Μπορείτε να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr. Υπάρχει το Facebook και εκεί μπορείτε να μας στείλετε ό,τι εσείς θέλετε, νομίζετε, στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr. Και βεβαίως πάντα υπάρχει και ο αριθμός 6930-078-283, αριθμός κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε να μας στείλετε και εδώ στο Viber ή στο WhatsApp τα μηνύματά σας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος της Φωνής της Ελλάδας. Να τον επαναλάβω, 6930-078-283 στο Viber ή στο WhatsApp. Κωνσταντίνος Λούβαρης, τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

Τετάρτη 27 Μαΐου, γραφτό ημερολόγιο για τη σημερινή, 12-13 λεπτά μετά τις 10, πάντα ζωντανά μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Θα στείλουμε πολλές καλημέρες, πολλούς χαιρετισμούς σε όλους σας, σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητές μας. Να στείλουμε ιδιαίτερες καλημέρες, πολλές καλημέρες αν θέλετε, από μια Αθήνα με ηλιοφάνεια, από μια χώρα θα λέγαμε πολύ καλή θερμοκρασία. Γύρω στους 25-26 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο κατά μέσο όρο. Και το λέμε αυτό σε αντιδιαστολή, ίσως αν θέλετε, με την υπόλοιπη Ευρώπη, τουλάχιστον με ένα μέρος της Ευρώπης, όπου υπάρχει ένας εξαιρετικά ισχυρός και θα λέγαμε εκτός εποχής καύσωνας να σαρώνει από άκρη σ' άκρη σχεδόν την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στο... η Γερμανία, γενικά σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης καταγράφονται υψηλές θερμοκρασίες. Στην Ελλάδα ωστόσο τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Δεν είναι τόσο ισχυρό το κύμα ζέστης. Υπάρχει μια σχετική δροσιά, ηλιοφάνεια, καλή για την εποχή η θερμοκρασία. Οπότε θα λέγαμε ότι μας σώζει μέχρι ώρας τουλάχιστον, γλιτώνουμε από αυτό το κύμα καύσωνα, το οποίο όπως σας είπαμε θερίζει την Ευρώπη. Μάλιστα οι προβλέψεις κάνουν λόγο για περαιτέρω αύξηση των θερμοκρασιών. Εμείς θα τα δούμε όλα αυτά βεβαίως σε κάμποσες μέρες από τώρα, μιας και πιο θερμοί μήνες για τη χώρα μας. Είναι ο Ιούλιος βεβαίως και ο Αύγουστος, είναι και οι αγαπημένοι μήνες των επισκεπτών, είναι οι αγαπημένοι μήνες των Ελλήνων του εξωτερικού, της ελληνικής ομογένειας, που βεβαίως δεν συνδυάζουν μόνο με τις μέρες ξεκούρασης. Δεν τις συνδυάζουν αυτή την περίοδο μόνο με να έρθουν να περάσουν διακοπές εδώ στην Ελλάδα. Τις συνδυάζουν και με πολλά άλλα γεγονότα. Επί της ουσίας για να δουν τους δικούς τους ανθρώπους, τους φίλους τους, τους συγγενείς τους, να γνωρίσουν τους τόπους ή να θυμηθούν τους τόπους οι παλαιότεροι ή νεότεροι που έχουν γεννηθεί αλλού, να γνωρίσουν τους τόπους από όπου ξεκίνησαν οι προηγούμενοι, να υπάρξει μια συναναστροφή, να γίνουν μέτοχοι βεβαίως και της ελληνικής παιδείας και της γλώσσας ακόμα καλύτερα, μιας και το καλοκαίρι βλέπουμε και έρχονται και πολλά παιδιά που είτε σπουδάζουν είτε φοιτούν σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, έρχονται εδώ να βελτιώσουν τη γλώσσα, την ελληνική γλώσσα. Και βεβαίως όλα αυτά αποτελούν ένα συνδυασμό, θα λέγαμε, διασκέδασης και συναναστροφής. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες και στους ναυτικούς μας. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας. Ιδιαίτερα όλοι όσοι από εσάς κινήσετε σε επικίνδυνα νερά, όπως είναι η Ερυθρά Θάλασσα, όπως είναι ο Περσικός Κόλπος κυρίως. Οι ναυτικοί, οι οποίοι βεβαίως όσοι τη χάνει και είναι κάμποση, να βρίσκονται πάνω σε πλοία που είναι εγκλωβισμένα στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, τραβάνε ένα δράμα, θα λέγαμε, ένα ζόρι, μιας και βρίσκονται εκεί αποκτισμένοι εδώ και σχεδόν 2 μήνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι σε ορισμένα πλοία, όχι ελληνικά, να το διαχωρίσουμε, είναι περίπου 2.000 πλοία εκεί. Τα ελληνικά δεν είναι και πάρα πολλά πλέον, εξακολουθούν βέβαιως να είναι σημαντικός ο αριθμός τους. Το ευτύχημα είναι ότι οι Έλληνες ναυτικοί που είναι εγκλωβισμένοι εκεί είναι λίγοι σχετικά, πίσω στους 80, και οι συνθήκες από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνουμε και από το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι μέχρι ώρας τουλάχιστον καλές. Βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση και το γεγονός ότι υπάρχει μια κάποια σχετική αποκλιμάκωση σε σχέση με τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, οπότε τα πράγματα τουλάχιστον έχουν μειωθεί σίγουρα από την έννοια της ανασφάλειας και του φόβου, γιατί κακά τα ψέματα όταν πέφτουν πύραυλοι και βόμβες δίπλα σου, δείξεις, ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Υπάρχει μια χτίδα πάντως, μια φωτός ότι μπορεί τα πράγματα να βελτιωθούν. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει, γιατί μία μέρα βελτιώνονται, την άλλη μέρα γίνονται και χειρότερα. Μάλιστα, μια και λέμε χειρότερα, να σας πούμε ότι εχθές ένα δεξαμενόπλιο ελληνικής πλειοκτησίας, λένε οι πληροφορίες, δέχτηκε μια ανέφερε εξωτερική έκρηξη στην αριστερή πλευρά του, ενώ βρισκόταν σε απόσταση 60 μιλίων στα ανοιχτά της πρωτεύουσας του Ομάν, Μουσκάτ. Το πλήρωμά του είναι καλά, να σημειώσουμε. Το δεξαμενόπλιο ανέφερε πως ένα μέρος των καυσίμων της κίνησής του χύθηκαν στη θάλασσα. Πάντως μέχρι ώρας
τα αίτια παραμένουν άγνωστα, δεν υπάρχει κάτι έτσι ξεκάθαρο. Να σας πούμε ότι το σκάφος ανήκει στην εταιρεία Olympic Shipping και Management, έχει έδρα εδώ την Αθήνα και αποτελεί διάδοχο της Olympic Management, της εταιρείας που είχε ιδρυθεί από τον μεγιστάνα της ναυτιπλοείας, βεβαίως και έναν από τους σπουδαίους Έλληνες, τον Αριστοτέλη Ωνάση. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως σας είπαμε, να έχετε το νου σας. Να στείλουμε επίσης εμείς πολλές καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς και στους μεταφορείς μας, όλους εσάς που μεταφέρετε προϊόντα στους δρόμους της Ευρώπης, και εσείς να προσέχετε. Διαφορετικοί βεβαίως οι κίνδυνοι στο δρόμο, εντούτοις όμως δεν πάβουν να υπάρχουν. Μετράει ο προορισμός, μετράει η επιστροφή σας πίσω στα σπίτια σας με ασφάλεια, να είστε γεροί και δυνατοί όπως φύγατε, διότι είστε πολύτιμοι για τους δικούς σας ανθρώπους. Να μην το ξεχνάτε αυτό, και όταν κουράζεστε να πιάνετε πάντα δεξιά, να παίρνετε το χρόνο σας και να συνεχίζετε. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά όμως να περάσουμε και στα ενδότερα της σημερινής ημέρας. Εξαιρετικά πλούσια η επικαιρότητα. Υπάρχει ένα νέο κόμμα, ανακοινώθηκε όμως να περάσουμε και στα ενδότερα της σημερινής ημέρας. Εξαιρετικά πλούσια η επικαιρότητα. Υπάρχει ένα νέο κόμμα,

όπου και έκανε τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού εγχειρήματος του, επιχειρώντας να δώσει ένα σαφές ιδεολογικό, πολιτικό αλλά και ιστορικό πρόσημο στο νέο κόμμα. Θα πούμε περισσότερα και για το νέο κόμμα αυτό, πως τις αντιδράσεις που υπάρχουν, διάφορα παραλυπόμενα και πράγματα τα οποία μας έκανε εντύπωση, όπως είναι η χρωματική παλέτα, παραπέμπει στα χρώματα της Μπαρσελόνα, όπως η ονομασία του κόμματος, η λέξη συμπαράταξη που υποδηλώνει συσπήρωση και όχι μια απλή έτσι συμμαχία, και βεβαίως τα απόνερα στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, η Νέα Αριστερά, το κόμμα της Νέας Αριστεράς, η οποία συνεδριάζει σήμερα μετά την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με βουλευτές και στελέχη να εξετάζουν την ανεξαρτητοποίησή τους και να δημοσιοποιούν μια κοινή δήλωση. Μάλλον οι περισσότεροι θα πάνε προς τη μεριά του πρώην Πρωθυπουργού. Το ίδιο πάνω κάτω, ο ίδιος αναβρασμός επικρατεί και στο ΣΥΡΙΖΑ και εκεί θα υπάρξουν εξελίξεις. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, τι θα αποφασιστεί. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αντιδράσεις και από αυτούς που θίγονται άμεσα πολιτικά, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ παραδείγματος χάρη, όπου άφησε για λίγο το σκληρό ροκ απέναντι στην κυβέρνηση και φαίνεται ότι έπιασε το ρυθμό απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, η πρώτη ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ήταν σαφώς επιθετική, σαφώς αιχμηρή, αλλά και εξαιρετικά μακροσκελής. Έκανε λόγο για αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος, όπως ανέφερε η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς. Πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Και από την πλευρά της κυβέρνησης πάντως ασκήθηκε έντονη κριτική. Γνώριμοι χαρακτήρισαν την εικόνα του Αλέξη Τσίπρα στο θυσίο τα κυβερνητικά στελέχη που παρακολούθησαν την ομιλία του. Δεν εμφανίστηκαν να πίστηκαν και πολύ από το λεγόμενο rebranding. Τα περισσότερα κυβερνητικά στελέχη μάλιστα δεν απέφυγαν να επιτεθούν και προσωπικά στον πρώην Πρωθυπουργό, ικανοποιώντας, θα λέγαμε, και το κομματικό τους ακροατήριο. Την ίδια στιγμή, ό,τι αφορά την κυβέρνηση τουλάχιστον, επικρατεί και ένας προβληματισμός από το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά αυτή τη φορά, πρώην Πρωθυπουργός και αυτός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και ενώ προβληματισμός εκφράζεται και από τη στάση του επίσης πρώην Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και επίσης πρώην Πρωθυπουργού του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος αυξάνει την κριτική του μπρος στην κυβέρνηση, τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά τα εθνικά θέματα. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγη ώρα από τώρα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα να βάλουμε τους καλεσμένους μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί τους.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα περάσουμε και στα ενδότερα της σημερινής επικαιρότητας, όπως σας υποσχεθήκαμε. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε για να μας βοηθήσει τον συνάδελφο τον Γιάννη Μακρυγιάννη, δημοσιογράφο, διευθυντή στην εφημερίδα, στην ιστοσελίδα, συγγνώμη, το ποντίκι.gr. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Παρακολουθείς χρόνια, Γιάννη, τα της κέντρο αριστεράς. Έκανες και το κυβερνητικό ρεπορτάζ για χρόνια επίσης όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση. Γνωρίζεις από πολύ κοντά και πρόσωπα και πράγματα. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τι άλλο. Βεβαίως ήταν το σημαντικότερο γεγονός της χθεσινής ημέρας, η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς, βεβαίως, το όνομα. Υπήρχε κόσμος στο Θησείο, είναι η αλήθεια. Ήταν μια ωραία, προσεγμένη, θα λέγαμε, εκδήλωση στη λεπτομέρειά της. Αν μη τι άλλο, τράβηξε τα βλέμματα. Έκανε ένα δυνατό μπάσιμο, θα λέγαμε, ο πρώην Πρωθυπουργός. Από εδώ και πέρα, βεβαίως, ξεκινάνε τα δύσκολα, θα λέγαμε. Θα θέλαμε όμως να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με ένα σχόλιο. Πώς σύνδεσαι εσύ αυτή την εκδήλωση χτες στο Θησείο?
1: Καλημέρα, Γιώργο, ξανά. Με έπιασες τώρα να χαζεύω λίγο στο διαδίκτυο, στα social media, για να δω τι σχόλια υπάρχουν, πώς έγινε δεκτό το νέο εγχείρημα κτλ. Γιατί μεγαλύτερη σημασία από τη δική μας εντύπωση των υποτίθεται ειδημόνων και των δημοσιογράφων έχει το πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος, καταρχάς στο διαδίκτυο που μπορούμε να το βρούμε εύκολα. Πρέπει να σου πω ότι εδώ ταυτίζουμε λίγο με τους χρήστες, έχει κάνει εντύπωση η χθεσινή εκδήλωση. Δηλαδή αυτό που εισέπραξα και εγώ χθες, για να σου πω τώρα την πρώτη μου έτσι αντίδραση, είναι ότι ήταν μια εντυπωσιακή φιέστα, μια δυνατή πολιτική εκδήλωση. Και είχε κόσμο και το σκηνικό είχε με πάρα πολλούς συμβολισμούς και επίσης, χωρίς κανείς να περιμένει εντυπωσιακά πράγματα στο επίπεδο έτσι της αμοιβώς της πολιτικής, δηλαδή νέες ιδέες, προτάσεις. Εντάξει, αυτά θα δούμε τώρα πώς θα τα αναπτύξει. Δεν μας είχε προειδιάσει έτσι κι αλλιώς ο πρώην Πρωθυπουργός όλο αυτόν τον καιρό που ετοίμαζε το κόμμα του ότι φέρνει κάποιο φοβερό και καινούριο και καινοτόμο πρόγραμμα. Έτσι, να είμαστε σε αυτό ρεαλιστές και ειλικρινείς. Αλλά σε επίπεδο τώρα εντυπώσεων, συμβολισμών και στο κομμάτι αυτό που λέμε πόση προσοχή μπορεί να κεντρήσει ένα γεγονός, σε αυτό η πρώτη αντίδραση πρέπει να σου πω ότι είναι θετική. Δηλαδή όλοι σήμερα κουβεντιάζουμε για τον Άλεξη Τσίπρα. Για παράδειγμα, θα σου πω το αντίστοιχο της περασμένης Παρασκευής. Ποια ήταν την Παρασκευή? Ακριβώς, ήταν η επόμενη μέρα της ιδρύσεως της Ελπίδας για τη Δημοκρατία από την κυρία Καριστιανού. Είναι περισσότερη και πιο έντονη και πιο μεγάλη η συζήτηση. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη αυτό κάτι επί της ουσίας. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι, για να μην παρεξηγηθούμε. Το πώς θα το πάρει στο βάθος του χρόνου και στο δρόμο προς τις εκλογές και στις ίδιες τις εκλογές.
0: Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Αυτό είναι άλλη κουβέντα, έτσι, για να μην τα μπλέκουμε και βγουν κάποια συμπεράσματα τα οποία δεν τα εννοούμε εμείς ως συμπεράσματα. Απλώς κάνουμε τις επισημάνσεις. Κοίταξε. Γιώργο, εδώ τώρα έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μετά από μία τριετία μιας κάποιας αποχής, γιατί στην πραγματικότητα δεν έφυγε ποτέ, ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στις διεργασίες αυτές που υπήρξαν όλο αυτό το διάστημα, ήταν παρόν. Ωστόσο, από την κεντρική πολιτική σκηνή είχε αποχωρήσει, δεν ήταν δηλαδή αρχηγός κόμματος και τους τελευταίους μήνες δεν ήταν καν βουλευτής. Δεν είχε κάποιο πρωταγωνιστικό ρόλο δηλαδή στο προσκήνιο. Και επιχειρεί μία επιστροφή, Γιώργο, η οποία στηρίζεται εν πωλής στην εξής συνθήκη, ότι δεν προέκυψε στο μεταξύ κάποιος αντίπαλος απέναντι στο Μητσοτάκη που να πείθει τον προοδευτικό χώρο, την κεντροαριστερά, αυτό που λέμε προοδευτική αντιπολίτευση, τη δημοκρατική παράταξη, όλο αυτό που έχουμε συνηθίσει και που εκφραζόταν για χρόνια από το Πασόκ, στη συνέχεια από το ΣΥΡΙΖΑ και και τον τελευταίο καιρό στην πραγματικότητα από κανέναν από τους δύο. Αποτελεσματικά και ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, έτσι, πιστική με αυτή την έννοια. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν εκμεταλλεύεται ακριβώς αυτό. Και εκμεταλλεύεται ένα πράγμα, Γιώργο. Το γεγονός ότι ο ίδιος μπορεί να εμφανιστεί ως πρωθυπουργήσιμος, διότι πολύ απλά έχει κάνει πρωθυπουργός. Αυτό δηλαδή δεν μπορεί να του το αφαιρέσει κανένας, ανεξαρτήτως, λέω και ξεκαθαρίζω, εάν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με τον κύριο Τσίπρα, με τον τρόπο που κυβέρνησε τη χώρα, με τις πολιτικές που ακολούθησε. Αυτό δεν έχει καμία σημασία στην κουβέντα αυτή που κάνουμε και την επισήμανση. Είναι πρωθυπουργήσιμος. Κάτι που δεν κατάφεραν άλλα στελέχη, άλλοι αρχηγοί, στον ίδιο χώρο να εμπνεύσουν. Με αποτέλεσμα βέβαια και το Πασόκ να είναι πολύ μακριά στις δημοσκοπήσεις όλο αυτό το διάστημα από το Πασόκ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια να διαλυθεί, μη καταφέροντας να βρει έναν διάδοχο του ιδρυτή του, του ιστορικού ηγέτη του μάλλον. Δηλαδή ούτε ο Στέφανος Κασελάκης, ούτε στη συνέχεια ο Σωκράτης Φάμελος ανασυγκρότησαν το κόμμα και το χώρο αυτό.
0: Και το ερώτημα άρα είναι για τι θα συμβεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Στην δημοσκόπηση χθες τη ίντερβιου έπαιρνε 0,5%.
1: Ναι. Άρα ναι, βεβαίως. Εκεί είναι το ένα από τα επόμενα ερωτήματα. Άρα λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας αυτό έρχεται στην πραγματικότητα να μας πει ότι εγώ μπορώ πράγματι να σηκώσω το τηλέφωνο στις 3 η ώρα τη νύχτα, γιατί ξαναβρέθηκα σε αυτή τη θέση. Δεν χρειάζεται να σηκώσω το τηλέφωνο στις 3 η ώρα που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά εν πάση περιπτώσει χειρίστηκα θέματα από το Μέγαρο Μαξίμου, άρα είμαι πρωθυπουργήσιμος, άρα έχω αυτή την εικόνα. Τώρα, εδώ θα επέλθουν διάφορες συνέπειες στον ευρύτερο χώρο. Για παράδειγμα, το πρώτο θύμα εντός εισαγωγικών θα είναι προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω και δεν φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναστείλει κάποια λειτουργία, δεν είναι αυτή η πλειοψηφική άποψη από ό,τι φαίνεται στα ηγετικά του κλιμάκια, και θα πάει χωρίς να έχει προσκληθεί να στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, το σημειώνω αυτό το χωρίς να έχει προσκληθεί, γιατί ακούω πολλούς βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θα ήθελαν να είναι στη χθεσινή εκδήλωση, αλλά δεν γινόταν να είναι, να λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να εκδηλώσει τη στήριξή του. Μα ο Τσίπρας δεν ζήτησε καμία στήριξη από κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Τον αντίον ο Τσίπρας, Γιώργο, μπορεί να, ας το πούμε έτσι, βολεύεται πολιτικά να υπάρχει ένα σχήμα ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει στις εκλογές. Είναι δύσκολο να μπει στη Βουλή σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, όχι με τις δικές μας. Δημοσκοπήσεις λένε αυτό. Θα υπάρχει μια θεαματική μετατόπιση στελεχών σε όλων των βαθμίδων, από την κορυφή έως τη βάση, του ΣΥΡΙΖΑ προς το νέο κόμμα. Οι βουλευτές έχουν ένα θέμα μόνο, διότι πρέπει να παραιτηθούν για να πάνε στο νέο κόμμα. Δεν το κάνει κανείς, γιατί υπάρχει και η λαϊκή εντολή και όλα αυτά. Αλλά προφανώς το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ προδιαγράφεται δυσίωνο, για να το πούμε. Αν τα καταφέρουν τώρα τα στελέχη, που είναι έμπειρα στελέχη, ο Νίκος Παπάς, ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου και άλλα στελέχη που θα θελήσουν ή εξ ανάγκης θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να εμφανίσουν ένα κόμμα στις εκλογές που να καταφέρει να μπει στη Βουλή, είναι ένα μεγάλο στοίχημα, αν και δύσκολο. Το άλλο όμως είναι το Πασόκ, Γιώργο, έτσι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι το πόσο θα επιδράσει στο Πασόκ το νέο κόμμα, γιατί εδώ η μεγάλη μάχη θα δοθεί ανάμεσα στους δυο τους, ποιος θα είναι δεύτερος. Δεν λέω για την Μαρία Καριστιανού, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει πολλά πράγματα, δεν έχουν μετρηθεί πολλά πράγματα. Σήμερα θα βγει μια δεύτερη δημοσκόπηση μετά τη χθεσινή interview από το Real Poll και θα τη δούμε. Αλλά θα πρέπει να δούμε μερικές μετρήσεις για να δούμε πού θα πάει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ωστόσο, όλοι αντιλαμβάνονται, επειδή αναφέρονται και το Πασόκ και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στον ίδιο, ας το πούμε έτσι, ιδεολογικο-πολιτικό χώρο αυτό της κέντρο-αριστεράς με την ευρεία έννοια και του προοδευτικού χώρου, έχει μια σημασία ποιο κόμμα από αυτά τα δύο θα είναι από πάνω, αρχικά στις δημοσκοπήσεις και μετά στο στις εκλογές. Γιατί, Γιώργο, στην πραγματικότητα εδώ μπορεί να ισχύσει το αμερικάνικο που λέει ο πρώτος θα παίρνει όλα, λένε οι Αμερικάνοι. Εδώ ο δεύτερος θα παίρνει όλα στην αντιπολίτευση.
0: Έτσι. Γιάννη, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, πριν κλείσουμε, να κάνουμε μια αναφορά. Γιατί ένα από τα πρώτα σχόλια, μιας και αναφέρθηκες στην αρχή για τα κοινωνικά δίκτυα, ένα από τα πρώτα σχόλια που έγινε για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προήλθε από τον Πάνο Καμένο, τον άλλοτε συγκυβερνήτη του, να σημειώσουμε. 4 χρόνια ήταν μαζί από το 2015 μέχρι το 2019 και πλέον. Έκανε μια ανάρτηση με μια φωτογραφία και το όνομα. Ένα λογότυπο, τέλος πάντων, με τη λέξη ΕΔΕΣ και τον τίτλο από κάτω Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. Προφανώς γίνονται κάποιες παραπομπές πολλές δεκαετίες πίσω, σε χρόνια πολλά πολύ δύσκολα για τη χώρα.
1: Έχει χιούμορ ο Καμένος.
0: Γνωρίζονται και πολύ καλά οι δυο τους εξάλλου. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Καλημέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. 39 λεπτά μετά τις 10. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον συνάδελφο του Γιάννη Μακρυγιάννη, διευθυντή στην ιστοσελίδα topodiki.gr, να μας δίνει το σχολείο του αναφορικά με την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση περαιτέρω βεβαίως και η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς ο τίτλος του, το λέγαμε και λίγο νωρίτερα. Θα σχολιάσουμε αυτή την επικαιρότητα με τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, βουλευτή δράμας του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Νικολαίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ένα ακόμη κόμμα, κύριε Νικολαίδη, το δεύτερο μέσα σε λίγες μέρες, μετά το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού την περασμένη εβδομάδα. Ελλάς ο τίτλος του, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να τα πηγαίνει καλά. Κάποιες από αυτές μάλιστα το φέρνουν δεύτερο. Ένα γεγονός το οποίο λένε οι ειδικοί και οι επικοινωνιολόγοι ότι θα πρέπει να ανησυχεί ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ. Ισχύει αυτό?
1: Καταρχάς όλοι καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Τώρα το αν θα αλλάξουν οι συσχετισμοί, αυτό θα φανεί, γιατί οι μετρήσεις στα δύο κόμματα που δημιουργήθηκαν τις τελευταίες μέρες έγιναν πριν ακόμα δημιουργηθούν. Οπότε είμαστε εδώ για να περιμένουμε. Αποτυφίσουμε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κοιτάζει δεξιά-αριστερά και εστιάζει το στόχο, και ο στόχος μας είναι μόνο η επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών και η νίκη του ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ μεγάλο λάθος το να ασχολούμαστε με κόμματα τα οποία δημιουργούνται χωρίς να έχουμε καμία σχέση εμείς μαζί τους. Είμαστε υποχρεωμένοι λόγω της επικαιρότητας να ασχοληθούμε, και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ένας πρώην πρωθυπουργός, ένας πρώην αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσπαθεί να κάνει κάτι με παλιούς βουλευτές και να το παρουσιάσει ως νέο. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός, έχει διατελέσει πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης, απέδειξε ότι δεν τα κατάφερε και πάει να κάνει κάτι καινούργιο. Νομίζω ότι το πολιτικό σκηνικό είναι πλέον σε λάθος κατεύθυνση. Σε πολύ λάθος κατεύθυνση. Λειτουργεί με επικοινωνιακό τρόπο, υπερτερεί επικοινωνία από την ουσία. Η ουσία σήμερα είναι τα μεγάλα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών, τα οποία δεν βρίσκουν λύση από αυτή τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Εμείς είμαστε εδώ ως ΠΑΣΟΚ για να μπορέσουμε να προτείνουμε λύσεις, να τα αναδείξουμε, να προτείνουμε λύσεις ώστε να μπορέσουν να λύσει τα μεγάλα προβλήματα καθημερινότητας που έχει ο Έλληνας πολίτης. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να λοξοδρομήσουμε.
0: Κύριε Νικολαίδη, εσείς ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αλλά και ως πολιτικός γενικότερα, πώς είδατε τις προγραμματικές θέσεις, την εικόνα που έβγαλαν οι δύο νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, της κυρίας Χαριστιανού, και αν βλέπετε ομοιότητες και διαφορές την περασμένη Παρασκευή και του κ. Τσίπρα χτες?
1: Είπατε τη μαγική λέξη, εικόνα. Γιατί νομίζω ότι και οι δύο προσπαθούν να δείξουν την εικόνα τους προς τα έξω. Η ουσία είναι όμως που μετράει. Και προς το παρόν ουσία από τα δύο νέα κόμματα δεν έχουμε. Θα περιμένουμε να τα δούμε, και εμείς οφείλουμε να παρακολουθούμε, αλλά όχι να κοντραριζόμαστε με αυτά. Εμάς η θέση μας θα πρέπει να είναι σύγκρουση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Προβλήματα πολιτών, προτάσεις λύσεων. Ταυτόχρονη πρόταση λύσεων. Γιατί ως ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν ήμασταν ένα τοξικό κόμμα, ένα κόμμα αντιπολίτευσης. Το μόνο που του νοιάζει είναι να γκρινιάζει για να μπορέσει να επιβιώσει μέσα από μικρά ποσοστά. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει και το κάνει καθημερινά να προτείνει λύσεις για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Και θα τελειώσω με την εικόνα που είπατε. Θα το επαναλαμβάνω και πρέπει να το καταλάβουν και οι Έλληνες πολίτες. Δεν ψηφίζουμε λόγω και το τι προβάλλει ο καθένας με την επικοινωνία. Δεν ψηφίζουμε το χαμογελαστό πρόσωπο. Δεν ψηφίζουμε τον άνθρωπο που εμφανίζεται για να δείξει ότι είναι ο Μεσσίας. Ψηφίζουμε την παράταξη η οποία έχει συγκροτημένο, συγκεκριμένο πρόγραμμα για την λύση των προβλημάτων των πολιτών. Γιατί προς το παρόν αυτό που βλέπουμε είναι προσωποκεντρικά κόμματα τα οποία δεν έχουν να δείξουν τίποτα άλλο σε βάθος.
0: Από την άλλη πλευρά βλέπουμε και το Πασόκ να κάνει τις δικές του προσπάθειες διεύρυνσης, ένα άνοιγμα θα λέγαμε γενικότερο, κύριε Νικολαίδη. Σας ικανοποιούν τα αποτελέσματα από αυτή την διεύρυνση. Και επίσης εξακολουθεί το Πασόκ να πιστεύει στην δημιουργία ενός νέου αριστερού πόλου που θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί με το κυρίαρχο κόμμα στο πολιτικό σκηνικό που είναι αυτό της Νέας Δημοκρατίας?
1: Ξεκινώντας από την πρώτη ερώτησή σας, είμαι από τους ανθρώπους που είμαι υπέρμαχος της διεύρυνσης και διεύρυνση προς όλες τις κατευθύνσεις. Γιατί η διεύρυνση απευθύνεται στους πολίτες. Και εδώ πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να είναι η πρώτη δύναμη την επόμενη μέρα των εκλογών, η διεύρυνση πρέπει να έρθει από παντού. Εχωρίζουμε τους πολίτες σε δεξιούς, αριστερούς και ντρόους. Για να μπορέσουμε να είμαστε πρώτο κόμμα, πρέπει να ψηφιστούμε από όλους τους πολίτες που θα μας πιστέψουν σε εμάς, στα πρόσωπα και στο πρόγραμμά μας. Από την άλλη, για το αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί, νομίζω ναι. Νομίζω ναι, και αυτός είναι αυτός ο σκοπός. Αυτός ο σκοπός είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτη δύναμη την επόμενη μέρα των εκλογών. Ό,τι, όποια προβλήματα και να υπάρχουν, ό,τι και να συμβεί στην πορεία, ναι, το ΠΑΣΟΚ έχει, έχει θέσει ως στόχο την πρώτη θέση. Τώρα για το άνοιγμα που είπατε προς την κεντροαριστερά, θα πω ότι το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι προς τα κόμματα, γιατί το έχουμε πει ότι είμαστε ένα κόμμα που κατεβαίνει μόνο του στις επόμενες εκλογές. Η πολυδιάσπαση που αναφέρεται στην κεντροαριστερά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ και η διάσπαση της κεντροαριστεράς αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο κόμμα που από μία...
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ θέλετε να πείτε.
1: Έτσι ακριβώς, από μία παράταξη η οποία... Ήταν μία και σήμερα είναι δεν ξέρω πόσες, δηλαδή έχουμε χάσει το μέτρημα. Άρα το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μπει σε αυτό το παιχνίδι και στην παγίδα της διάσπασης της κεντροαριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ είναι ενιαίο. Είναι ενιαίο τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια, τις πολλές δεκαετίες. Έτσι πορεύεται, έτσι θα συνεχίσει να πορεύεται και μέλημά μας είναι η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Να μπορέσουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη. Αυτός είναι ο αγώνας. Ένας και μοναδικός.
0: Πάντως, κύριε Νικολαίδη, παρά τη φθορά που καταγράφει η κυβέρνηση, μας το λέγατε και εσείς λίγο νωρίτερα, από την άλλη πλευρά, όχι μόνο τον ΠΑΣΟΚ, γενικότερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν φαίνεται να τσιμπάνε, να το πω έτσι. Ποσοστά.
1: Αλήθεια είναι αυτό και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Γιατί αυτό δεν περίμενα προσωπικά να το δω μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Το βλέπω με την επαφή μου με την κοινωνία. Γιατί οι πολίτες έχουν απαξιώσει την πολιτική και τους πολιτικούς. Γιατί βλέπουν ότι όλοι επενδύουν στην επικοινωνία, στην επανεκλογή και όχι στη λύση των προβλημάτων των Ελλήνων πολιτών. Γιατί βλέπουμε, θα βλέπουμε τους επόμενους μήνες ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα μπει σε ένα παιχνίδι επισκέψεων σε νομούς που θα επαναφέρει ξανά τα ίδια προβλήματα, θα προτείνει τις ίδιες λύσεις. Κάτι το οποίο το έκανε το 2018, προεκλογικά για τις εκλογές του 19, το έκανε το 2023, θα το κάνει και τώρα, δουλεύοντας την επικοινωνία, απαξιώνοντας τους Έλληνες πολίτες, μην δίνοντας λύσεις στα προβλήματά τους. Αυτή εδώ η συμπεριφορά της κυβέρνησης, ο τρόπος διακυβέρνησης του τόπου, δημιούργησε την απαξίωση των πολιτών προς τους πολιτικούς και την πολιτική. Αυτό εδώ που συμβαίνει σήμερα, προσπαθούμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ να αλλάξουμε, να πείσουμε τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες, να ψηφίσουν. Και από εκεί και πέρα ο αγώνας είναι δικός μας για να πείσουμε τους Έλληνες πολίτες που θα επιστρέψουν στις κάλπες να ψηφίσουν εμάς. Και ξέρετε, ακούγεται πάρα πολύ και δεν μου αρέσει καθόλου η φράση ότι να σηκώσουμε τους πολίτες από τον καναπέ. Κανένας πολίτης Έλληνας δεν είναι στον καναπέ. Είναι στην εργασία του. Μοχθεί για να βγάλει πέρα την καθημερινότητά του.
0: Αλήθεια είναι. Κύριε Νικολαίδη, βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να επικρίνει σταθερά γιατί τα οικονομικά μέτρα που ανακοινώνει κατά καιρούς η κυβέρνηση. Υπάρχουν διάφορα και τώρα τα ακούτε, τα βλέπετε, τα μαθαίνετε, τα παρακολουθείτε. Κάνετε λόγο για ημίμετρα. Η οικονομία είναι το βασικό διακύβευμα, κακά τα ψέματα. Ο πολίτης στο τέλος της ημέρας θα αποφασίσει με βάση την τσέπη του. Καλός ή κακός. Παρά τα όποια σκάνδαλα ή υποθέσεις υπάρχουν, όπως είναι ο ΠΚΠ, όπως είναι οι υποκλοπές και όπως είναι διάφορα άλλα θέματα που τρέχουν. Ποια είναι η δική σας θέση για την οικονομία και τι είναι αυτό το οποίο θεωρείτε ότι είναι το βασικό διακύβευμα προς αυτήν την κατεύθυνση?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο ότι ο κόσμος στο τέλος θα ψηφίσει σε σχέση με την τσέπη του. Το θέμα και η διαφωνία μας με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι δεν μπορούμε να προχωράμε συνέχεια σε μια επιδοματική πολιτική, η οποία δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα των πολιτών. Οι Έλληνες πολίτες έχουν αξιοπρέπεια και δεν μπορεί κανένας να τους βλέπει ως ζητιάνους που θα περιμένουν ένα κουπόνι για να πάνε στο σούπερ μάρκετ ή ένα κουπόνι για να πάνε ο βενζινάδικο. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και ενώ το φωνάζουμε προς την κυβέρνηση αλλά δεν ακουγόμαστε και εύχομαι να ακουστούμε, ας είναι και αργά, γιατί είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα πράξει η κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μειώσει το ΦΠΑ στα κάψιμα, γιατί το κόστος είναι τεράστιο. Η κυβέρνηση δεν απαντάει σε αυτό που της λέμε, ότι το πετρέλαιο με 1,60 είχε έσοδα από το ΦΠΑ 30 λεπτά. Στην τιμή που είναι σήμερα έχει έσοδα 40 λεπτά. Η μείωση του ΦΠΑ θα μπορούσε να αποδώσει τα ίδια έσοδα στο κράτος και να μην επιβαρυνθεί τα 10 λεπτά επιπλέον ο Έλληνας πολίτης. Είναι απλό. Δεν θέλει να το κάνει. Είναι πιο εύκολο να μοιραστεί το χρήμα σε λίγους παρά να ευνοηθούν οι Έλληνες πολίτες. Το ίδιο ζούμε και με τη στεγαστική κρίση. Βλέπουμε ότι ενώ το θέμα το έθεσε πρώτο το ΠΑΣΟΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τον πρόεδρό μας τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακόμα συζητάει για το πρόβλημα και πώς θα λυθεί η στεγαστική κρίση. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να κάνουμε προτάσεις. Γι' αυτό σας λέω, το θέμα δεν είναι να βλέπουμε τα προβλήματα. Είναι και να κάνουμε προτάσεις. Και οι προτάσεις έχουν κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο. Θα μπορούσε η κυβέρνηση, αν ήταν μια σοβαρή και έξυπνη, θα έλεγα, κυβέρνηση, να πάρει κάποιες προτάσεις και να τις υλοποιήσει. Αλλά δεν το κάνει αυτό, γιατί φοβάται ότι θα υποθεί ότι το ΠΑΣΟΚ πρότεινε κάτι καλό. Μα όλοι πως στη ζωή μπορούμε να προτείνουμε κάτι καλό. Και για να πάει μπροστά ο τόπος μας, για να πάει ο τόπος μας μπροστά, θα υπάρχουν και σε κάποια θέματα που αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες, όπως είναι το στεγαστικό, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, να υπάρχει μια συνεργασία, μια συνεννόηση, μια διαβούλευση.
0: Κύριε Νικολαίδη, μια τελευταία κουβέντα. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς μας πιέζει λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα.
1: Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, συνεχίζουμε και βαδίζουμε ροταχώς προς το τέλος της πρώτης ώρας. Θα φτάσουμε ως εκεί με τη βοήθεια και του κ. Θόδωρου Τσίκα, διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας, μιας και έχουμε σημαντικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κύριε Τσίκα, καλημέρα. Όχι ότι έχουμε παράπονο, ωστόσο από ό,τι φαίνεται για μία ακόμη φορά η εκεχηρία στην περιοχή βαδίζει πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή.
1: Πιστεύω ότι μέχρι να φτάσουμε στην τελική συμφωνία αυτό θα γίνεται. Δηλαδή μία ένταση, μία ύφεση, μία λόγια ας πούμε για συμφωνία, μία λόγια για θέτηση συμφωνιών, ακύρωση συμφωνιών, ακόμα και απειλές. Την ίδια όμως στιγμή στην διαπραγμάτευση, την πραγματική πίσω από τη σκηνή, πίσω από τις κουρτίνες, γίνεται πολύ ουσιαστική δουλειά για τις διατυπώσεις μιας συμφωνίας. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι η διατύπωση μιας καταρχήν συμφωνίας θα πρέπει να εξυπηρετεί μια ισορροπία. Ποια είναι αυτή η ισορροπία? Ότι και οι δύο πλευρές, θα πρέπει, ΗΠΑ και Ιράν, θα πρέπει να δουν κάποια από τα αιτήματά τους να ικανοποιούνται και καμία πλευρά να μην φαίνεται ότι έχει ιτηθεί, ότι έχει νικηθεί. Και αυτή η ισορροπία είναι λίγο δύσκολη. Στο μεταξύ μπορεί να γίνονται και χτυπήματα τα οποία είναι είτε μέσω πίεσης για να προχωρήσει ας πούμε η διαδικασία αυτή ή κάποια εμπλοκή επί του πεδίου. Δεν θεωρώ όμως ότι θα γυρίσουμε σε εμπόλεμη κατάσταση σαν και αυτή που είδαμε επί δύο μήνες.
0: Οι αντικειμενικοί στόχοι ποιοι είναι για κάθε πλευρά πλέον, κύριε Τσίκα? Γιατί νομίζω ότι έχουν αλλάξει λίγο.
1: Ναι, κοιτάξτε, πρέπει να υπάρχει σε αυτή την καταρχήν συμφωνία μία αναφορά για το πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί, του Ιράν, δεν μπορεί να μην υπάρχει καμία αναφορά. Ούτε ο Τραμπ μπορεί να σταθεί πολιτικά χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά για το πυρηνικό πρόγραμμα, που ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο έγινε όλη αυτή η φασαρία. Και εδώ θέλω να πω ότι το θέμα του ελέγχου και του περιορισμού του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν είναι θέμα μόνο των ΗΠΑ ή του Τραμπ. Είναι θέμα της διεθνούς κοινότητας. Ξέρουμε ότι έχουν ασχοληθεί επί πολλά χρόνια, ο ΙΕ έχει επιβάλει κυρώσεις για αυτή την ιστορία, έχει αναμειχθεί η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, η οποία έχει την αρμοδιότητα να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Επομένως, ανεξαρτήτως, πώς να το πω, του λανθασμένου, κατά τη δική μου γνώμη, τρόπου με τον οποίο ο Τραμπ προσπαθεί να λύσει το θέμα, το ζήτημα πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν υφίσταται. Είναι υπαρκτό. Τώρα, το Ιράν, κατά βάση εγώ πιστεύω ότι θέλει να εξασφαλίσει απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται σε δυτικές τράπεζες και αμερικανικές μέσα σε αυτές και άρση των κυρώσεων, των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν λόγω ακριβώς της μη συνεργασίας του με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Επομένως αυτό το δούνε και το λαβίν, γίνεται τώρα μια προσπάθεια για να βρεθούν διατυπώσεις, προσέξτε, για μια αρχική συμφωνία. Δηλαδή αυτό που θα δούμε θα είναι ένα περιορισμένο κείμενο γενικών αρχών, ενός πλαισίου αρχών, το οποίο θα λέει σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούν οι δύο πλευρές, μέσω του οποίου δεν θα έχουμε πλέον μια απλή κατάπαυση του πυρός, αλλά μια μόνιμη εκεχηρία, και θα παραπέμπει σε διαπραγματεύσεις περίπου δύο μηνών για να συζητηθούν εκεί οι πολλές δύσκολες τεχνικές λεπτομέρειες που έχει το θέμα του πυρηνικού προγράμματος.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι είναι σημαντική και η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εκεί στο Λευκό Οίκο. Προεδρεύει βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ. Ουσιαστικά θα μονοπολίσει το ζήτημα του Ιράν. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι δηλώσεις θα γίνουν και τι θα βγει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ελπίζουμε να ανακοινωθεί κάτι θετικό, κάτι καλό, αν μη τι άλλο.
1: Ναι, φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια. Κοιτάξτε, ο Τραμπ, άμα θεωρήσει ότι δεν του δίνουμε κάτι που να μπορεί να σταθεί, μπορεί να ξανακάνει χτυπήματα. Έτσι, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία επ' αυτού. Χωρίς όμως αυτό που σας ξαναλέω να σημαίνει ότι πάμε σε εμπόλεμη κατάσταση. Μπορεί να κάνει και το εξής ο Τραμπ. Αν δει ότι δεν βγαίνει άκρη για συμφωνία με το Ιράν, μπορεί να κάνει κάποιες ημέρες δυνατά χτυπήματα και να πει ότι εμείς μέχρι τώρα είχαμε πετύχει το 70% των στόχων, τώρα με τα νέα χτυπήματα έχουμε πετύχει το 90%, επομένως τους έχουμε πάει πίσω στο πυρηνικό πρόγραμμα, στους βαλιστικούς πυράβλους που είχαν κλπ. Άρα είναι νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κυρίως νίκη και φεύγω. Μπορεί να γίνει και αυτό.
0: Όλα τα έχουμε δει ούτως ή άλλως, δεν θα ξαφιαστούμε ιδιαίτερα για κάτι. Είναι εξαιρετικά απρόβλεπτος και ο Αμερικανός πρόεδρος σε αυτά που λέτε μια μέρα και σε αυτά που πράττει την επόμενη. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλημέρα σας. Εμείς στο σημείο αυτό Δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11 ακριβώς, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Θα πάρετε μια μουσική ανάσα. Θα ακούσετε και το δελτίο ειδήσεων βεβαίως με ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή και με πολλά και διαφορετικά θέματα αυτή τη φορά.

0: 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παρανόμες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφαφημί. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακαινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του, δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμαλή, που άσκησε κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και μίλησε για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία, ο κ. Σαμυράς τόνισε πως δεν σχολιάζει δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού και μάλιστα του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, που έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κόμμα επί σειρά ετών. Η πολιτική μας, είπε, στην εξωτερική πολιτική έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έχει δυναμώσει αμυντικό επίπεδο, διπλωματικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό. Είναι πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, είπε ο κ. Σαμυράς. Το βλέπουμε, ανέφερε εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και ταυτόχρονα έχει προχωρήσει σε ενέργειες που δεν έχουν γίνει ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες, κατέληξε ο κ. Σαμυράς. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο παγιές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και την ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ. Τόνισε στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάτζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφινων, συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους εξπρές μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 18 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ακροβατό βεβαίως ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ολοκληρώθηκε από τους Pix Lux και τον Μπαμπιστόκα. 9 λεπτά μετά τις 11, έχουμε περάσει ήδη στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγκροτητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Επίσης, θα συνεχίσουμε με τα θέματά μας, να φύγουμε για λίγο από την τρέχουσα πολιτική, οικονομική, διπλωματική, αν θέλετε, επικαιρότητα. Να περάσουμε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ξεκινούν λοιπόν την Παρασκευή. Σήμερα αναμένεται η ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις της τρίτης λυκείου, προκειμένου την Παρασκευή να είναι όλα έτοιμα, 29 Μαΐου βεβαίως. Θα ξεκινήσουν το χορό των πανελλαδικών οι υποψήφοι των γενικών λυκείων και μία μέρα αργότερα, στο ερχόμενο Σάββατο, στις 30 Μαΐου, θα είναι η μέρα των υποψηφίων των επαγγελματικών λυκείων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας η πρώτη, με το μάθημα των νέων ελληνικών η δεύτερη. Βεβαίως οι πανελλαδικές εξετάσεις που είναι μια διαδικασία κόπωσης, σημαντική βεβαίως για όλα τα παιδιά, μιας και δοκιμάζουν την τύχη τους να περάσουν το κατόφλι των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Μια διαδικασία εξαιρετικά ψυχοφθόρα, τα στραβά την έχουμε περάσει όλοι μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και σίγουρα μια περίοδος από τις, με σημαντικό άγχος, με πολλά προβλήματα. Και δεν είναι μόνο οι μαθητές βεβαίως που τραβάνε όλη αυτή τη διαδικασία, είναι και οι γονείς. Γι' αυτό και πολλές φορές θεωρώ ότι έτσι εξηγείται όταν ρωτάμε να μάθουμε τι έγινε, υπάρχει φράση του πληθυντικού: περάσαμε στο πανεπιστήμιο. Δίνει μεν ο πιτσιρικάς ή ο μαθητής, όμως νιώθει όλη η οικογένεια μέσα από αυτό το βάσανο που περνάει ότι πέρασε και αυτή μαζί του. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα για αυτές τις ημέρες, για το πώς νιώθουν οι μαθητές και τι θα πρέπει να κάνουν προκειμένου να διαχειριστούν το άγχος, και αυτοί που δίνουν αλλά και αυτοί που υποστηρίζουν. Θα βάλουμε στον παρέα μας τον κύριο Νίκο Τσιλιβαράκο, κλινικό κοινωνικό λειτουργό και ειδικευόμενο ψυχοθεραπευτή. Κύριε Τσιλιβαράκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Διονυσόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για
1: το ενδιαφέρον θέμα που θα συζητήσουμε.
0: Να είστε καλά. Είναι πολύ σημαντικό. Αφορά σχεδόν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο, κύριε Τσιλιβαράκο, διότι το να μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο είναι ένα όνειρο ζωής. Ήταν, είναι και παραμένει βεβαίως, που δεν αφορά μόνο αυτόν που δίνει, αφορά και τους γύρω-γύρω.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και θα πιαστώ και από αυτό το, από τη φράση που αναφέρατε προηγουμένως, ότι ο πληθυντικός που χρησιμοποιείται πολλές φορές, ότι περάσαμε, πετύχαμε, γιατί φαίνεται ότι πολλές φορές το να περάσει ο μαθητής σε μια σχολή της επιλογής του φαίνεται σαν συνολική επιτυχία του οικογενειακού συστήματος, ενώ ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια που κατά βάση να έχει και συνοδοιπόρους, όχι και υποστηρικτές, αλλά κατά βάση είναι μια δική του προσπάθεια, είναι ένα δικό του βήμα.
0: Έτσι είναι, αυτός θα τραβάει όλα, αυτός που δίνει.
1: Σωστά.
0: Και οι άλλοι βέβαια, γιατί κρατάει χρόνια η πορεία αυτή, κύριε Τσιλιβαράκο, δεν είναι ότι ξεκινάει αύριο ή μεθαύριο. 3-4 χρόνια, κάποιοι 6-7 χρόνια προετοιμάζονται για αυτές τις 5 μέρες που ακολουθούν.
1: Ακριβώς, και είναι και μια διαδικασία, σκέφτομαι, η οποία έχει να κάνει με ένα ευρύτερο τρόπο που είναι δομημένο το εκπαιδευτικό σύστημα, το κομμάτι των εξετάσεων, από το πόσο, από τον τρόπο με τον οποίο μπαίνουν οι μαθητές σε μια διαδικασία, σε μια λογική, το πόσο σημαντική είναι η εξέταση, αν θέλετε και από τις τάξεις του δημοτικού κιόλας, το οποίο αυτό αυξάνεται και γίνεται ακόμα πιο έντονο στις βαθμίδες του γυμνασίου και του λυκείου. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ναι, εννοείται ότι το άγχος στις πανελλαδικές εξετάσεις υπάρχει, απλά δεν είναι από μόνο του αυτό πρόβλημα. Εγώ θα ήθελα αρχικά να υπογραμμίσω ότι γενικότερα το άγχος είναι μια φυσιολογική αντίδραση σε μια περίοδο που είναι, απαιτητική, αν θέλετε. Το πρόβλημα για εμένα, αισθάνομαι ότι ξεκινά όταν το άγχος γίνεται έντονο και παραλύει τον έφηβο αντί να τον κινητοποιεί. Εκεί αισθάνομαι ότι χρειάζεται να πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όταν παραλύει το άγχος και δεν μπορεί να κινητοποιήσει. Γιατί όταν είναι μια πιεστική περίοδος, όλοι θα αγχωθούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
0: Έτσι. Εδώ στο σούπερ μάρκετ πάμε και άμα δεν ξέρουμε πού είναι τα ράφια, μας πιάνει μια ένας πανικός. Όχι τώρα...
1: Ναι, έχει να κάνει με τον έλεγχο, με την ασφάλεια που πολλές φορές χρειαζόμαστε για να μπορούμε να είμαστε λειτουργικοί σε ένα κομμάτι καθημερινότητας. Όταν όμως αυτή η έλλειψη ασφάλειας μας παραλύει, χρειάζεται τότε να υπάρχει άλλου είδους προσέγγιση.
0: Βλέπουμε ένα άλλο γεγονός που επιβεβαιώνει αυτά τα οποία μας λέτε και εσείς, κύριε Τσιλβαράκο, έχει να κάνει με ένα σύστημα, με μια γραμμή που δόθηκε, νομίζω για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν είχε ξαναδοθεί, μια γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των Παναδικών Εξετάσεων. Δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, θα λειτουργεί από τις 25 Μαΐου μέχρι και τις 30 Ιουνίου, 15.50 να σημειώσουμε, είναι ο αριθμός, με ψυχολόγους, το κέντρο επιστημονικής αξιολόγησης, ψυχοθεραπευτές και ούτω καθεξής. Πόσο σημαντική είναι η ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους κατ' επέκταση?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική, παρ' όλα αυτά θα ήθελα να τονίσω ότι σίγουρα πέρα από την πλαισίωση, την τηλεφωνική πλαισίωση, το να πάρει τηλέφωνο έφηβος ή ο γονέας και να μιλήσει εφόσον έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει ανάγκη υποστήριξη, είναι ένα πρώτο βήμα. Μια τηλεφωνική γραμμή είναι ένα πρώτο βήμα, είναι ένα καλό αυτή εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών για να ακουστεί η ανησυχία. Παρόλα αυτά, πάντα χρειάζεται και μια άλλου είδους διαχείρισης, διαζώσεις, η οποία θα είναι και πραγματικά υποστηρικτική. Είναι πιο πολύ παρέμβαση στην κρίση. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω στο κομμάτι ότι όταν βλέπουμε ότι το παιδί είναι αγχωμένο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργείται δίπλα του ένα πλαίσιο ασφάλειας. Ένα πλαίσιο ασφάλειας ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωριστεί η προσπάθεια, να αναγνωρίζεται η προσπάθεια, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικοινωνείτε ότι η οικογένεια και οι γονείς είναι το ασφαλές πλαίσιο στο οποίο μπορεί να στηριχθεί ο έφηβος σε αυτή την τόσο μεταβατική περίοδο της ζωής του. Είναι σημαντικό επίσης πάρα πολύ σημαντικό να αποφεύγονται φράσεις στερεοτυπικές. Πολλές φορές τις ακούμε συχνά, του τύπου «εγώ στη θέση σου θα έκανα αυτό». Για παράδειγμα, να γίνονται συγκρίσεις. Δεν χρειάζονται και μόνο δύσκολα συναισθήματα μπορούν να δημιουργήσουν.
0: Τι συμβουλές θα δίνατε και ποια είναι τα ενισχυτικά φαινόμενα που θα πρέπει να έχουν το νου τους οι γονείς στο ενδεχόμενο που το άγχος γίνει παραπάνω ή εκτός πλαισίου? Είδαμε τι συνέβη με τις δύο μαθήτριες τις προάλλες του Ιλιούπολη, κύριε Τσιρβαράκο.
1: Σωστά. Αρχικά να πούμε ότι το άγχος των πανελλαδικών πολύ το έχουν στο μυαλό τους ότι θα εκφραστεί με νεύρα, με έντονα νεύρα. Παρ' όλα αυτά μπορεί να εκδηλωθεί και με άλλους τρόπους. Όπως για παράδειγμα είναι η αϊπνία ή ο πολύς ο ύπνος. Μπορεί να εκδηλωθεί με πόνους στο στομάχι ή με έντονους πονοκεφάλους ή με ναυτία. Μπορεί να εκδηλωθεί με ξεσπάσματα θυμού ή με επιθυμία απομόνωση πολλές φορές. Μπορεί να εκδηλωθεί με μια επιθυμία του παιδιού να είναι τέλειο. Είμαι δυσκολία του μπλοκάρισμα στο διάβασμα, να προσπαθεί να διαβάσει και να δυσκολεύεται. Σε άλλες περιπτώσεις μπορούμε να εντοπίσουμε τη δυσκολία, το άγχος με κρίση πανικού ή ακόμα και με πτώση της αυτοπεποίθησης, δηλαδή να μην είναι σίγουρος για τον εαυτό του ο έφηβος ή η έφηβη. Και ξέρετε, πολλές φορές όλα αυτά μπορεί ο γονέας, κάνοντας μια αρχική εκτίμηση, να πει ότι τεμπελιάζει το παιδί. Όμως δεν είναι τεμπελιά αυτό. Αυτό μπορεί να είναι εξάντληση, μπορεί να είναι άγχος, μπορεί να είναι υπερφόρτωση και χρειάζεται να το δούμε. Χρειάζεται να το δούμε για να το προλάβουμε και για να το αναγνωρίσουμε. Ξέρετε, οι έφηβοι και τα παιδιά πιο συχνά θα θυμούνται αυτό που νιώσανε παρά αυτό που είπαμε. Αλλά το πώς νιώσανε θα το κρατήσουν. Θα το καταγράψουν συναισθηματικά. Και εκείνο που χρειάζονται τα παιδιά είναι έναν ασφαλή ενήλικα να έχουν δίπλα τους. Γιατί ένας ασφαλής ενήλικας είναι αυτός που θα μπορέσει να αντέξει και το άγχος τους και τη δυσκολία τους και το θυμό τους και τα νεύρα τους, οτιδήποτε μπορεί να νιώσουν σε μια τόσο μεταβατική περίοδο της ζωής τους, η οποία όμως δεν καθορίζει τα πάντα.
0: Έτσι, δεν τελειώνει ο κόσμος και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και βεβαίως κάθε εμπόδιο πολλές φορές είναι και καλό. Ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει η ζωή. Δεν είναι ζαριά οι πανελλαδικές, στηρίζουμε και καταστρεφόμαστε ή πετυχαίνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Όλα σχετικά
1: είναι. Κύριε Δημητρόπουλε, πολύ σωστά το θέλετε. Και όσον αφορά και τη σύνδεση που κάνατε αναφορικά με τα γεγονότα τα οποία έχουν που συνέβησαν πρόσφατα και με την περίπτωση των δύο μαθητριών. Αυτοκτόνησαν. Αισθάνομαι ότι χρειάζεται να πούμε ότι μια αυτοκτονία, γιατί ένιωσε ότι συνέβη αυτό, ότι μια αυτοκτονία δεν χρειάζεται να τη δούμε και δεν πρέπει να τη βλέπουμε μόνο από μια άποψη, δηλαδή μόνο παραγωγικά.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί συνήθως δεν είναι μόνο ένας λόγος. Όταν ένας έφηβος αποπειράται να αυτοκτονήσει, έχει σωρέψει ψυχικό πόνο. Νιώθει ότι υπάρχει ένας έφηβος αποπειράται να αυτοκτονήσει, έχει σωρέψει ψυχικό πόνο. Νιώθει

0: πιστεύω, σκέφτεται ότι θέλει να αυτοκτονήσει, η αυτοκτονική σκέψη, για παράδειγμα, που λέμε, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θέλουν να πεθάνουν. Συχνά σημαίνει ότι δεν αντέχουν άλλο αυτό το οποίο νιώθουν. Άρα χρειάζεται και αυτά τα σημάδια, οι ενήλικες, να τα αναγνωρίσουμε. Είτε αυτοί είναι οι γονείς, είτε άλλοι ενήλικες που μπορεί να είναι κοντά στον έφηβο. Μπορεί να είναι κάποιος εκπαιδευτικός. Μπορεί να είναι κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει σχέση με τον έφηβο και μπορεί να αναγνωρίσει κάποια πράγματα.
1: Κύριε Σιβαράκο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία μας. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και βεβαίως να πάνε όλα καλά και για τα παιδιά που μας ακούν. Δεν τελειώνει ο κόσμος σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα.
0: Ακριβώς. Ανοίγουν οι δρόμοι και κάθε αποτέλεσμα, κάθε βήμα μας οδηγεί πάντοτε αλλού.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα βέβαια τον κύριο Νίκο Τσιλιβαράκο, κλινικό κοινωνικό λειτουργό και ειδικευόμενο ψυχοθεραπευτή, αναφορικά με τις πανελλήνιες εξετάσεις και τη διαχείριση του άγχους. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια από τις πλέον απαιτητικές περιόδους για τους μαθητές, να σημειώσουμε, με πολύ άγχος. Ωστόσο, θα πρέπει πάντα να υπάρχουν τρόπους, ή τουλάχιστον να βρίσκουν τρόπους και τα παιδιά μαζί με τους δικούς τους ανθρώπους να τα ξεπερνάνε. Δεν τελειώνει ο κόσμος σε καμία περίπτωση. Εξάλλου, την τύχη του δεν την ξέρει κανένας. Είτε περάσει σε αυτές τις εξετάσεις, είτε δεν περάσει. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Θα αλλάξουμε κλίμα.

0: θα πάμε και στην καταναλωτική και αγοραστική συμπεριφορά του κοινού στις διακοπές του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι που ημερολογιακά τουλάχιστον θα μπει μέσα στις επόμενες ημέρες. Τις τέσσερις μέρες μας χωρίζουν από την αγαπημένη περίοδο του κόσμου βεβαίως και των επισκεπτών εδώ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα μια χώρα του ήλιου, μια χώρα με υψηλή... με υψηλές υπηρεσίες και βεβαίως μια χώρα την οποία επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη τους εκατομμύρια επισκεπτών. Και όσο περνάνε τα χρόνια έρχονται όλο και περισσότεροι, είναι η αλήθεια. Εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, Γενικό Διευθυντή Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών του ΙΕΛΚΑ. Και αυτό διότι, ναι μεν η Ελλάδα είναι μια χώρα του ήλιου και την προτιμούν εκατομμύρια ταξιδιώτες, ωστόσο υπάρχουν άλλοι τόσες εκατομμύρια που μένουν εδώ. Κύριε Κιωσέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και βεβαίως και εμείς που είμαστε εδώ έχουμε δικαίωμα στις παραλίες, έχουμε δικαίωμα στον ήλιο και έχουμε και δικαίωμα στις διακοπές, κύριε Κιωσέ. Βεβαίως το πόσο ισχυρό είναι αυτό το δικαίωμα και πόσο μπορούμε να κάνουμε χρήση αυτού του δικαιώματός μας είναι άλλη κουβέντα που συναρτάται άμεσα με την οικονομία.
1: Σωστά, και δεν είναι πολύ ευίωνα τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει. Έχουμε ένα κοινό το οποίο είναι αρκετά προβληματισμένο στο κομμάτι των διακοπών και δεν είναι μόνο φέτος. Γενικότερα τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις. Είναι το κοινό στην ίδια περίπου κατάσταση, κυρίως ως αποτέλεσμα των εισοδημάτων και τις δυνατότητες που έχουμε για να κάνουμε διακοπές.
0: Τα πάει ο κόσμος φέτος. Γιατί κάθε χρόνο κάνουμε την ίδια κουβέντα, αλλά γεμίζουν οι παραλίες και τα καταλήματα.
1: Κοιτάξτε, οι παραλίες θα γεμίζουν σίγουρα, ειδικά στην υπηρετική Ελλάδα, και στα καταλήματα θα γεμίζουν, γιατί δεν είναι μόνο οι Έλληνες τουρίστες. Οπότε αυτό δεν είναι ένδειξη για το κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι οι καταναλωτές από τις διακοπές τους. Τώρα, όσον αφορά τα νούμερα, ένα στους δύο δηλώνει ότι θα κάνει διακοπές και ένα στους δύο ότι δεν θα κάνει διακοπές. Από αυτούς που θα κάνουν διακοπές, οι πιο πολλοί δηλώνουν ότι είναι λίγο πιο περιορισμένες. Η πλειοψηφία είναι στις 4 με 7 ημέρες, ναι. Και μετά κάποιοι που είναι 7 με 11 ημέρες, βγάζουμε ένα μέσο όρο περίπου στις 11 ημέρες διακοπών, γιατί έχουμε και εκείνο που πάει και παραπάνω και παρακάτω προφανώς. Ναι. Άρα κατά βάση περίπου στις 11 μέρες διακοπές, με την πλειοψηφία επαναλαμβάνω όμως να είναι μέχρι μια εβδομάδα. Οπότε αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας περιορισμός εκεί πέρα. Και αυτό που αλλάζει τα τελευταία χρόνια είναι λίγο ο τρόπος με τον οποίο κάνουν διακοπές. Κερδίζουν πολύ μεγάλο έδαφος στα εξοχικά σπίτια, το οποίο σημαίνει μπορεί ένα εξοχικό σπίτι το οποίο είναι ιδιόκτητο εξοχικό σπίτι που είναι φιλοξενία σε κάποιο τρίτο εξοχικό σπίτι, το οποίο νοικιάζεται βραχυχρονίες μισθώσεις. Γενικότερα η βραχυχρονία μίσθωση και σε εξοχικά και σε νοικιαζόμενα δωμάτια είναι αυτό το κύριο μοντέλο διακοπών, περίπου 8 στους 10 το επιλέγουν αυτό. Και μετά πολύ πιο κάτω τα υπόλοιπα μοντέλα φιλοξενίας, δηλαδή το ξενοδοχείο στο 10%, τα 4% είναι το all inclusive, η κρουαζιέρα πιο κάτω, και έχουμε και ένα κοινό περίπου στο 8% που επιλέγει το εξωτερικό. Οπότε έχουμε, βλέπετε, ένα περιορισμό όχι μόνο στις ημέρες αλλά και στους τύπους διακοπών, αλλάζοντας δηλαδή λίγο και τις συνήθειές μας και το πώς συμπεριφερόμαστε κατά τη διάρκεια αυτή του καλοκαιριού.
0: Κύριε Κιωσέ, ο ένας στους δύο λέει ότι σχεδιάζει να πάει διακοπές. Η άλλη μισή, η μισή θα πάνε. Η άλλη μισή που δεν θα πάνε, τι σημαίνει δεν πάω διακοπές? Γιατί ξέρετε, πολλοί λένε, ας πούμε, θα πας διακοπές, λέει όχι, θα πάω, λέει, στο χωριό μου. Πού είναι το χωριό σου? Πάνω στη θάλασσα. Τι σημαίνει δεν πάω διακοπές για αυτούς που δεν θα πάνε, που δηλώνουν?
1: Το ότι δεν πάω διακοπές, καταρχάς δεν μπορούν να πάνε όλοι διακοπές. Πρακτικά δεν γίνεται. Το ταβάνι είναι γύρω στο 70-75%, γιατί υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι ηλικιωμένοι, μπορεί να είναι με κάποια ασθένεια, μπορεί να είναι κάποιο άλλο οποιοδήποτε πρόβλημα. Δηλαδή πάντα υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 20-25% που δεν είναι το κοινό που θα επιλέξει κάποια στιγμή να πάρει διακοπές για άλλους λόγους. Είναι προς και εργαζόμενοι, αυτοί που δουλεύουν το καλοκαίρι κτλ. Είναι διάφορες ομάδες μέσα σε αυτό το κομμάτι. Αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό περίπου στο 20-25%. Οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και δεν έχουν και κάποια από αυτές τις επιλογές που είπαμε. Δεν έχουν κάποιο πατρικό σπίτι, κάποια καταγωγή. Βλέπετε, όσο πριν τα χρόνια χάνουμε λίγο την επαφή με τις ρίζες, με την καταγωγή κάποιου. Οπότε δεν έχει τόσο πολύ εύκολη δυνατότητα να πάει στο χωριό όπως ήταν πριν από 20-25 χρόνια. Και αυτό σίγουρα επηρεάζει. Άρα είναι μια συνδυασμός πραγμάτων που μας φαίνει σε αυτήν την κατάσταση.
0: Κύριε Κιωσέ, το δεύτερο στοιχείο βεβαίως πέρα από τα καταλήματα και πού θα πάμε διακοπές έχει να κάνει με την κατανάλωση, όχι μόνο υπηρεσιών αλλά κατανάλωση και αγαθών.
1: Ναι, Αυτό σχετίζεται πάρα πολύ με αυτό που είναι τα καταλήμματα από τα οποία επιλέγουν. Δηλαδή, όσο βλέπουμε ότι το κοινό φέρει τα ξενοδοχεία και πηγαίνει όλο και περισσότερο σε μορφές εναλλακτικές, όπως είναι τα εξοχικά, όπως είναι τα νοικιαζόμενα δωμάτια, οι υποδομές αυτές δίνουν και δυνατότητα για μαγείρεμα. Οπότε εκεί πέρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά κάποια από τα γεύματα των διακοπών, που είναι το πρωινό, που είναι το σνακ, μπορεί να είναι βραδινό, φεύγουν από την εστίαση ή από το ξενοδοχείο και πηγαίνουν στο να το κάνει μόνο του το νοικοκυριό. Οπότε αυτό μεταφράζεται σε αγορές από την τοπική αγορά, στο σούπερ μάρκετ. Η κύρια αγορά φυσικά είναι ο φούρνος. Δηλαδή η πρωινή τυρόπιτα, για παράδειγμα, είναι μια κύρια μορφή που επιλέγεται από τους καταναλωτές. Αλλά και από το τοπικό σούπερ μάρκετ ή από τη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ να αγοράσει μερικά προϊόντα για να κάνει ένα τοστάκι, ένα σύντομο γεύμα, προκειμένου να καλύψει ανάγκη, να τη οικονομήσει κάποια χρήματα από την εστίαση, η οποία είναι ένα αρκετά σημαντικό κόστος για τον καταναλωτή. Δηλαδή, ακόμα και το σουβλάκι είχε κρύβει, που λέει, μπορούμε να πούμε. Οπότε και αυτό μας δείχνει το προς τα που πηγαίνουν τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται, αποτελεί η περίοδος αυτή και μια καλή ευκαιρία για την περιφέρεια και για να τονώσει τα οικονομικά της και για να γεμίσει, κύριε Κιωσέ, από κόσμο εννοώ, διότι υπάρχει μια ερημοποίηση, θα λέγαμε γενικότερα, τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Υπάρχει μια ζωντάνια, όπως και να το κάνουμε.
1: Κοιτάξτε, ναι, ο τουρισμός σίγουρα επηρεάζει την τοπική αγορά. Πάντα συνέβαινε αυτό. Και ιδίως στην επιρροτική Ελλάδα βλέπουμε ότι αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ σαν μοντέλο. Δεν είναι μόνο ο Έλληνας τουρίστας σίγουρα, η μειοψηφία είναι οι Έλληνες τουρίστες. Πιο πολλοί είναι επισκέπτες του εξωτερικού. Δηλαδή, όταν έχουμε 40 εκατομμύρια τουρίστες, οι Έλληνες τουρίστες, όπως είπαμε, είναι το πολύ 5 εκατομμύρια. Άρα, προφανώς η μέρα του λέοντος είναι από το εξωτερικό. Αλλά ειδικά στο μοντέλο αυτό που συζητάμε τη βραχυχρονιά μίσθωση των εξοχικών, δεν είναι μόνο οι Έλληνες που την επιλέγουν, την επιλέγουν όλο και περισσότερο ξένοι. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες που κάνουν κάτι τέτοιο, το κάνουν και από το εξωτερικό, το οποίο μεταφέρει μια αλλαγή στην δομή της τοπικής οικονομίας. Δηλαδή, ενισχύεται πολύ το κομμάτι, όπως είπαμε, του εμπορίου, του λιανεμπορίου ή της μικρής εστίασης, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν και εκεί πέρα αλλαγές στο πώς λειτουργεί η οικονομία, στον κύκλο χρήματος που σημαίνει σε τοπικό επίπεδο, το οποίο συνήθως είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών που διαμένουν στην περιοχή αυτή.
0: Πριν σας αφήσουμε, κύριε Κιωσέ, το Ινστιτούτο έκανε την έρευνα βεβαίως το Μάιο, μέσα στο Μάιο έγινε η σχετική έρευνα. Μπορείτε να μας πείτε έτσι ένα-δυο μεγέθη τα οποία σας προκάλεσαν για τον οποιοδήποτε λόγο εντύπωση σε σχέση με τα ευρήματά σας?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα η αλλαγή στους προορισμούς είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, η πλειοψηφία πλέον, δηλαδή 7 στους 10 επιλέγουν την υπηρετική Ελλάδα και λιγότερο τα νησιά, είναι κάτι που έχει σημαντικό αντίκτυπο. Δείχνει δηλαδή πως έχουμε φύγει από τη λογική ότι το καλοκαίρι πηγαίνουμε στα νησιά. Αυτό σίγουρα είναι ένα νούμερο το οποίο χτυπάει αρκετά δυνατά. Πέρα από αυτό, το ότι από τους καταναλωτές η πλειοψηφία, αυτό που αναφέρουμε νωρίτερα, επιλέγει πλέον τη διαμονή σε υποδομές που είναι εκτός ξενοδοχείων, στην διπλική πλειοψηφία πλέον, είναι κάτι που σίγουρα έχει αλλάξει και το πώς βλέπουμε πλέον το ταξίδι και συνολικά και το πώς δουλεύουμε στο μυαλό μας, το πώς θα κάνουμε το διακοπές μας.
0: Κύριε Κωσέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Πάντα τέτοια. Καλημέρα σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. 35 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε βεβαίως λίγο νωρίτερα τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ να μας δίνει τα στοιχεία από μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, το ΙΕΛΚΑ, αναφορικά με τη σχέση και την καταναλωτική, θα λέγαμε, και αγοραστική συμπεριφορά του κοινού. Μέσα στο Μάιο έγινε αυτή η έρευνα. Εν ώψη των διακοπών του καλοκαιριού. Τον ακούσατε, ένα στους δύο θα πάει διακοπές. Βεβαίως η περίοδος του καλοκαιριού είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίοδος, όχι μόνο για λόγους οικονομικούς, το λέγαμε και νωρίτερα, αλλά και για λόγους κοινωνικούς. Η Ήπεθρος ιδιαίτερα βιώνει μια ερημοποίηση εδώ και πολλά χρόνια. Και το καλοκαίρι είναι μια καλή ευκαιρία να τονωθεί λίγο και ο κόσμος, να επιστρέψουν κάποιοι στις ρίζες τους, στα χωριά τους, στις πόλεις τους, και βεβαίως δίπλα σε όλους αυτούς να έρθουν και τα εκατομμύρια των επισκεπτών, ταξιδιτών και τουριστών που επισκέπτονται την χώρα μας. Θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε. Θα βάλουμε όμως προηγουμένως στην παρέα μας τον κύριο Ανδρέα Στεργίου, τον πρόεδρο του δικτύου Πίνδος και δήμαρχο Αργυθέας, αναφορικά με ένα πρωτοποριακό, θα λέγαμε, ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Επιστροφή στη γη είναι ο τίτλος του. Δημάρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Και θα μου επιτρέψετε ένα εξαγωγικό χιουμοριστικό σχόλιο, ότι δεν πάει μόνο η τρέλα στα βουνά. Μπορεί να είναι άνθρωποι κανονικοί στα βουνά. Να τα πάρουν τα βουνά όχι με την ανάποδη έννοια, να τα πάρουν με στρατηγική συζητή επιλογή. Και να αποφασίσουν να αλλάξουν εντελώς το μοντέλο του και τον τρόπο της καθημερινότητάς τους και της ζωής.
0: Πάντως, για να κάνω και εγώ μια σύνδεση επίσης με τα προηγούμενα, μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Κιωσές ότι η πλειονότητα των Ελλήνων τουλάχιστον φαίνεται ότι προτιμά την υπηρετική Ελλάδα, είτε για λόγους οικονομίας, διότι για να πας στα νησιά πλέον θες κάποια χρήματα επιπλέον λόγω των ακτοπλοϊκών και των τιμών που υπάρχουν, μιας είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός, αλλά και για λόγους ότι είναι πιο εύκολα προσβάσιμοι οι προορισμοί. Και βεβαίως, όταν εννοούμε υπηρετική Ελλάδα, το βουνό είναι εξίσου όμορφα και το καλοκαίρι τα βουνά, διότι τα έχουμε παρεξηγήσει λίγο.
1: Ακριβώς έτσι είναι, και κοιτάξτε να δείτε, η χώρα μας είναι μια χώρα η οποία κρύβει στο εσωτερικό της τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, ας μου επιτραπεί ο όρος εντός εισαγωγικών, διαμαντάκια. Και ειδικά μετά την έτσι κρίσιμη περίοδο της πανδημίας, ειλικρινά παρατηρείται μια έτσι ολοένα και αυξανόμενη και δυναμική τάση ο κόσμος να προσδοκά, να επιδιώκει, την ανακάλυψη νέων προορισμών, εναλλακτικών προορισμών, σημείων που προσφέρουν το αυθεντικό, κάτι διαφορετικό. Και γι' αυτό σωστά το θέσατε, ότι, ότι υπάρχει αυτή τα τελευταία καλοκαίρια η δυνατότητα στους περισσότερους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν κάτι άλλο, κάτι πιο οικονομικό, κάτι που μπορεί να πληρώνουν πάρα πολύ άδρα σε χώρες του εξωτερικού για να το βρουν, ενώ μπορούν να το βρουν στην Ελλάδα μας. Και ξέρουμε όλοι ότι ένα μεγάλο έτσι, εθνικό στίχημα είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού για την πολυπόθητη επιμήκυνση του τουρισμού, του τουριστικού προϊόντος και την καταπολέμηση της εποχικότητας. Μα φυσικά του τουρισμού. Μα φυσικά οι δικές μας περιοχές που βρίσκονται στην αμιγώς υπηρετική Ελλάδα προσφέρουν λύσεις. Και ειλικρινά πολλοί θα εκπλαγούν. Θα ήθελα εδώ, αφού μου δίνετε τη δυνατότητα να φιλοξενώ βήμα σας, να κάνω και μία αναφορά σε κάτι που είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από τους ακροατές δεν το γνωρίζουν. Όλοι ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα, δεν αφισβητείται. Ελάχιστοι θα γνωρίζουν όμως ότι σύμφωνα με την τελευταία επίσημη μελέτη του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου που την παρουσιάσαμε στο τελευταίο συνέδριο της ΣΚΕΔΕ, ταυτόχρονα η Ελλάδα αποτελεί μαζί με την Σλοβενία την πιο ορεινή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τους δείκτες ορεινότητας. Δηλαδή, έχει αφέδειξε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ότι με αυτό που ορίζει το διεθνώς ως ορεινό, έχουμε πάνω από 72% ορεινότητα. Και ουσιαστικά σε επίπεδο Ευρώπης μας περνάει μόνο η Ελβετία και η Νορβηγία. Η Αυστρία σε επίπεδο ορεινότητας, που την έχουμε όλοι, μια και έχει αναπτύξει πολύ δυναμική στρατηγική για τα ορεινά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει λιγότερη ορεινότητα από ό,τι νομίζουμε από την Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια δυναμική πρόκληση το να καταφέρουμε ως πολιτεία να μετατρέψουμε και αυτό το πλεονέκτημα υπέρ μας, να το αντιστρέψουμε υπέρ μας, να το αξιοποιήσουμε. Και γι' αυτό είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί πετύχαμε ως μικρή ορεινή δήμη πριν από λίγες εβδομάδες σύσταση ειδικής γραμματείας ορεινής πολιτικής, ναι, που επιτέλους αναλαμβάνει η πολιτεία έναν κεντρικό συντονισμό σε σχέση με τη διαχείριση όλων των δημόσιων πολιτικών για τα ορεινά μας. Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική η επιτυχία και δείχνει το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κύριε Σεργίου, δύο πράγματα για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Δίκτυο Πίνδος, τι είναι, και δεύτερον θα μας πείτε και για το Back to Land, επιστροφή στη γη, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο?
1: Το Δίκτυο Πίνδος είναι μέσα πριν από λίγο καιρό μοναδικός φορέας που έβαζε στη δημόσια ατζέντα τα θέματα που άπτυνται των ορεινών περιοχών. Είμαστε μια συνένωση 15 δήμων που αποτελούμε το μεγαλύτερο κορμό της οροσειράς της Πίνδου. Επειδή οι προκλήσεις αλλά και τα προβλήματα είναι ουσιαστικά στην ίδια στην κοινή κατεύθυνση, αποφασίσαμε να ενώσουμε δυνάμεις για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε μια σειρά από επιτυχίες, μια σειρά από πρωτοβουλίες, μια σειρά από δράσεις. Μία εκ των οποίων ήταν και το πρόγραμμα Back to Land, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Erasmus, που ουσιαστικά ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με άλλους φορείς. Είμαστε βασικοί εταίροι και έχουμε ενεργοποιήσει πάρα πολύ δυνατά και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έτσι ώστε να δούμε τι κάνουν οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που και εκεί αντιμετωπίζουν τα ίδια ζητήματα με εμάς σε πάρα πολύ μεγάλο κλίμακα, όπως είδαμε στο τελευταίο μας ταξίδι πριν από λίγες ημέρες στην Ιταλία, στη Βόρεια Ιταλία. Ναι. Και βεβαίως να εξάγονται και εμείς γνώση, γιατί δεν πρέπει συνέχεια να μιζεριάζουμε ως χώρα, ως κοινωνία, ως αυτοδιοίκηση. Είμαστε και εμείς σε πολλές περιπτώσεις θετικό παράδειγμα για άλλες χώρες, ειδικά στο ευρωπαϊκό κίνηση.
0: Ένα από τα βασικά βεβαίως στοιχεία και στόχους του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η επιστροφή ή η τόνωση, αν θέλετε, της περιοχής από άψη έμψυχου δυναμικού. Νέος κόσμος να έρθει να μείνει εκεί. Πώς πάει αυτό το πρόγραμμα, το τρέχετε, κύριε, το τρέχετε, Δήμαρχε?
1: Ακριβώς. Νέος κόσμος που δεν. Το νέος δεν προσδιορίζεται μόνο στην ηλικία.
0: Όχι, όχι.
1: Οποιαδήποτε ηλικιακή ζώνη.
0: Νέες πολιτογραφήσεις, για να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οποιοδήποτε θέλει μπορεί να αλλάξει εντελώς τον τρόπο που ζει. Ειδικά σε μια περίοδο που βλέπουμε τι γίνεται στις μεγάλες πόλεις της χώρας μας, η ελληνική επαρχία προσφέρει λύσεις, προσφέρει βιώσιμη προοπτική. Το μεγάλο βέβαια ζήτημα, γι' αυτό σας είπα εισαγωγικά ότι είναι πολύ σημαντική ακόμα και η σύσταση της ειδικής γραμματείας, είναι ότι εμείς παλεύουμε για αυτή τη μεταρρύθμιση. Έχουμε καταθέσει μια σειρά από πολύ υλοποιήσιμες και ρεαλιστικές προτάσεις. Είναι όχι μόνο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ότι θα πάει κάποιος στην απομακρυσμένη Αργυθέα εν προκειμένου ή στα Άγραφα και δεν θα βρει να δουλέψει. Πιστεύτε με ότι οι θέσεις εργασίας πια υπάρχουν στην επαρχία. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολύ και είναι το βασικό αγκάθι σε όλο αυτό το εγχείρημα είναι ουσιαστικά οι δημόσιες πολιτικές εν το συνόλο τους. Δηλαδή να μπορεί μια οικογένεια να δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά της να πηγαίνουν σχολείο χωρίς πρόβλημα. Να υπάρχει πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγεία. Να υπάρχει άρση ψηφιακού αποκλεισμού. Όλες αυτές οι δυνατότητες που προσφέρονται σε έναν κάτοικο, σε έναν πολίτη μιας πόλεως, να μπορεί να είναι προσβάσιμο και προσφερόμενο και σε έναν πολίτη ο οποίος μένει σε ένα βουνό ή σε ένα οροπέδιο ή σε ένα απομακρυσμένο σημείο. Αυτά είναι τα ζητούμενα και αυτά προσπαθούμε να δούμε τι έχουν κάνει σε άλλες χώρες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα κάνουμε και εμείς στην επιτυχία.
0: Βεβαίως, γιατί η ερημοποίηση της υπαίθρου δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Το συναντάμε και σε άλλες χώρες. Βλέπουμε τι γίνεται και στην Ιταλία. Ακόμα και στη Γαλλία υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και εκεί έχουν πάρει λύσεις. Και πολύ σωστά, Δήμαρχε, προαναφέρατε ότι θα πρέπει αυτές τις λύσεις που είναι αποτελεσματικές και δοκιμασμένες επί του πεδίου να τις υιοθετήσουμε κι εμείς. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό βέβαια για την ελληνική πολιτεία, γιατί ξέρετε, σε αυτόν τον κόσμο τίποτα δεν είναι δωρεάν. Όλα χρειάζονται πόρους και οικονομία. Τους έχετε αυτούς τους πόρους εσείς.
1: Κοιτάξτε, Είναι οι πόροι, είναι και η οικονομία, αλλά σας λέω πολλές φορές είναι η ίδια η βούληση. Δηλαδή, θα το πω λίγο σχηματικά. Αν υποθέσουμε ότι ένας αναπληρωτής νηπιαγωγός, ο οποίος κατάγεται την ορεινή Αργυθέα, πάει με βάση τους πίνακες των επιτυχόντων να υπηρετήσει στην Αμοργό, λέω τυχαία ένα παράδειγμα. Ενώ ο ίδιος θα μπορούσε ενδεχομένως, με βάση το στοιχείο της ορεινότητας που είναι συνταγματικό στοιχείο, να του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει την Αργυθέα. Βλέπετε λοιπόν ότι η θέση εργασίας λύνεται. Δεν είναι το πρόβλημα η θέση εργασίας. Το πρόβλημα είναι τα παιδιά του νηπιαγωγού που είναι καταγόμενα από μια ορεινή περιοχή να μπορούν να πάνε στο σχολείο χωρίς να έχουν πρόβλημα. Να μπορούν να πάνε στο γιατρό χωρίς να έχουν πρόβλημα. Να μπορούν να συνδέονται στο διαδίκτυο πια χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Να μπορούν να μην υπάρχει μια κακοκαιρία και αμέσως να πέφτει το ρεύμα. Σας λέω σημαντικά γιατί αυτά τα βιώνουμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Καταλαβαίνετε έτσι, γιατί τα λέω έτσι με πόνο και με πάθος. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά δεν είναι αποφάσεις πόρων, είναι αποφάσεις γενναίων αποφάσεων. Είναι ζητήματα μεταρρυθμιστικών τομών. Αν είμαστε αποφασισμένοι σαν πολιτεία να αντιστρέψουμε το μοντέλο και να πετύχουμε αυτή την πολυπόθητη πια και κληροϋπομένη ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Αν θέλουμε να το κάνουμε. Εντάξει, δεν έχει κανένα νόημα να χύνουμε τον υδρότα μας και να προσπαθούμε να πετύχουμε το ακατόρθωτο. Να πω όμως, για να μην κλείσουμε με, ξέρετε, απεσιόδοξο μήνυμα. Ναι. Ακόμα και στο δικό μας Δήμο, που είναι πάρα πολύ δύσκολος και αποδεδειγμένο πιο απομακρυσμένος και δυσπρόσφατος υπηρετικός Δήμος της χώρας, υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία ήρθαν να μείνουν, δουλεύουν στην περιοχή μας και όχι, ξέρετε, κάπου, ας μου επιτραπεί όρος, κρατικό δίαιτα, δηλαδή στο ελεύθερο επάγγελμα με διάφορες εναλλακτικές δραστηριότητες. Και πιστεύουμε ότι διαχωρίζονται πολύ πιο ικανοποιητικά, ακόμα και σε οικονομικό επίπεδο, από το να δούλευαν σε μια δουλειά στον ιδιωτικό τομέα στην Αθήνα και με διαφορετικές εννοείται συνθήκες ζωής στην καθημερινότητα και με απόλυτη στήριξη βεβαίως και από εμάς. Αλλά όμως γίνεται. Δεν είναι κάτι το οποίο θα φαντάζει ως ανέπτυκτο. Γίνεται με δυσκολία, με αποφασιστικότητα, αλλά γίνεται.
0: Επειδή μας είπατε και για την ειδική γραμματεία ορεινών περιοχών, Δήμαρχε. Καινούργια γραμματεία, δεν είναι, νομίζω μέσα στο μήνα.
1: Ακριβώς.
0: Ξεκίνησε να τρέχει.
1: Ακριβώς.
0: Τι στόχους έχεις?
1: Μέσα στην ημέρα θα έχουμε και την πρώτη επίσημη συνάντηση ως Προεδρείο Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ με τον νέο ειδικό γραμματέα και με τον αρμόδιο υφυπουργό, στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη. Είναι για μας η έμπρακτη απόδειξη της προσπάθειας που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά για τα οποία παλεύουμε. Υπενθυμίζω στους ακροατές μας ότι σωστά και από πολλούς εθνικούς και όχι μόνο λόγους υπάρχει Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής εδώ και δεκαετίες, το οποίο κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Αυτό προσδοκούσαμε εμείς, μιας και η ορεινότητα και η νησιωτικότητα προστατεύονται από τις ίδιες διατάξεις του Συντάγματος, να ακολουθηθεί το ίδιο μοντέλο και στα ορεινά. Γιατί υπάρχει η ακριτική ορεινή Ελλάδα, υπάρχουν και εκεί εθνικοί λόγοι και μια σειρά από άλλα ζητήματα που είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, που θα πρέπει επιτέλους η πολιτεία να σκύψει πάνω τους και να ασχοληθεί σοβαρά. Και αφήνω την συζήτηση εδώ, λέγοντας ότι ουσιαστικά η ειδική γραμματεία θα δώσει λύσεις πάρα πολύ κρίσιμες και σε πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα και εμείς από την πλευρά μας ως Δήμαρχοι ορεινών περιοχών θα δουλέψουμε με το νέο μας ειδικό γραμματέα και με την κυβέρνηση και με την πολιτεία, μιας και όλα αυτά δεν έχουν χρώμα ή κόμμα, θα δουλέψουμε για να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό που πραγματικά αξίζει στις ορεινές περιοχές και στους κατοίκους, τους μόνιμους αυτών των περιοχών που δεν είναι υπερβολή να τους χαρακτηρίσουμε ως τους σύγχρονες ήρες.
0: Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Να σου ευχηθούμε καλή δύναμη στις προσπάθειες που κάνεις.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Για το συνεχές ενδιαφέρον.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: 53 λεπτά μετά τις 11, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα περάσουμε στην τελευταία σελίδα και τη σημερινή μας εκπομπή. Αθλητική ενημέρωση. Αντιγόνη Δρακάτου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από την Έρα Σπορ. Αντιγόνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές. Στον 38χρονο Δανό προπονητή Γιακουμπ Νίστρουπ ποντάρει πια ο Γιάννης Αλαφούζος για την αγωνιστική αναγέννηση του Παναθηναϊκού. Διετές είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε, ενώ οι αιτήσεις απολαβές του ορίστηκαν στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ο κύριος Αλαφούζος σε τηλεοπτική εκπομπή που είχε θέμα την ανέγερση της νέας έδρας του Παναθηναϊκού, μεταξύ άλλων δήλωσε ότι το γήπεδό μας στο Βοτανικό θα είναι με διαφορά το ομορφότερο της Αθήνας. Τώρα, με την υπόσχεση ότι θα τετραπλασιαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του, χάρη στη συνδρομή και του Γιάννη Αντετοκούμπο, προσπαθεί η ΚΑΕ Άρης να αποσπάσει την υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη, ώστε να γίνει αυτός ο προπονητής της την επόμενη διετία. Την παραμονή του στον ΠΑΟ για τουλάχιστον ένα ακόμη χρόνο επιβεβαίωσε χθες ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος είπε ότι έχω συμβόλαιο, έχω και ένα βαθύ δεσμό με το σύλλογο και τον κόσμο, οπότε ας κλείσει εδώ αυτό το θέμα. Αυτό το ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε στην πατρίδα του. Σήμερα το μεσημέρι θα συζητηθεί εκτάκτως από την Super League το αίτημα 5 συλλόγων να αυξηθούν σε 16 ομάδες του επόμενου πρωταθλήματος, με τα προγνωστικά να είναι σε βάρος της αναδιάρθρωσης. Απόψε, στη δεύτερη μόλις ευρωπαϊκή συμμετοχή τους, Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο θα μονομαχήσουν στη Λειψία για την κατάκτηση του Conference League. Μαζί με το Τρόπαιο, η απόψινή Κυπελούχος θα πάρει εισιτήριο και για τη League Phase του επόμενου Europa League. Στο τένις, την πρώτη νίκη στο Ρολάν Καρός μετά από 4 χρόνια πέτυχε χθες η Μαρία Σάκαρη. Ύστερα από περίπου 2 ώρες επικράτησε της Τσέχας Νόσκοβα με 2-0 σετ. Και στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam θα κοντράρει αύριο την Αμερικανίδα Κλέρ Λου. Στην ίδια διοργάνωση προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο ξεκούραστα και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Πήρε το πρώτο σετ από τον Μουλέρ με 6-2, ενώ δεν ολοκληρώθηκε το δεύτερο σετ καθώς αποχώρησε ο Γάλλος τενίστας λόγω τραυματισμού. Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά θα είναι αύριο ο Ιταλός Αρνάλντι. Το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του μαζί και το 5ο ντάμπλ στο handball γυναικών κατέκτησε ο ΠΑΟΚ, που νίκησε την ΑΕΚ με 29-20. Η ανδρική ομάδα του Πόλο, να πούμε, του Ολυμπιακού, έκανε το πρώτο από τα 3 βήματα που θα της χαρίσουν το φετινό πρωτάθλημα με καθοριστικά τέρματα του Άγγιαλ. Νίκησε 15-12 τον Παναθηναϊκό, που θα είναι γηπεδούχος στον αυριανό δεύτερο τελικό. Απόψε ξεκινούν και οι τελικοί Ολυμπιακού Βολιαγμένοι στη Water Polo γυναικών. Η πρώτη αναμέτρησή τους θα μεταδοθεί και από την Έρα Σπορ, να πούμε, στις 7.30. Τώρα, με τον Ισπανό προπονητή Χουάν Φεράντο αναμένεται να πορευτεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο Πανιόνιος, έχοντας στόχο την επιστροφή του στην Super League. Και τέλος, στη μεξικανική πόλη Τιχουάνα, αντί της αμερικανικής Τουσόν, αποφασίστηκε από τη FIFA για λόγους ασφαλείας να καταλύσει η εθνική ομάδα του Ιράν κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Μεξικό δηλαδή, ε?
1: Ναι.
0: Και θα πηγαίνουν, ναι, τα σύνορα κάθε μέρα.
1: Έτσι έχουν πει, τους έχουν υποσχεθεί και με βίζα και όλα αυτά, ότι θα είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές, θα είναι εντάξει.
0: Με το καλό να τελειώσει και η σύγκρουση οριστικά στην περιοχή.
1: Με το καλό να πούμε, συμβόλαιο αξίας 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι ωραία είδηση. Το ακριβότερο στα χρονικά του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα υπογράψει ο Τσάβι Πασκουάλ με την Ντουμπάη, αμέσως μετά βέβαια την ολοκλήρωση της θητείας του στην Μπαρτσελόνα.
0: Η Ντουμπάη θα παίξει Ευρώπη, παίζουνε, πού θα παίζουν αυτοί?
1: Τώρα θα μπορεί να παίξει και Ευρώπη. Έτσι όπως τα έχουν κάνει πλέον, τώρα ακούς Ευρώπη, Euroleague, δεν ξέρω τι, και βλέπεις και άλλες ομάδες εκτός Ευρώπης. Οπότε τώρα
0: δεν νομίζω να τα δίνουν όλα αυτά οι Άραβες μόνο και μόνο για να τους βλέπουν μεταξύ τους. Έχω την εντύπωση.
1: Εντάξει, και στο ποδόσφαιρο οι Άραβες το έχουν φτάσει πολύ, είδες και με τον Ρονάλντο, προσεγγίζουν πολλούς.
0: Δεν ήταν να κάθονται και πολλοί όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνα χρόνο, δύο και φεύγουν.
1: Όσο κάθονται, όσο κάθονται. Κέρδος είναι για αυτούς.
0: Σίγουρα. Αντιγόνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Εμείς στο σημείο αυτό με την αθλητική σας ενημέρωση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Δενισόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας στις τελευταίες 2 ώρες. Να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά και πολλές ακόμη εκπομπές στη συνέχεια. Γεια σας από την Αθήνα.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στις κουβέντες μακρινές, την εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 12 με 1 εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα δεν είναι Νατάσα Βυσσαρίωνος όπως συνήθως πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Είμαι η Φούλη Ζαβιτσάνου και θα είμαστε παρέα αυτή την ώρα μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στον ήχο. Και θα κάνουμε αυτό ακριβώς. Θα κάνουμε μια κουβέντα για μια πολύ ωραία εκδήλωση που γίνεται αυτές τις μέρες εδώ στην Αθήνα και είναι γαλλοελληνικού ενδιαφέροντος. Είναι το πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ φιλοσοφίας που κάνει το Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας σε συνεργασία με πολλούς φορείς, θα τα πούμε. Και θα δούμε και επίσης έτσι, κάποιες μελέτες, κάποιες προσεγγίσεις στη διασπορά. Μέσα από την επιστήμη γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα τον τελευταίο καιρό σε αυτό το πλαίσιο, μέσα από την ιστορία, μέσα από την κοινωνική ανθρωπολογία. Βλέπουμε λοιπόν τη διασπορά που είναι και το θέμα μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, με καινούριο μάτι ερευνητικό και με καινούργια προσέγγιση, όπως κάνουν αυτοί οι υπέροχοι νέοι επιστήμονες που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, να πούμε τρόπους ακρόασης. Μας ακούτε εν κινήσι ή εν πλώς στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ΕΡΤ ΕΚΟ. Voice of Greece, vogue.erd.gr είναι η ιστοσελίδα μας και το ΕΡΤ ΕΚΟ που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε στην Ελλάδα μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας από το email μας, παραδοσιακός τρόπος, thevoiceofgreece@earth.gr, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook και το Instagram, η Φωνή της Ελλάδας, Παύλα Voice of Greece, Παύλα Earth, και μας, μπορούμε να επικοινωνούμε επίσης με πιο άμεσο τρόπο, μέσα από το Viber ή το WhatsApp, τρόποι που έχουν πολλές φορές οι Έλληνες στο εξωτερικό για να επικοινωνούν. Και μας ακούτε μέσα από το, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μέσα από το νούμερο, μέσα από το τηλεφωνικό νούμερο 69-300-78-283. Το σημειώνετε και σιγά σιγά μπαίνουμε και σε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. 69-300-78-283, Viber και WhatsApp. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συναντήσουμε την Αγγελική Νικολάρη, η οποία είναι αναπληρώτρια μορφωτική ακόλουθος στο Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδας, και να μιλήσουμε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, σειρά εκδηλώσεων που γίνεται πολλά χρόνια τώρα στο Γαλλικό Ινστιτούτο, το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας. Φέτος έχει σαν επίκεντρο τους Ευρωπαϊκούς Διαλόγους, είναι η διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Διαλόγων, οι οποίοι είναι ένας περιοδεύων κύκλος συζητήσεων που διεξάγεται διαδοχικά σε διαφορετικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Φέτος βέβαια μπαίνουν τα ζητήματα τα γεωπολιτικά, αυτά που απασχολούν τόσο πολύ την περιοχή μας, η Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος σε διάλογο στην Αθήνα. Είναι ο τίτλος και έχει πολλά και σημαντικά πράγματα να δούμε εκεί και να ακούσουμε.

0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας την κυρία Άντζη Νικολάρη, αναπληρώτρια μορφωτική ακόλουθο στο Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδας. Την καλωσορίζουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Τι κάνετε, κυρία Νικολάρη? Ωραία, πολύ ωραία. Φεστιβάλ Φιλοσοφίας και φέτος στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Και αρχικά ήθελα να πούμε δύο κουβέντες για τούτο θεσμό. Δεν έχουμε πολλά φεστιβάλ φιλοσοφίας, η αλήθεια είναι. Είναι μια πρωτότυπη εκδήλωση, ένα δρόμενο διαφορετικό. Γίνεται κάποια χρόνια, εδώ και κάποια χρόνια στο Γαλλικό Ινστιτούτο, και θέλω έτσι να μας πείτε λίγο την ιστορία του. Πώς ξεκινάει αυτός ο θεσμός και πώς εξελίσσεται μέχρι τη φετινή αυτή η εκδήλωση για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα.
1: Ακριβώς. Είναι ένας θεσμός για το Γαλλικό Ινστιτούτο που γίνεται για πέμπτη χρονιά φέτος ως Φεστιβάλ Φιλοσοφίας. Είχε ξεκινήσει από το 2014 ως Νύχτα Φιλοσοφίας. Στην πορεία έχει αλλάξει και έχει δημιουργηθεί ως φεστιβάλ με τα χρόνια. Για πολλά χρόνια γινόταν στους κήπους της Γαλλικής Σχολής Αθηνών. Είχε συνδεθεί έτσι με τη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Φέτος προσπαθούμε να έχουμε μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια και να κάνουμε πολλές συνεργασίες. Και φέτος ανοίγουμε φυσικά το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, πάμε προς το Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και στο Εθνικό Θέατρο, που έγινε χθες με πολύ μεγάλη επιτυχία μια βραδιά προέναρξης. Στόχος έτσι αυτού του φεστιβάλ είναι να φέρει κοντά και την Ελλάδα με τη Γαλλία, μέσα από συζητήσεις, διαλέξεις με φιλοσόφους, ερευνητές, καλλιτέχνες, επιχειρώντας έναν έτσι διαπολιτισμικό διάλογο.
0: Πραγματικά. Και είναι ενδιαφέρον ακριβώς αυτό, γιατί είναι ελληνογαλλική υπόθεση κυρίως, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Αυτό που στοχεύουμε είναι ουσιαστικά οι ελληνογαλλικές σχέσεις.
0: Και σε ένα πεδίο που υπάρχει έτσι ένα γόνιμο υπέδαφος μεταξύ των δύο χωρών, να σκεφτούμε μόνο πόσο σημαντικοί Έλληνες διανοητές στην πραγματικότητα ήταν γαλλοτραφείς και είχαν σπουδάσει και είχαν κάνει τις μελέτες τους και τις έρευνές τους στα γαλλικά πανεπιστήμια, έτσι δεν είναι? Τι να πούμε τώρα, είναι πάρα πολύ. Αλλά και το πώς ακόμα και σήμερα συνεχίζεται μια παράδοση, μια σχέση μεταξύ των δύο χωρών σε ακαδημαϊκό επίπεδο και όχι μόνο.
1: Φυσικά, εμείς πολλές φορές στο Γαλλικό Ινστιτούτο ερχόμαστε σε ευχάριστη έκπληξη ότι πάρα πολλοί από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, είτε ερευνητές, είτε ακαδημαϊκοί, είτε και καλλιτέχνες, έχουν μια πολύ ουσιαστική σχέση με τη Γαλλία ακόμα και σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε πολύ καλά γαλλικά, που έρχονται στα δρόμενά μας, έτσι η επικοινωνία μας είναι και πολύ πιο εύκολη.
0: Συμβαίνει και το αντίστροφο.
1: Που έρχονται στα δρόμενά μας, έτσι η επικοινωνία μας είναι και πολύ πιο εύκολη.
0: Συμβαίνει και το

0: Εντάξει, στα σχολεία τους μαθαίνουν και τα αρχαία.
1: Σωστά.
0: Είναι υποχρεωτικό μάθημα για αυτούς. Αλλά ναι, έχουν και μία αγάπη προς την ελληνική γλώσσα. Πέρα από τα ελληνικά νησιά, όπως οι περισσότεροι.
1: Εντάξει, ναι, βέβαια, σωστά. Είναι ένας ευρωπαϊκός λαός πολύ κοντά στην Ελλάδα, ο γαλλικός λαός, όντως. Και από τα τραγούδια και από την... πολλά πράγματα. Η λογοτεχνία που μεταφράζεται. Υπάρχει έτσι σύνδεσμος. Πάμε λοιπόν όμως τώρα στο φετινό θέμα. Η Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειο σε διάλογο στην Αθήνα. Και μπαίνουν, νομίζω, αρκετά έντονα φέτος στα γεωπολιτικά ζητήματα, ακριβώς επειδή έχουμε τον πόλεμο και τα ζητήματα του πολέμου. Νομίζω είναι στο επίκεντρο σε αυτή τη φετινή συνάντηση, αυτό το φετινό φεστιβάλ.
0: Ακριβώς. Φέτος το φεστιβάλ έχει αλλάξει λίγο μορφή. Mm. Γίνεται αρχικά σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο του Παρισιού και προσκαλεί έναν μεγάλο θεσμό του Γαλλικού Ινστιτούτο του Παρισιού, που είναι η Ευρωπαϊκή Διάλογη. Είναι δηλαδή συζητήσεις, διαλέξεις γύρω από τέτοια θέματα, από γεωπολιτικά θέματα. Φέρνουμε σε επαφή τους και σε διάλογο συγγραφείς, φιλοσόφους, διπλωμάτες, δημοσιογράφους, ερευνητές, με στόχο να κάνουν κάποιες συζητήσεις για τα αυτά που μαστίζουν, ουσιαστικά τα θέματα που μαστίζουν την Ευρώπη σήμερα.
1: Mm-hmm. Να ανοίξει μια δημόσια συζήτηση σε ένα επίπεδο διαπολιτισμικό πάνω σε θέματα που αφορούν όλους μας. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, ναι.
1: Και ξεκινήσατε λοιπόν εχθές στο Εθνικό Θέατρο, έτσι, η πρώτη εκδήλωση.
0: Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά στο γαλλικό στοιχείο προσπαθούμε μέσα από γαλλικές παραστάσεις που φιλοξενεί το Εθνικό Θέατρο να έχουμε μια παρουσία και έχουμε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο. Χθες κάναμε και εκεί την εκδήλωσή μας για τη βραδιά προέναρξης. Mm-hmm. Πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε διάφορους ομιλητές, τον Ολιβιέ Γκέζ, συγγραφέα, την Ανδρέα Μαρκολόγκο, συγγραφέα επίσης και ελληνίστρια, την Έρση Σωτηροπούλου.
1: Βέβαια.
0: Και το συντονισμό έκανε ο δημοσιογράφος Μανώλης Πιμπλής.
1: Βέβαια,
0: πήγε πολύ καλά.
1: Το Φεστιβάλ Χανίων και όχι μόνο το βιβλιοβούλιο. Ο Μανώλης Πιμπλής είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά το χώρο του βιβλίου στην Ελλάδα. Και πήγε καλά λοιπόν. Και πάμε να δούμε τώρα. Σήμερα βέβαια εξελίσσεται και αύριο. Και την Παρασκευή, νομίζω, πλέον είναι η τελευταία μέρα του φεστιβάλ, έτσι δεν είναι? Πάμε να δούμε λίγο τη σημερινή μέρα, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και για το θέμα, ακριβώς, π.χ. η συνάντηση δύο φιλοσόφων, όπως είναι ο Γιώργος Φαράκλας, και βλέπουμε πολύ ενδιαφέρουσες συμπράξεις, συνέργειες. Πάμε να δούμε λίγο τη σημερινή μέρα.
0: Ακριβώς, και σήμερα με καλεσμένους και Γάλλους και Έλληνες, έτσι, φιλοσόφους, δημοσιογράφους και διανοητές. Ξεκινάμε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στις 2.30, όπου θα γίνουν διάφορες διαλέξεις και στις 4.00, δηλαδή έχουμε δύο διαλέξεις σήμερα στο ΕΚΠΑ. Είναι πάρα πολλοί οι ομιλητές, δεν θα σας αναφέρω όλους, γιατί νομίζω...
1: Ναι. Το θέμα έχει σημασία και το στίγμα που δίνει η κουβέντα, δηλαδή γύρω από τι γίνεται αυτή η κουβέντα.
0: Ακριβώς, να πούμε επίσης ότι φέτος για πρώτη φορά κάνουμε και συνεργασία και με το ΕΛΙΑΜΕΠ, που επίσης είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Και μετά
0: το απόγευμα, mm-hmm, ξεκινάμε, σας υποδεχόμαστε ουσιαστικά στο Γαλλικό Ινστιτούτο, που είναι ο κύριος Φαράκλας μαζί με τον Πατρίς Μανιγκλιέ, φιλόσοφο και επίκουρο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Paris Nanterre.
1: Mm-hmm.
0: Όπου ναι, σας περιμένουμε το βράδυ στο Γαλλικό Ινστιτούτο.
1: Ο κοσμοπολιτισμός του πλανήτη Γη αντιμέτωπος με την οικολογία του πολέμου. Ενδιαφέρον. Και πριν βέβαια το γιατί ο πόλεμος. Στρογγυλή τράπεζα μεταξύ φιλοσόφων πάλι, Ελλήνων και Γάλλων. Είναι ο Γιώργος Αραμπατζής και Νινόν Γκρανζέ. Καλά δεν λέω?
0: Ακριβώς, ναι. Είναι πολύ έντονα, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα θέματα. Mm. Γίνεται μία προσέγγιση να μπορούν έτσι να ακουστούν όλες οι φωνές. Αυτό προσπαθούμε κι εμείς. Και να έρθουν στο επίκεντρο όσο το δυνατόν με ορατότητα αυτά τα σοβαρά θέματα.
1: Η συμμετοχή του κοινού γίνεται στα ελληνικά, στα γαλλικά, πώς?
0: Γίνονται, ο καθένας από τους εκπροσώπους μιλάει στην γλώσσα του. Έχουμε, mm-hmm, επίσημες διερμηνίες και στα αγγλικά και στα γαλλικά και στα ελληνικά.
1: Πολύ ωραία. Συμμετέχει το κοινό?
0: Φυσικά. Στο τέλος δίνεται ο λόγος στο κοινό για ερωτήσεις, για προβληματικότητα.

0: θεσμούς, ό,τι θέλει να μοιραστεί, ναι, δίνεται στο τέλος ο λόγος στο κοινό.
1: Άρα λοιπόν τελείται αυτή η λειτουργία της δημόσιας σφαίρας, της δημόσιας συζήτησης, έτσι, δηλαδή εμπλουτίζουν όσοι έρχονται και εμπλουτίζονται και με γνώσεις αλλά και με τη συμμετοχή τους, νομίζω και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να μπορείς να συμμετέχεις, να μιλήσεις, να
0: δεις. Φυσικά, για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό, η διάδραση ουσιαστικά, να ακούσουμε και τις νέες φωνές και όσο το δυνατόν και τους φοιτητές, τους νέους ανθρώπους που ζουν και πορεύονται, ας πούμε, στην Ευρώπη. Να πούμε και για την Πέμπτη, ίσως.
1: Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι.
0: Σήμερα, ας πούμε, πάμε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Αύριο, όμως, δίνουμε ραντεβού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πάλι στις 2.30 με 3.30 για την πρώτη διάλεξη και μετά στις 3.30 μέχρι τις 4.30 για τη δεύτερη. Το απόγευμα πάλι ερχόμαστε όλοι στο Γαλλικό Ινστιτούτο, όπου είναι ο κύριος Μισελ Αζιέ, που είναι γνωστός ανθρωπολόγος. Το βράδυ στις 8.30 θα έχουμε μία performance στην ταράτα του Γαλλικού Ινστιτούτου, που είναι κάτι που θέλουμε και εμείς πολύ, έτσι, να ανοίγουμε όσο το δυνατόν συχνότερα την ταράτσα μας για πράγματα. Είναι μια performance στα αραβικά και στα γαλλικά από, έτσι, την Παλαιστίνια ποιήτρια Καρόλ Σανσούρ.
1: Πολύ σωστά και πολύ σημαντική και παίρνει και θέση στα πράγματα και είναι και πολύ δυναμική η παρουσία της.
0: Ακριβώς, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που την έχουμε. Και θα ακολουθήσει στο τέλος συζήτηση με την Anne-Claire Legendre, που είναι η πρόεδρος του Ινστιτούτου του Αραβικού Κόσμου στη Γαλλία, ένα πολύ σημαντικό ίδρυμα, μαζί με τον κύριο Χρήστο Καρά, που είναι ο εκτελεστικός διευθυντής του Ιδρύματος Ντίνου Κελίας Μαρτίνου.
1: Και έτσι μπαίνουν λοιπόν τα γεωπολιτικά και με έναν άλλο τρόπο, έτσι, γιατί πάλι μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, μιλάμε για τον Αραβικό κόσμο και επίσης αυτό το θέμα η Γαλλία πάντα έχει πολύ έντονη σχέση και συνάφεια με τον Αραβικό κόσμο, έτσι δεν είναι, και δίνει λοιπόν βήμα, μπαίνει και αυτό στο κάδρο, πολύ ενδιαφέρον, το κομμάτι του Αραβικού κόσμου.
0: Ακριβώς, και ειδικά το Ινστιτούτο του Αραβικού κόσμου είναι πολύ ενεργό στο Παρίσι, για όλα αυτά τα θέματα, κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις και είμαστε και πολύ χαρούμενοι που το έχουμε φέτος κοντά μας.
1: Πολλές συνεργασίες. Είναι απλωμένη βεντάλια, πραγματικά.
0: Πολλές.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και την Παρασκευή, να δούμε λίγο τι γίνεται και εκεί, γιατί υπάρχει και ένα θέμα εδώ πέρα που βάζει και το ζήτημα της προσφυγιάς και της μετανάστευσης εδώ η συζήτηση της Παρασκευής, που είναι επίσης ένα θέμα γεωπολιτικό και σύγχρονο πολύ σημαντικό. Πάει μαζί με τον πόλεμο δυστυχώς πολλές φορές. Δηλαδή, έχουμε πόλεμο και έχουμε κύματα μετανάστευσης. Έχουμε πολύ δύσκολες συνθήκες σε κάποιες χώρες και μετά ροές ανθρώπων που προσπαθούν να φύγουν και να προσπαθούν να φτιάξουν τη ζωή τους σε καλύτερες συνθήκες. Το οποίο νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι του ανθρωπισμού του σύγχρονου κόσμου πολύ σημαντικό να τονιστεί.
0: Φυσικά. Είναι ούτως ή άλλως αλληλένδετο με την έννοια του πολέμου που ούτως ή άλλως συζητάμε. Την Παρασκευή θα είμαστε στο Γαλλικό Ινστιτούτο 11 και 4 με 12.30 και 2 με 3 για την δεύτερη διάλεξη. Και έτσι θα κλείσει ουσιαστικά αυτός ο κύκλος, ο πολύ μεγάλος κύκλος αυτού του φεστιβάλ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αρκετές μέρες, πάρα πολλά θέματα, πολύ σημαντικά θέματα, πολλές προσωπικότητες, διαφορετικές προσωπικότητες. Και βασικά να το πούμε αυτό, νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο και άλλα μορφωτικά Ινστιτούτα στην Αθήνα αποτελούν πόλους πολιτισμού για την πόλη. Πολύ σημαντικούς. Δηλαδή, βρίσκεται εκεί πέρα, δημιουργείται ένας θύλακας, δημιουργείται ένα πεδίο δράσης πολιτιστικής, πολιτισμικής, πολύ σημαντικός και για την Αθήνα και για μας.
0: Αυτό είναι στους στόχους μας, η αλήθεια είναι. Προσπαθούμε όσο μπορούμε μέσα από συνέργειες, συνεργασίες με μεγάλους φορείς, αλλά και μικρότερους, και δίνοντας το βήμα και στη μικρότερη γενιά, στους νέους καλλιτέχνες, όπως μπορούμε να έχουμε παρουσία και να φέρνουμε ουσιαστικά στο φως όλα αυτά τα θέματα.
1: Πολύ όμορφα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Και μια τελευταία ερώτηση. Το ΕΚΠΑ και το Πάντιο είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν στη συνεργασία αυτή και γίνονται και στους χώρους τους οι συζητήσεις, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, και στοχεύουμε φυσικά, μακάρι μελλοντικά, να συνεχίσει αυτή η συνεργασία. Θα ήταν χαρά μας.
1: Πολύ όμορφα. Συγχαρητήρια για όλη τη διοργάνωση και για την πρωτοβουλία και για αυτή την πολύ σημαντική, έτσι. Πάντα το Μάη γίνεται, κάπου τέλος Μάη αυτό το φεστιβάλ φιλοσοφίας. Έχει δώσει το στίγμα του. Είναι πάρα πολύ ωραία προσπάθεια του Γαλλικού Ινστιτούτου με πάρα τόσους φορείς που συνεργάζονται. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να μας ευχηθείτε έτσι δύναμη, γιατί πάμε να βγάλουμε όλη τη μέρα σήμερα και αύριο. Θα είμαστε παντού. Σας περιμένουμε, περιμένουμε όλο τον κόσμο και είναι χαρά μας να μιλήσουμε με όλους και από κοντά.
1: Να είστε πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Ακούσαμε γκιντίκι, μια μπαϊτούσκα, ένα παραδοσιακό σκοπό της Θράκης, και να πούμε ότι οι γκιντίκι μόλις ολοκλήρωσαν την ευρωπαϊκή τους περιοδία και είναι ένα φαινόμενο πλέον, γιατί όπου και να πάνε, Μόναχο, Ρότερνταμ, Άμστερνταμ, σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, σχεδόν ένα μήνα ολόκληρο γυρίζανε την Ευρώπη και κάναν τρομερά γλέντια, στα οποία συμμετείχαν πάρα πολλοί Έλληνες του εξωτερικού που ζουν σε αυτές τις πόλεις βέβαια, οι οποίοι χορεύουν παραδοσιακά, όπως παίζουν οι γκιντίκι έτσι, με το δικό τους τρόπο την παραδοσιακή μουσική, την έχουν αναβιώσει. Και βέβαια είναι και πάρα πολλοί εκεί ντόπιοι που μπαίνουν σε αυτό το, σε αυτό το κλίμα, ας πούμε, του ελληνικού γλεντιού. Και είναι μια πολύ σημαντική έτσι, διαδικασία και αυτή, το πώς φεύγουν από εδώ τα ελληνικά τα συγκροτήματα και πώς τελικά γίνονται τέτοιου τύπου ελληνικά γλέντια σε όλη την Ευρώπη. Να είναι καλά λοιπόν και οι γκιντίκι και η μουσική τους που ενώνει και τους Έλληνες του εξωτερικού και τους κατοίκους των πόλεων Βερολίνο, Μόναχο, Αμβούργο. Πραγματικά είναι πάρα πολλές οι πόλεις που πήγαν. Και να μπούμε στον άλλο πυλώνα, στο άλλο θέμα μας σήμερα, που είναι οι μελέτες που γίνονται γύρω από τη διασπορά από νέους επιστήμονες, είναι ιστορικοί, είναι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι και προσεγγίζουν τα ζητήματα της μετανάστευσης και της διασποράς μέσα από την επιστήμη τους, αναδεικνύοντας νέες όψεις σε αυτό το φαινόμενο της ελληνικής μετανάστευσης. Και θα ξεκινήσουμε με ένα βιβλίο που εκδόθηκε πρόσφατα από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, λέγεται «Πύλες εξόδου προς την Αμερική, η οικονομία της υπερατλαντικής μετανάστευσης στα ελληνικά λιμάνια». Είναι ένα βιβλίο που έχει γράψει ιστορικός Γιώτα Τουργέλη και ασχολείται με την Πάτρα. Μια ανεξερεύνητη ως τώρα πτυχή της ιστορίας της υπερπόντιας ελληνικής μετανάστευσης των αρχών του 20ου αιώνα αποτελούν οι νέες οικονομικές λειτουργίες που αναπτύχθηκαν σε πόλεις λιμάνια του ελληνικού κράτους, οι οποίες διασυνδέθηκαν απευθείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και διαχειρίστηκαν την οργάνωση της μεταναστευτικής κινητικότητας έως και τον Μεσοπόλεμο. Αυτή η μελέτη λοιπόν, «Πύλες εξόδου προς την Αμερική», εστιάζει σε αυτές τις μεταναστευτικές πύλες και στην οικονομία τους. Πρωταγωνιστεί το λιμάνι της Πάτρας, νομίζω φωτίζει ένα πεδίο πολύ λίγο φωτισμένο μέχρι στιγμής, τη μεταναστευτική οικονομία της Πάτρας, η οποία διασταυρώνεται με τις εργασίες μεγάλων μεσογειακών και δυτικοευρωπαϊκών συγκοινωνιακών κόμβων και τις δραστηριότητες μικρότερων λιμανιών της Πελοποννήσου, όπως η Καλαμάτα, το Αιγίθιο και το Κατάκολο. Και βέβαια διαπλέκεται και με τις κρατικές μεταναστευτικές πολιτικές, το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο και τα ανταγωνιστικά συμφέροντα του Πειραιά ως το μεγάλο λιμάνι της χώρας. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό θα παρουσιαστεί αύριο στην Πάτρα. Βεβαίως αφορά την Πάτρα, είπαμε, και όχι μόνο. Και θα γίνει και μια συζήτηση και παρουσίαση του βιβλίου στο βιβλιοπωλείο Pixel Books στην οδό Κανακάρη 185 στην Πάτρα στις 8 ώρα το απόγευμα. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Σία Αναγνωστοπούλου, είναι καθηγήτρια ιστορίας του Παντιού Πανεπιστημίου και βουλευτής Αχαΐας βέβαια, ο Λεωνίδας Σωτηρόπουλος, ο οποίος είναι ομότυπος καθηγητής πολιτισμικής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και η Γιώτα Τουργέλη βεβαίως, ιστορικός, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο από το Πάντιο Πανεπιστήμιο και συγγραφέας του βιβλίου. Ίσως αξίζει να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω για την συγγραφέα, ακριβώς γιατί ασχολείται με τη διασπορά και τη μετανάστευση. Η Γιώτα Τουργέλη λοιπόν είναι ιστορικός, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διδάσκει από το 2023 ως εντεταλμένη διδασκαλία σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και συνεργάζεται και με το Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας του Παντιού Πανεπιστημίου. Έχει δημοσιεύσει άλλο βιβλίο σχετικό με την διασπορά την ελληνική στην Αμερική. Το βιβλίο είναι «Οι Μπρούκλιδες, Έλληνες μετανάστες στην Αμερική και μετασχηματισμοί στις κοινότητες καταγωγής». Έχει δημοσιεύσει επίσης πάρα πολλά άρθρα σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους για την ελληνική μετανάστευση, τους προσφυγικούς συλλόγους του Μεσοπολέμου, τις κρατικές πολιτικές, πολύ σημαντικό και αυτό σε αυτό το πεδίο, και τον ρόλο των διεθνών οργανισμών στη ρύθμιση της εργατικής μετανάστευσης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν εκεί για να δουλέψουν. Οπότε μπαίνει μέσα και το εργατικό δίκαιο. Ιστορικός λοιπόν, η Γιώτα Τουργέλη, και ένα ακόμα βιβλίο πάνω στο θέμα της ελληνικής διασποράς στην Αμερική. Έχουμε πάρα πολύ ωραία δείγματα τα τελευταία χρόνια σε αυτό το πεδίο. Μην ξεχνάμε την Κόκκινη Αμερική του Κωστή Καρπόζουλου, ένα βιβλίο που άνοιξε δρόμους σε αυτό το θέμα, ακριβώς γιατί διαχειρίστηκε το ζήτημα της ελληνικής μετανάστευσης μέσα από την εργατική ταυτότητα αυτών των μεταναστών και τα αριστερά κινήματα της Αμερικής, στα οποία συμμετείχαν και οι Έλληνες μετανάστες.

η αγαπημένη μας και χαμελωδική Μάρθα Φριτζίλα, και το λέω αυτό γιατί λέει πολλά διαφορετικά είδη, είναι λίγο χαμελέοντας, μπορεί να πει πολλά διαφορετικά πράγματα και να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα αυτή η γυναίκα. Θέατρο, τραγούδι, τα πάντα. Και εδώ την ακούσαμε σε αυτό το πολύ ολοκριτικό τραγούδι. Και να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί έχουμε το καινούριο αυτό, έτσι, το καινούριο αυτό διάβλο επικοινωνίας, που είναι το Viber και το WhatsApp. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι μπορούμε άμεσα να επικοινωνούμε από εκεί, στο 69 300 78 283, Viber και WhatsApp λοιπόν, για να έχουμε άμεση επικοινωνία εδώ με το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Λοιπόν, άλλη μελέτη πάνω στο διασπορικό ζήτημα με ένα τρόπο έτσι διαφορετικό, μέσω από την οπτική της κοινωνικής ανθρωπολογίας αυτή τη φορά. Έχουμε το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός, ώστε να μπορούν να βοηθηθούν οι νέοι επιστήμονες να παρουσιάζουν τη δουλειά τους και να βρίσκουν και τρόπους επιβίωσης, γιατί είναι δύσκολο πολλές φορές να το κάνουν αυτό. Οπότε είναι ένα πλαίσιο στήριξης που προσπαθεί να δημιουργήσει αυτό το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Φέτος διοργανώνει κάθε Πέμπτη μια σειρά σεμιναρίων, λέγεται Πέμπτες στο Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Και αύριο, Πέμπτη 28 Μαΐου, ο Δημήτρης Καταϊφτσής είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής κοινωνικής ανθρωπολογίας και ακαδημαϊκός συνεργάτης του τμήματος, εκεί του ΚΑΕ. Θα μιλήσει λοιπόν με θέμα δίκτυα, κινητικότητες και απολαύσεις εντός και εκτός του αγιορείτικου παλήμψιστου από το πρώην Ανατολικό Μπλοκ. Αυτή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου της Αθήνας, στη Σκουφά 45 στο Κολονάκι, στις 6.30 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 8.30, και θα υπάρξει το σεμινάριο από τον Δημήτρη Καταϊφτσή και μετά μια συζήτηση, στην οποία θα συμμετάσχουν και η Δέσποινα Νάζου, είναι και εκείνη κοινωνική ανθρωπολόγος, μεταδιδάκτορα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, και η Ρεγκίνα Μαντανίκα, η οποία είναι διδάσκουσα κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Η κοινωνική ανθρωπολογία είναι ένα επιστημονικό πεδίο που μελετά και τη μετανάστευση βεβαίως και τις μετακινήσεις των πληθυσμών και τις πολιτισμικές πολλές φορές, τα πολιτισμικά πολλές φορές αποτυπώματα που έχουν αυτού του είδους οι σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των ανθρώπων που ζουν σε ένα τόπο, εκείνων που έρχονται, και το πώς όλα αυτά διαμορφώνουν έτσι τις ταυτότητες πολλές φορές. Λοιπόν, η συγκεκριμένη παρουσίαση αποτελεί μια προσπάθεια ανάπτυξης μιας κριτικής ματιάς στο φαινόμενο των προσκυνηματικών οικονομιών, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία, εντός και εκτός του αγιορείτικου παλήμψιστου. Κομβικό ρόλο στην ερευνητική υπόθεση του Δημήτρη Καταϊφτσή παίζουν οι οργανωμένες δικτυώσεις της παλινόστησης από την πρώην Σοβιετική Ένωση και στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης της τουριστική βιομηχανία της Βόρειας Ελλάδας. Πάρα πολλές φορές συνέβαινε αυτό λοιπόν, έρχονται άνθρωποι και μέσω μιας θρησκευτικής, ας πούμε, θρησκευτικού τουρισμού και όχι μόνο, από αυτές τις χώρες στην Ελλάδα, και να δούνε και τις πρακτικές που κάνουν. Δηλαδή ερχόντουσαν για τουρισμό και απολαύσεων, όπως το λέει χαρακτηριστικά ο μελετητής, αλλά και προσκυνηματικού τουρισμού. Μετά θα ακολουθήσει μια συζήτηση η οποία θα προσπαθήσει να ανοίξει έναν διάλογο για τις τροπικότητες παραγωγής γνώσης γύρω από τις συναρθρώσεις θρησκείας, οικονομίας και κινητικότητας, πέρα από τα όρια της θεολογίας και των σπουδών θρησκευτικού τουρισμού, και μέσα από το φακό της υποκείμενης βιωμένης εμπειρίας που προσφέρει η εθνογραφική μέθοδος που χρησιμοποιούν πολλοί στην κοινωνική ανθρωπολογία. Να πούμε ότι ο Δημήτρης Καταϊφτσής είναι ανθρωπολόγος, όπως είπαμε, με ειδίκευση σε ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία και το φύλλο, αλλά το κύριο ερευνητικό του ενδιαφέρον είναι οι Έλληνες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και η σύγχρονη διασπορά τους. Πολύ ενδιαφέρον πεδίο. Ποιοι πήγαν εκεί, πώς μετακινήθηκαν οι ίδιοι στις περιοχές, πού εργάστηκαν, τι έκαναν, πώς διαμόρφωσαν την ταυτότητά τους, ποια ήταν η σχέση τους με την Ελλάδα, και όλο αυτό το πλαίσιο λοιπόν αυτός της περιοχής. Ο Καταϊφτσής διδάσκει, κάνει μαθήματα ανθρωπολογίας στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια και δημοσιεύσεις, σε άρθρα σε ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά. Σήμερα διανύει την τρίτη μεταδιδακτορική του έρευνα, φοβερό, τρίτη μεταδιδακτορική έρευνα, που σχετίζεται λοιπόν με τα μετασοβιετικά οικονομικά και θρησκευτικά δίκτυα στην περιοχή του Αγίου Όρους. Αυτά λοιπόν αύριο, εκεί, είπαμε, στο κέντρο της Αθήνας, στο Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, που κάθε Πέμπτη διοργανώνει και μία συζήτηση, δίνοντας
το βήμα σε ένα ερευνητή να μιλήσει για τα θέματά του και να γίνει εκεί μια κουβέντα και να έχει δυνατότητα αυτό, να τα παρουσιάσει. Γιατί η προσπάθειά τους είναι κυρίως αυτή, είναι οι έρευνες που γίνονται να μπορούν να διοχετεύονται, να ανοίγονται στο ευρύτερο κοινό.

η παλιοτρεχαντήρα. Ακούμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών. Πάρα πολλά νέα παιδιά έχουν μπει σε αυτό και είναι πολύ ωραίο αυτό, αλλά δεν είναι και άσχημο να ακούμε και παραδοσιακές εκτελέσεις τους. Λοιπόν, πάμε κλείνοντας σιγά σιγά και βλέποντας έτσι όλη αυτή την τάση την ακαδημαϊκή για να μελετηθεί η ελληνική διασπορά, πάμε σε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που θα γίνει αυτές τις μέρες. Σε λίγες μέρες ξεκινάει στο Ντάρβιν στην Αυστραλία. Είναι το 5ο Διεθνές Συνέδριο Συγχρονικές και Διαχρονικές Όψεις της Ελληνικής Διασποράς. Θα γίνει το Μάιο και τον Ιούνιο. Είναι ενδιαφέρον γιατί γίνεται σε τρεις διαφορετικές περιοχές. Γίνεται στο Ντάρβιν, 29 Μαΐου ξεκινάει εκεί. Μετά πάει στη Ρόδο, 20 Ιουνίου, και στη Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου. Είναι λοιπόν έτσι σπονδυλωτό αυτό το συνέδριο, στο οποίο θα παρουσιαστούν επιστημονικές εργασίες και μελέτες που εστιάζουν στην ιστορία, την ταυτότητα και τη σύγχρονη πορεία του απανταχού ελληνισμού, αναδεικνύοντας το ρόλο της ελληνικής διασποράς σε διεθνές επίπεδο. Έχουμε λοιπόν πάλι παρατηρούμε αυτή την τάση της μελέτης της ελληνικής διασποράς μέσα από ένα νέο πρίσμα ερευνητικό, μέσα από την επιστήμη, μέσα από τις ανθρωπιστικές κυρίως επιστήμες, που φωτίζουν διαφορετικά όλο αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, συνεργάζονται βέβαια για αυτό το συνέδριο το Πανεπιστήμιο Charles Darwin στην Αυστραλία, όπου να πούμε ότι λειτουργεί και τμήμα νεοελληνικών σπουδών εκεί, γι' αυτό και γίνεται και αυτό το συνέδριο. Υπό τον αναπληρωτή καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Φραζή, υπάρχει λοιπόν εκεί το τμήμα νεοελληνικών σπουδών. Πάντα αυτά είναι θύλακες και ζωής πολιτιστικής και ενδιαφέροντος. Και συνεργάζεται λοιπόν το Darwin, το Πανεπιστήμιο Darwin, με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εξού και η Ρόδος, και με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εξού και η Θεσσαλονίκη. Αυτό λοιπόν θα γίνει μπροστά, αυτό έχουμε μπροστά μας, και κάπως εδώ σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Να πούμε ότι αύριο στο αποτύπωμα, τέτοια ώρα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε την κυρία Μαρία Καμιλάκη, η οποία είναι γλωσσολόγος, είναι αναπληρώτρια προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων της Βουλής των Ελλήνων, όπου εκεί στη Βουλή των Ελλήνων γίνεται μια καταπληκτική και πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση με τίτλο ΑΒ, τα ελληνικά γράμματα στη Δύση, Βυζάντιο, Ιταλία και Ευρώπη, και θα μας μιλήσει για αυτό το συναρπαστικό ταξίδι της ελληνικής γλώσσας και της γραμματείας από το Βυζάντιο στην Ιταλική Αναγέννηση και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Είναι διασπορικές κοινότητες και αυτές άλλης εποχής, αλλά πώς μεταλαμπαδεύτηκε και η γλώσσα και η γραμματεία ελληνική στην Ευρώπη και πώς καθόρισε βέβαια και όλο το γνωσιακό επίπεδο και το υπόβαθρο της Ευρώπης. Λοιπόν, αύριο με την γλωσσολόγο τη Μαρία Καμιλάκη εδώ στο αποτύπωμα στις 12 η ώρα. Μέχρι τότε να είστε πολύ καλά. Όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Λοιπόν, εδώ Φωνή της Ελλάδας, ήμασταν μια ώρα παρέα στη θέση της Νατάσας Βυσαρίων, στις κουβέντες μακρινές, Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο και Φούλης Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο. Να είστε πολύ καλά.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

αγόρια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

Είσαι αυτό που με

0: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

ο πασαράν και βετσερέμος. Εδώ η θλίψη αυτής της γης να βρει ένα τέλος. Μη λες κουράστηκα τις μάχες μου να χάνω.

για μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δανείσου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Συντονισμένη με την Μάιρα Ξύδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, για την επόμενη ώρα μαζί μέχρι τις 4 και τις 12 η ώρα το βράδυ για τους ακροατές της βραδινής μας μετάδοσης μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ξεκινήσαμε, όπως συνήθως αγαπάμε να ξεκινάμε, με οργανικό σκοπό και συγκεκριμένα με τον Χρήστο Ζώτο, ο οποίος μας εισαγάγει πολύ όμορφα πάντα στα εξωτικά από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και αυτό το απόσπασμα, όπως και το επόμενο, με τον Άσιο τον Ασιούλη.

Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και αυτή η εκτέλεση με τον Αλέκο Κιτσάκη, μια βλάχα αεροβόλαγε εδώ στα ξωτικά της παράδοσης. Πάμε να ακούσουμε ένα αρβανίτικο τραγούδι με τον Γιώργο Παπασιδέρη. Ανθίζει ντρίζα εμάλι.

Αυτός ο σκοπός αριθμό Καλαματιανό από την Πελοπόννησο και το τραγούδι Παναγιωτίτσα Λιγερή με τον Χαράλαμπο Τσιμπούκι στο βιολί, τον Αλέκο Καραβέλη στο σαντούρι, το Δημοσθένη Βλαχαγγέλη στο λαούτο και τη Σοφία Τσιμπούκι στο ντέφι. Και να πάμε στα νάματα.

Δημήτρης Παράσχος στο κλαρίνο, Γιάννης Κάλλας στην κορνέτα, Αντώνης Παπαδόπουλος στην γκρανκάσα, Πέτρος Πιπιλιάρης στο ακορντεόν και Νίκος Καρδογιάννης στο τρομπόνι. Τραγουδιστές, οι κάτοικοι του χωριού Νάματα, αλλιώς Πιπιλίστα η παλιά ονομασία, στο τραγούδι βγήκα ψηλά εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

από το CD Υπηρώτικα με σπάνιες ηχογραφήσεις που εξέδωσαν οι φίλοι του Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου και κυκλοφόρησαν οι Αφίφαλοι Ρέα. Ακούσαμε αυτό τον ιδιότυπο χορό το που καταλήγει σε συρτό, ξενιτεμένο μου πουλί, για όλους τους φίλους ξενιτεμένους. Από το ίδιο CD λέω να ακούσουμε και το τραγούδι «Βλαχούλα Εροβόλαγε».

Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Είπαμε να παίξουμε τα τακούτσια, αλλά ούτως ή άλλως η ηχογράφηση δεν ήταν καλή. Είπα να το παίξω σαν ντοκουμέντο, αλλά παρότι είναι σε συντάκια αυτά. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά τα συντάκια είναι από την εποχή που γράφανε από κασέτα σε CD. Δεν πειράζει, να ακούσουμε τελευταίο τη Μάρο πριν σας αποχαιρετήσω. Μπράβο, αυτό να κάνουμε. Η Μάιρα Ξίδη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να πάμε στο Γιώργο Αδάμου, εκεί στα Γρεβενά, από τις καταγραφές του Παντελή Καβακόπουλου. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Έχουμε επετείους, έχουμε σήμερα δύο επετείους από ό,τι βλέπω. Η μία είναι η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ, νομίζω όλοι κατανοούν περί τίνος πρόκειται. Και έχουμε επίσης την ημέρα, λέει, επίγουσας ιατρικής. Τιμάται κάθε χρόνο στις 27 Μαΐου με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής και βασικό στόχο έχει την προώθηση του δικαιώματος στη δωρεάν υψηλού επίπεδου και έγκαιρη επίγουσα ιατρική περίθαλψη σε όλες τις χώρες του κόσμου. Έχουμε και πολλά άλλα ιστορικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν στην ιστορία, αλλά εγώ σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά και θα αναφερθώ στην ιστορία ενός ανθρώπου που ίσως δεν ξέρει. Αναφέρομαι στην ιστορία ενός Καναδού ονόματι Terry Fox, ο οποίος γεννήθηκε το 1958 στο Winnipeg του Καναδά. Αντιγράφω όλα αυτά, τα έχω πάρει μάλλον να το πω αυτό, από το φίλο της εκπομπής, τον Γιώργο το Σεραφείμ, ο οποίος ζει στον Καναδά. Ο Terry Fox γεννήθηκε στο Winnipeg του Καναδά, όπου εργάζεται σήμερα ο Γιώργος Σεραφείμ, και ήταν λάτρης του αθλητισμού από μικρή ηλικία. Το 1977, σε ηλικία 18 ετών, διαγνώστηκε με οστεοσάρκωμα, καρκίνο των οστών, γεγονός που οδήγησε στον ακροτηριασμό του δεξιού του ποδιού. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο, συγκλονίστηκε από τον πόνο που αντίκρισε σε άλλους καρκινοπαθείς και αποφάσισε να δράσει. Τον Απρίλιο του 1980 ξεκίνησε το μαραθώνιο της Ελπίδας, όπως τον ονόμασε, στο St. John's του Newfoundland. Είναι προφανώς μια περιοχή στον Καναδά. Στόχος του ήταν να τρέξει σε όλο τον Καναδά και να συγκεντρώσει $1 για κάθε ένα από τους 24 εκατομμύρια τότε κατοίκους της χώρας. Δηλαδή να συγκεντρώσει 24 εκατομμύρια δολάρια. Έτρεχε περίπου ένα μαραθώνιο 42 χιλιόμετρα, λέει, κάθε μέρα, χρησιμοποιώντας ένα τεχνητό μέλος. Υπάρχουν και φωτογραφίες του. Λοιπόν, τον Σεπτέμβριο του 1980, έπειτα από 143 ημέρες και 5.373 χιλιόμετρα, αναγκάστηκε να σταματήσει κοντά στο Thunder Bay του Οντάριο, καθώς ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί στους πνευμονές του. Πέθανε τον Ιούνιο του 1981, σε ηλικία μόλις 22 ετών. Παρά όμως το σύντομο ταξίδι του, ο Fox κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 24 εκατομμύρια δολάρια μέσα από αυτή την προσπάθεια. Από τότε λοιπόν καθιερώθηκε το ετήσιο Terry Fox Run στη μνήμη του και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο και αποτελεί τη μεγαλύτερη μονοήμερη φιλανθρωπική εκδήλωση στον κόσμο για την έρευνα κατά του καρκίνου, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από $1 δισεκατομμύριο. Ο Terry Fox θεωρείται εθνικός ήρωας στον Καναδά και αποτελεί σύμβολο ελπίδας και αποφασιστικότητας. Ήθελα να αναφερθώ σε αυτή την ιστορία, γιατί είναι μια ιστορία από αυτές που δεν ξέρουμε, αλλά είναι και πολύ ανθρώπινη και πολύ πιο σημαντική από άλλες οι οποίες κυριαρχούν στην επικαιρότητα και με τις οποίες ασχολούμαστε, σχολιάζουμε. Αλλά τέτοιες ιστορίες και ιστορίες με αποτύπωμα, γιατί στην προκειμένη περίπτωση αυτό που έκανε ο νεαρός τότε Terry Fox ζει μέχρι σήμερα και συγκεντρώνει χρήματα για την έρευνα, έτσι ώστε κάποτε να βρεθούν, δεν ξέρω, θεραπείες πολύ πιο αποτελεσματικές για την νόσο του καρκίνου. Και μετά από αυτή την εισαγωγή, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να πω και δύο λόγια για τα σημαντικότερα γεγονότα πίσω στο χρόνο. Σαν σήμερα λοιπόν το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκρατο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, πως εκείνη τη μέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Πρόκειται για την αυμαχία της Ερεσού.
Επίσης, σαν σήμερα το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Καλιτζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με αυτή τη συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1942 έχουμε την επιχείρηση Ανθρωποειδές, όπως ονομάστηκε. Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, τον Ράιχαν Χέινριχ. Θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γιαουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. Και ας έρθουμε στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1774 έχουμε τη γέννηση του Francis Beaufort, τον ξέρετε σαν Beaufort γιατί αυτό είναι το γαλλικό. Ήταν ναύαρχος του Βρετανικού ναυτικού αλλά ήταν γαλλικής καταγωγής. Είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε την κλίμακα Beaufort για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. Πέθανε το 1857. 1923 γεννιέται ο Henry Kissinger, ο Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών επικυβερνήσεων Nixon. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1973, πέθανε το 2023, 100 χρόνια δηλαδή, έζησε 100 χρόνια. 1933 γεννιέται η Ζωζό Σαπουτζάκη, φαντάζομαι την ξέρετε, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Και από εκεί και πέρα στους ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. Νικολό Παγκανίνι, Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού, έφυγε το 1840. 1910 έχουμε το θάνατο του Ρόμπερτ Κοχ, Γερμανού μικροβιολόγου που ανακάλυψε το βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής Φυσικής και το 1963 υποκύπτει στα τραύματά του ο Γρηγόρης Λαμπράκης, βουλευτής τότε με την ΕΔΑ, για τον οποίο αργότερα βγήκε και έργο, το «Ζή», την ταινία «Ζή» του Κώστα Γαβρά, νομίζω όλοι ξέρετε λίγο πολύ. Είχε γεννηθεί το 1912, από ό,τι βλέπω εδώ, ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα η εκπομπή θα αφιερωθεί στην γειτονική μας Αλβανία. Ζήτησα από τον συνάδελφο, τον Παναγιώτη Μπάρκα, να μιλήσουμε πιο εκτεταμένα για την χώρα αυτή και τον ελληνισμό εκεί πέρα. Έχουμε μιλήσει αποσπασματικά μερικές φορές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα θέματα που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών, αλλά του ζήτησα σήμερα να μιλήσουμε περισσότερο και νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει τόσο για την παρουσία των Ελλήνων στην Βόρειο Ήπειρο, όπως αποκαλούμε την Νότια Αλβανία, και για τις σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας, γιατί υπάρχουν, πώς να το πω, έχουμε δει και στα κοινωνικά δίκτυα και αλλού αρκετές, θα έλεγα, θέσεις Αλβανών, οι οποίες αφορούν την Ελλάδα και τους Έλληνες, και θα ήθελα λίγο να τα σχολιάσουμε μαζί, να μας πει και αυτός ιστορικά αν στέκουν ή όχι. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν στη γειτονική μας Αλβανία να μιλήσουμε τον Παναγιώτη Μπάρκα. Για να πάμε όμως εκεί, έχει φροντίσει εδώ και έχει βρει ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μήτροπάνου, «Καλοκαίρια και χειμώνες», ο Χρήστος Βουγιουκλάκης.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και όπως προανήγγειλα έχουμε πάει στην γειτονική μας Αλβανία και συγκεκριμένα στο Αργυρόκαστρο να μιλήσουμε με τον αγαπητό συνάδελφο, τον Παναγιώτη Μπάρκα, ο οποίος δεν είναι απλώς δημοσιογράφος, διδάσκει εκεί και στο Πανεπιστήμιο, έτσι δεν είναι, αγαπητέ Παναγιώτη?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, και γνωρίζει πολύ καλά τα ελληνοαλβανικά θέματα. Όπως είπα, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το θέμα της ελληνικής ομογένειας εκεί πέρα. Μας έχεις αναφερθεί σε αυτό το θέμα κατ' επανάληψη στο παρελθόν, κάπως αποσπασματικά, γιατί δεν είχαμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Αλλά πριν πάμε εκεί, ήθελα λίγο να μας πεις λίγα λόγια για την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Δένδια, στην Αλβανία πριν από μερικές μέρες.
1: Τη Δευτέρα
0: που μας πέρασε, είχαμε τον συνάδελφο ο οποίος είχε πάει μαζί του, νομίζω τον είχαμε βγάλει και μας είπε δύο-τρία πράγματα, αλλά νομίζω ότι έχεις και κάτι παραπάνω πριν πάμε στο θέμα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία.
1: Κοίταξε, εγώ δεν διασύνταξα Τίρενα. Έμεινε 2 ώρες με τον πρωθυπουργό του Ράμα, μάλιστα γευμάτισαν και μαζί. Και ο Ράμα τον ξεπροβόλησε λέγοντας που του άρα καλή αγαπητέ φίλο, το οποίο το θεώρησε δηλαδή ιδιαίτερα υποστηρικτή της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας. Να πούμε ωστόσο ότι ο Δένδια δέχτηκε ότι η καταγωγή του είναι από το βουνό, χωριό της Θυμάρας.
0: Εννοείς, ξέρουμε ότι ο υπουργός είναι από την Κέρκυρα, άρα να υποθέσω ότι η καταγωγή της οικογένειάς του είναι από το χωριό, πώς το είπες?
1: Από το βουνό.
0: Από το χωριό που λέγεται βουνό.
1: Πολλοί ηπειρώτες έβρισκαν συνεχώς καταφύγιο στην Κέρκυρα. Έτσι, ακόμα και ο Καποδίστριας είχε τις ρίζες του στο Αργυρόκαστρο. Μιλάμε τώρα για...
0: Σλοβενία ήταν. Η οικογένειά του είναι από τη Σλοβενία, νομίζω, κατάγεται ο Καποδίστριας.
1: Και όμως στο Αργυρόκαστρο υπάρχει ένα σπίτι που λέγεται της οικογένειας Καποδίστρια και αυτό είναι από αρκετές πηγές. Μπορεί να είχαν ταξιδέψει από εδώ και
0: μετά. Ναι, σαφώς.
1: Λοιπόν, ο Δένδιας λοιπόν ομολόγησε ότι η καταγωγή του είναι εδώ στα Τίρενα, ότι η καταγωγή του είναι από το βουνό. Από το ίδιο χωριό της Χυμάρας λοιπόν είναι και η καταγωγή από τη μητέρα του Έντι Ράμα.
0: Α,
1: και
0: μάλιστα.
1: Βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται. Ο ένας είναι υπουργός άμυνας ακριθνής Έλληνας στην Ελλάδα και ο άλλος είναι πρωθυπουργός ακριθνής Αλβανός στα Τίρενα. Αυτό είναι το δείγμα στα άκρα, στο μεγαλείο τους, ακριβώς το TFT, η ταυτότητα της Υπήρου, κυρίως του βόρειου τμήματος της Υπήρου. Από εκεί και πέρα, ήθελα δηλαδή, αυτό έχει προκαθορίσει για μένα κατά πολύ...
0: Είναι όντως, δεν ξέρω, νομίζω ότι έπεσε η γραμμή, πρέπει να ξαναπάμε στην Αλβανία να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Μπάρκα. Μας έλεγε ότι ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, ο κύριος Δένδιας, και ο Έντι Ράμα, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, έχουν κάτι κοινό, υπό την έννοια δηλαδή ότι η καταγωγή της οικογένειας του σημερινού Υπουργού Άμυνας Ελλάδας είναι από το χωριό Βουνό της Χυμάρας και από εκεί είναι και η καταγωγή του Έντι Ράμα από την πλευρά της μητέρας του. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον. Θα ξαναπάμε πίσω και το ανέφερε περισσότερο αυτό ο Παναγιώτης από ό,τι κατάλαβα για να μας δείξει πώς ακριβώς έχει κατάσταση εκεί με τους ηπειρώτες γενικότερα στην Αλβανία και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ξέρει τι.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή. Έχουμε συνδεθεί πάλι με το Αργυρόκαστρο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο τον Παναγιώτη Μπάρκα. Μας έλεγε για την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κύριου Δένδια και τι το κοινό έχουν με τον Αλβανό Πρωθυπουργό. Κοινώς μια κοινή καταγωγή από το χωριό Βουνό της Χιμάρας.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη?
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και λέγαμε ότι ο ένας είναι υπουργός άμυνας στην Ελλάδα, ο άλλος είναι πρωθυπουργός στην Αλβανία και θεωρούνται φίλοι καλοί μεταξύ τους. Αυτό σημαδεύει, είπαμε, όλη την ταυτότητα της, διαχρονικά της Υπήρου και ορίζει, θα έλεγα, τις σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών στην Υπήρου, αλλά και Ελλάδας και Αλβανίας γενικότερα. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επίσκεψη, στην Αλβανία γίνεται χαμός, διότι θεωρούν ότι η Ελλάδα ήρθε ξανά να διαπραγματευτεί το θέμα της ΑΟΣ. Κάτι βέβαια που δεν προκύπτει, δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση περί αυτού. Και από την άλλη πλευρά, όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα...
1: Η ΑΟΣ, να πούμε, είναι... η ΑΟΣ είναι η οικονομική ζώνη, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Δηλαδή αυτό που τα χωρικά ύδατα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας στα στενά της Κέρκυρας.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Λοιπόν, η Ελλάδα φαίνεται, δήλωσε, άφησε να νοηθεί ότι δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα, δεν καίγεται ιδιαίτερα πλέον για τη συμφωνία της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας στα στενά της Κέρκυρας. Αυτό φαίνεται ότι έχει πρώτα σχέση με το γεγονός ότι η Ελλάδα παίζει πλέον σε ένα άλλο επίπεδο της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, Μέσης Ανατολής και το Αιγαίο. Είναι βέβαια ο ρόλος που απόκτησε τελευταία με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και που τις δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν είναι γνωστό ότι η αλβανική πλευρά μέσω του ΡΑΜΑ από το 2009 εμπόδισε την ΑΟΣ με υποδείξεις και με πρωτοβουλίες της Τουρκίας, αυτή η σιωπή βέβαια βοηθάει το ΡΑΜΑ να μην νιώθει τις πιέσεις του Ερντογκάν και να μην είναι έτσι ανοιχτά το απλωμένο χέρι της Τουρκίας δηλαδή στην Αλβανία σε σχέση με την Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή στην Αλβανία έπαιξε πάρα πολύ το θέμα, ζητούν συνέχεια, η Ελλάδα είναι το θέμα, αλλά ζητούν εκεί να υπάρχουν προβλήματα. Να υπάρχουν προβλήματα γιατί αυτό τους δίνει λόγο αναπτύσσει τον εθνικισμό και κρατάει ζωντανή έτσι μια εσωστρέφεια στη χώρα, με την έννοια δηλαδή ότι εσωστρέφεια όχι ως διχόνοια αλλά ως σύμπραξη κατά της, Ελλάδος. Μάλιστα τελευταία, επειδή έγιναν και τόσο έργος ότι και στην Ελλάδα αναπτύσσεται ένας εθνικισμός, χρειάστηκε, ήμουν σε εκπομπή και εξάφω όντως αναπτύσσεται και στην Ελλάδα εθνικισμός, αλλά με τη μεγάλη διαφορά ότι εδώ ο αλβανικός εθνικισμός ο βάρος της Ελλάδας είναι κρατικός, ενώ εκεί είναι περιφερειακός, δηλαδή αναπτύσσεται από διάφορους λόγους, εφημερίδες, άτομα και δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη εξωτερική πολιτική της Ελλάδας προς την Αλβανία. Απέναντίας βλέπουμε ότι η Ελλάδα μονίμως έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας και δεν έχει θέσει ποτέ εμπόδια, δεν έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει την πρόοδο της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παλιότερα προς τον ΝΑΤΟ, είτε ακόμα πιο παλιότερα στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον ΟΑΣΕΑ.
1: Αναφέρθηκε
2: όμως αυτά δεν μετρούν στην Αλβανία, δεν βλέπουν στην Αλβανία, απλώς είπα ψάχνουν.
1: Αφορμή για να δημιουργηθούν θέματα και να έχουν να συζητάνε για αυτά τα θέματα από ό,τι καταλαβαίνω. Και με αυτόν τον τρόπο να εκτρέφεται ο αλβανικός εθνικισμός με βάση αυτά τα οποία μας λες.
2: Ακριβώς. Δηλαδή όχι βάζουν ξανά το εμπόλεμο. Σε μια παλιότερη εκπομπή του είπα, συγγνώμη, τους λέω, εσείς δεν είστε υπεύθυνοι για το εμπόλεμο? Γιατί δεν ζητείτε κι εσείς να καταργήσετε το εμπόλεμο που έχετε νωρίτερα από το διάταγμα, το βασιλικό διάταγμα του Νοεμβρίου του 1940. Έχετε από τον Ιούνιο
1: Να πούμε, επειδή πολλοί δεν καταλαβαίνουν, όταν λέμε εμπόλεμο εννοούμε ότι η Ελλάδα και η Αλβανία παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση, αυτό λες.
2: Ξεκινώντας από το διάταγμα του βασιλιά τον Νοέμβριο του 1940.
1: Ναι, το βασιλιά του, πώς το λένε.
2: Τον Έλληνα βασιλιά.
1: Το Γεώργιο το δεύτερο νομίζω, ναι.
2: Ναι, ο Γιώργος ο δεύτερος ήταν, ναι. Λοιπόν, όμως είχε προηγηθεί νόμος της Αλβανικής Βουλής που έλεγε ότι η Αλβανία κηρύσσει πόλεμο κατά όποιας χώρας, κηρύσσει και η Ιταλία. Mm-hmm. Και στο πλευρό του Ιταλικού στρατού μετήχαν 19.000 Αλβανοί και επίσης ο πόλεμος κατά της Ελλάδας ξεκίνησε από την Αλβανία. Αυτά εσείς και τι δεν τα καταργείτε. Εκεί δεν έχουν λόγο να πούνε. Η Ελλάδα δεν θέλει και δεν. Αν μπερδεύουν και το θέμα των Τσάμιδων με το διάταγμα αυτό και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι όταν προέκυψε το διάταγμα, το βασιλικό διάταγμα για την πόλη με την Αλβανία, οι Τσάμιδες αυτοί που διώχτηκαν, ήταν Έλληνες πολίτες. Άρα το διάταγμα έβλαψε κυριολεκτικά τους Έλληνες ομογενείς Αλβανούς πολίτες στην Αλβανία, οι οποίοι έχασαν τις περιουσίες τους στην Ελλάδα.
1: Ναι, το θέμα των. Αυτοί οι Τσάμιδες, επειδή το ακούμε πολλές φορές, για πολλούς δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι, γνωρίζουν ότι έχουν κάποιες διεκδικήσεις επί του ελληνικού εδάφους κτλ. Και νομίζω, εμένα μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, νομίζω το είχα πει σε κάποιο σημείο, το γεγονός ότι ένας από τους ιδρυτές της, νομίζω ο βασικός ιδρυτής της μεγάλης ομάδας, της Ίντερ του Μιλάνου, με βάση το site της ίδιας ομάδας, εμφανίζεται να είναι κάποιος Ιωάννης, κάπως έτσι, Παραμυθιώτης, νομίζω αυτό είναι το όνομα, από την Παραμυθιά, τον οποίο εμφανίζουν σαν Αλβανό. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό και το συσχέτισα με όλα αυτά που γίνονται σε αυτή την περιοχή, δηλαδή με τους Τσάμιδες και όλους αυτούς. Και ξέρεις, τα διαβάζει κανείς αυτά και λέει τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε.
2: Κοίταξε, το θέμα είναι, για μένα είναι πάρα πολύ απλό. Αν προσέξει κανείς την ιταλική βιβλιογραφία της εποχής, δηλαδή ξεκινώντας ακόμα από το 1909 και νωρίτερα ακόμα, από τότε δηλαδή που προσπαθούσαν οι Έλληνες και Αλβανοί να φτιάξουν το δημοκρατικό ελληνοαλβανικό κράτος, υπάρχουν οι παροτρήσεις της Ιταλίας που προς τους Τσάμιδες, τους Αλβανούς, δηλαδή αλβανικής εθνικότητας ή μουσουλμανικού θρησκεύματος της Εστατίας, τους οποίους τους παρότρινουν να αναπτύξουν εθνικιστικά αλβανικά αιτήματα. Αυτό συνεχίστηκε και μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε δηλαδή είναι εύκολο, και όταν υπάρχουν σκοπιμότητες, δηλαδή ποτέ σε αυτά δεν βλέπω ότι να ξεκαθαρίζουν ή να μένουν στο περιθώριο, βλέπουμε ότι να επανέρχονται ακριβώς με βάση αυτή τη βιβλιογραφία που λέω. Οπότε αν είσαι από τη Θεσποτία, βέβαια είσαι Αλβανός Τσάμις.
1: Ναι.
2: Για μένα τόσο απλά είναι, γιατί υπάρχει το εξής, ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται προσπάθεια κάποια πράγματα να διευκρινιστούν είτε στα σχολεία, είτε από την εξωτερική πολιτική, είτε από την διπλωματική, ούτε δηλαδή.
1: Τα προσπερνάμε, λέμε οι Τσάμιδες έχουν απαιτήσεις, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς ούτε καν ποιοι είναι οι Τσάμιδες. Δηλαδή τους χρησιμοποιούμε σαν όνομα, αλλά δεν ξέρουμε ότι είναι, όπως είπες εσύ, Αλβανοί στην καταγωγή ή μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν στη Θεσπρωτεία κάποια εποχή και μετά εκδιώχθηκαν.
2: Κοίταξε, ήταν μουσουλμάνοι. Οι μουσουλμάνοι βέβαια σε όλη την Ήπειρο μιλούσαν αλβανικά. Mm-hmm. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι η αλβανική εθνική ταυτότητα ήταν η τελευταία στα Βαλκάνια και ήταν γύρω από το τέλος του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα. Όμως όλοι αυτοί, όπως και οι Βλάχοι, βλάχη του σπίνητου κτλ. Χρησιμοποιήθηκαν πολλοί από τους Ιταλούς, τους Αυστριακούς και τους Ρουμάνους, εργαλειοποιήθηκαν ούτως ώστε να δημιουργήσουν έτσι μια πολυεθνική Ήπειρο όπου διεκδικούν εθνικά δικαιώματα οι μουσουλμάνοι τσάμιδες, αλβανόφωνοι μουσουλμάνοι τσάμιδες, είτε ακόμα και οι βλάχοι του Πιστίντου.
1: Πάντως όσον αφορά τουλάχιστον τους βλάχους απέτυχαν, έτσι, δηλαδή, και το λέω αυτό επειδή μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι η ελληνική, δεν ξέρω το ακριβές όνομα, αλλά ας πούμε η ελληνική ομοσπονδία βλάχων δεν συμμετάσχει σε αυτό που έχουν δημιουργήσει μια μια βαλκανική ομοσπονδία βλάχων. Η ελληνική δεν συμμετάσχει.
2: Μετέχουν όμως οι βλάχοι της Αλβανίας.
1: Ναι, ναι, σαφώς, οι υπόλοιποι.
2: Οι βλάχοι της Αλβανίας και της Υπήρου, βέβαια, οι οποίοι από τη μία πλευρά διεκδικούν δικαιώματα και ελληνική ταυτότητα από την Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα σπουδές και ταυτότητα από την Ρουμανία. Μάλιστα, έχουν σχολεία δηλαδή στη ρουμανική γλώσσα. Τέλος, αυτά η Ελλάδα δεν κάθισε ποτέ να τα διευκρινίσει, να τα καθιερώσει κτλ. Όπως βέβαια δεν έχει καθιερώσει ακόμα, σήμερα κοίταξε είδα μια έκθεση ενός διάσημου Αλβανού ζωγράφου, ο οποίος είχε παρουσιάσει τον Οδυσσέα της αρχαιότητας, mm-hmm. της Ιθάκης, να φοράει ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό αλβανικό θέση.
1: Εντάξει, ακούγεται λίγο να, σαν...
2: Είδες που γελάμε, λέμε τα προσπερούμε, ωστόσο όμως δημιουργείται μία ταυτότητα,
1: Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο αστείο αυτό, γιατί τώρα ο Οδυσσέας, ξέρεις, του Τροϊκού πολέμου να φοράει οτιδήποτε φοράνε, δεν ξέρω, η Αλβανία εκεί πέρα είναι λιγάκι, ξέρεις, πώς θα το πω, λίγο αστείο, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι, περίμενε όμως, εδώ είναι το ουσιαστικό το θέμα, διότι στην Αλβανία, ακόμα και η Ακαδημία Επιστημών, είναι με το Φαλμεράγερ, που αρνείται ότι οι σημερινοί Έλληνες είναι συνεχιστές των αρχαίων Ελλήνων, ότι η πραγματική κληρονόμη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού είναι η σημερινή Αλβανία, η οποία θα συνέχει από τους Πελασγούς, τους Ιδουπίους και τους Αλβανούς σήμερα. Λοιπόν, ό,τι και να λέμε εμείς, υπάρχει, θυμάστε το γινόταν στο Σκόπια κάποτε, το ίδιο δεν γινότανε. Φτιάχναμε μια ταυτότητα. Και μας ανάγκασαν εμάς σήμερα, όταν έκανε σημεία τον ήλιο της Βεργίνας, δώσαμε 3 χρόνια αγώνα να τον καταργήσουν και να έχουν τη σημαία αποχρεωσή και να θεωρήσουν μεγάλη νίκη του. Έτσι έχουν τα πράγματα. Φτιάχνεται μια ταυτότητα. Η ταυτότητα αυτή λέει ακριβώς αυτό που λέω. Ότι η πραγματική κληρονόμη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού είναι οι Αλβανοί, άμεσοι συνεχιστές των Πελασγών και των Ιλυριών και των αρχαίων Ελλήνων.
1: Μα νομίζω και ο ίδιος ο Έντι Ράμα δεν είπε κάτι τέτοιο σε μια συνέντευξη σε ένα πάνελ που συμμετείχε κάπου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και είχε απέναντί του τον δημοσιογράφο του CNN ελληνικής καταγωγής, τον Τζον, τον... πώς λέγεται, ξεχνά το όνομά του. Και του είπε, δηλαδή... και κοιτάγανε όλοι τι λέει αυτός τώρα, ας το πούμε, και μετά λέει αστειευόμουν, ας πούμε, κάπως έτσι.
2: Πέρασε όμως. Γιατί τα ίδια είπε και στην Αθήνα, όταν ήρθε και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά, αυτό λέω, κάποιοι εδώ τα γράφουν, τα σημειώνουν και τα προωθούν και στην Ελλάδα τα προσπερούν και λένε ας αυτούμε τι λένε αυτοί. Έτσι λέγαμε και στους Σκοπιανούς, έτσι λέγαμε και ακόμα εποχή Βενιζέλου.
1: Εντάξει, τώρα να ασχολείται όμως ο καθένας με τι του βγαίνει ένας Αλβανός εκεί, όσο σημαντικός και να είναι, ιστορικός και να λέει το κοντό του και το μακρύ του, ας το πω έτσι. Είναι και λίγο γελίο τώρα να ασχολείται ένα κράτος με τέτοιους ανθρώπους, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει.
2: Δεν είπαμε να ασχοληθώ, αλλά να αναπτύξουμε επίσημα τις θέσεις.
1: Ναι, να προβάλλουν την άλλη πλευρά, λες, τον αντίλογο, αυτό λες.
2: Χωρίς καν να αναφερθούν. Να πει με μια επιστολή της, όπως έκανε παλαιότερα, όπως έκαναν οι ακαδημαϊκοί, να βγουν με κάποιες θέσεις.
1: Να.
2: Να μπουν μια κάποιε θέσει. Να μπουν ότι.
1: Δεν το παρακολουθούν νομίζω καν. Ίσως αυτό έχει να κάνει ότι από μια πλευρά ίσως δεν το παρακολουθούν, ναι, το γνωρίζουν, και από την άλλη ότι και αν κάποιος τους το πει, ας πούμε, όπως πήγε εσύ, σου λένε τώρα θα ασχολούμαστε με τον, ξέρω εγώ, τον Α, τον Β, οτιδήποτε είναι. Κάπως έτσι νομίζω το κοιτάνε.
2: Όχι, ναι, νομίζω όμως όταν η Ακαδημία Επιστημών της χώρας, όταν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα λύκεια, τα δημοτικά και τα λοιπά, τα γυμνάσια, αναπτύσσουν αυτή τη θεωρία, γιατί με η γαλάζια πατρίδα φωνάζουμε τόσο πολύ.
1: Ναι, να πάμε τώρα λίγο στο θέμα της ελληνικής ομογένειας και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Το λέω γιατί βλέπω ότι ο χρόνος δυστυχώς είναι αμήλικτος.
2: Ναι, πιέζει, ναι.
1: Να μας πεις τα 1-2 θέματα τα οποία θεωρείς ότι είναι τα πιο σημαντικά και τα οποία δεν έχουν επιληθεί. Μας έχεις μιλήσει στο παρελθόν ότι πλέον έχουν μείνει γέροι άνθρωποι, ας το πω έτσι, ηλικιωμένοι ως επιτοπλίσων στις περιοχές. Οι υπόλοιποι έχουν φύγει, περισσότεροι έχουν έρθει η Ελλάδα. Είναι κάτι σαν στο μυαλό μας, είναι σαν τα ελληνικά χωριά, τα οποία σε μεγάλο βαθμό είναι και αυτά εγκατελειμμένα και μένουν εκεί κάποιοι ηλικιωμένοι, υπερήλικες, οι οποίοι περιμένουν βασικά να πεθάνουν, έτσι. Αλλά δεν ξέρω, στην Ελλάδα υπάρχουν οι νεότεροι, ας το πούμε, έχουν φτιάξει κάτι συλλόγους οι οποίοι υποστηρίζουν τα χωριά τους, κάνουν και κάποια έργα. Και ήθελα να ρωτήσω, οι βορειοϋπηρώτες οι οποίοι έχουν έρθει η Ελλάδα και έχουν φτιάξει οικογένειες εδώ και τα λοιπά, πέρα από τις οικογένειες που έχουν εκεί πέρα και την περιουσία που έχουν αφήσει πίσω, για τα χωριά τους έτσι δεν έχουν κάνει συλλόγους να ενδιαφέρονται, έτσι ώστε, ξέρω εγώ, να κάνουν κάποια έργα εκεί πέρα και να τα επισκέπτονται τα καλοκαίρια, το Πάσχα, δεν ξέρω εγώ.
2: Κοίταξε, βρήκα μια επιστολή ενός λόγιου από το χωριό του Στεφανόπουλου και καταγωγή του Στεφανόπουλου, δηλαδή, ο οποίος είχε φύγει για εσύ λόγους στην Ελλάδα, αλλά έστελνε χρήματα. Αυτό ήταν ο λόγιος, δηλαδή έστελνε χρήματα στους συγγενείς του στην Τρόκαινη για να πάνε να κατοχυρώσουν τις περιουσίες. Να πληρώσουν τις φόρους και να κατοχυρώσουν τις περιουσίες. Γιατί λέει, όταν έχεις την περιουσία, τότε έχεις τη ρίζα σου.
1: Έχεις μια επαφή, ναι, σίγουρα.
2: Εδώ όμως σήμερα σε εμάς υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία τάση είναι αδιαφορούν για το περιουσιακό, δεν πάνε, δεν τρέχουν, δεν θυσιάζουν. Βέβαια είναι και το αλβανικό κράτος από την άλλη μεριά, που υπάρχει κολυσιακία, όλο αυτό το γνωστό που λέμε το λέμε, αλλά δεν υπάρχει και η δική μας επιμονή, ούτε ιδιωτική ούτε πολιτική. Απλώς κάναμε θόρυβο, τα χρειάζεται να κάνουμε θόρυβο, δηλαδή να δημιουργήσουμε πρόβλημα για τις αλβανικές σχέσεις. Για το ουσιαστικό θέμα όμως δεν γίνεται ουσιαστική προσπάθεια, ούτε σε προσωπικό επίπεδο, ούτε γενικότερα. Άρα λοιπόν οι ρίζες κόβονται. Τώρα οι σύλλογοι, με βάση αυτήν την οτροπία στην Ελλάδα κτλ., όντως προσπαθούν να κάνουν παιδικές χαρές, να κάνουν κάτι για το χωριό. Ναι. Δηλαδή, παιδικές χαρές που δεν υπάρχει, δηλαδή παιδιά, ο ανθρώπος που μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να είναι πάνω από τα 60.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και όλη αυτή η υποδομή που φτιάχνεται στο πνεύμα του υπηρετισμού δεν πηγαίνει νερό στο να μείνει ο τόπος εδώ. Γιατί οι γερόντι φεύγουν. Τώρα μπορεί να δοθούν εδώ πέρα μόνο στα πανηγύρια που κάνουν, δηλαδή έχει επιδοθεί η αυτογνωσία του υπηρώτη, του βορειοϋπηρώτη, στα πανηγύρια, σε αυτό το ξεσήκωμα που κάνουν στην Ελλάδα, είτε και εδώ ακόμα, αλλά αυτό είναι το πιο επιφανειακό επίπεδο αυτογνωσίας. Δεν λέει τίποτε. Και τα χωριά μπορεί να φτιάχνουν, να φτιάχνουν τα σπίτια τους. Είναι χαρακτηριστικό του υπηρώτη, θα φτιάξει το σπίτι του. Όπου και να είναι, θα φτιάξει το σπίτι του.
1: Το πατρικό του λες, το πατρικό. Τα φτιάχνουν δηλαδή, τα φτιάχνουν. Άρα έχουν την έννοια και την.
2: Ναι, αλλά δεν είναι γραμμένα αυτά όμως.
1: Τι εννοείς δεν είναι γραμμένα?
2: Δεν είναι γραμμένα σε πετσοφλάκια πολλά από αυτά.
1: Δηλαδή τα φτιάχνουν χωρίς να έχουν νομιμοποιήσει κατά κάποιο τρόπο, ας το πω έτσι.
2: Αυτό λέω.
1: Και συγγνώμη, δεν είναι λίγο Και... πώς, ανορθόδοξο και... αυτό, δηλαδή πώς πας και ξοδεύεις λεφτά να φτιάξεις ένα πατρικό τη στιγμή κατά την οποία το ίδιο το πατρικό δεν έχει νομιμοποιηθεί, δηλαδή δεν είναι έξυπνο έτσι?
2: Δεν ξέρω, και από την άλλη πλευρά αυξάνεται το αλβανικό στοιχείο στις περιοχές και μάλιστα έχουμε και πολλοί άλλα φαινόμενα τα οποία εντάξει δεν είναι πολύ βαριά. Αλλά θα πρέπει οι πολιτικοί να τα προσέξουν και όχι εμείς που κάνουμε δηλαδή...
1: Τι εννοείς, τι φαινόμενα, πέρα από τους Αλβανούς, τους συμπατριώτες...
2: Έρχονται και από άλλες χώρες δηλαδή και κατοικούν, αγοράζουν σπίτια και ακίνητα στις περιοχές.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά είναι τα προβλήματα, δεν υπάρχει πληθυσμός. Τα χωράφια δεν καλλιεργούνται και αυτά που είναι νομιμένα δεν καλλιεργούνται, δίνονται με ενίκιο σε Αλβανούς επίσης. Και οι βογιοτηρώτες κρύβονται πίσω από την ταυτότητα αυτή που λέγεται βογιοτηρώτες, αλλά δεν σκέφτονται να κάνουν κάτι για να διατηρηθεί η συνέχεια, η ελληνική συνέχεια στον τόπο τους.
1: Το κράτος το αλβανικό, πέρα από την κολυσιεργία, τη γραφειοκρατική που ανέφερες, βάζει και άλλα προσκόμματα στις νομιμοποιήσεις των περιουσιών τους.
2: Όχι μόνο τόσο, αλλά και αλλιώνει ταυτόχρονα.
1: Δηλαδή?
2: Αλλιώνει με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι ο κρατικός, δηλαδή με αυτά τα περίφημα σχέδια που λέει ανάπτυξη του τουρισμού, τώρα μπει το πακέτο των βουνών, είτε οι στρατηγικές επενδύσεις και όλα αυτά. Και το άλλο είναι το ιδιωτικό.
1: Δηλαδή?
2: Το ιδιωτικό είναι, τελειώσαμε τη φάση που έγιναν νομιμοποιήσεις αναγνώριση των περιουσιών των Αλβανών στις περιοχές της ελληνικής μειονότητας και είναι χιλιάδες, είναι πάνω από 300.000 στρέμματα, όχι στη Χιμάρα, στις άλλες περιοχές. Τώρα αρχίζουν και αυτοί οι ίδιοι να τα πουλούν σε άλλους. Δηλαδή, αν εγώ πήρα στο όνομα του πρώην ιδιοκτήτη, ας υποθέσουμε 200 στρέμματα, τώρα αρχίζει και το πουλάω σε άλλου, σε τρίτους.
1: Για να βγάλει λεφτά, προφανώς, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να έχει.
2: Δεν ξέρω τι θα βγάλει λεφτά. Δεν ξέρω αν αυτό θα βγάλει λεφτά. Το θέμα είναι ότι πολλαπλασιάζονται οι άλλοι ιδιοκτήτες.
1: Ναι, το κατανοώ. Επομένως, λες, ακόμη και άνθρωποι που έχουν νομιμοποιήσει τα χωράφια τους, ας πούμε, για το κέρδος τα πουλάνε σε τρίτους. Αυτό λες.
2: Ναι, όχι. Αυτό είναι το άλλο βαρύ που λες τώρα. Οι δικοί μας οι ίδιοι τα πουλούν.
1: Ναι.
2: Αλλά λέω και για τους άλλους ότι υπάρχουν και Αλβανοί οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως πρώην ιδιοκτήτες στις περιοχές μας.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι τώρα τα πουλούν σε τρίτους.
1: Και όταν λες τρίτους, τι εννοείς, σε τρίτες εθνικότητες λες?
2: Όχι, σε τρίτους δεν ήταν ιδιοκτήτες, δεν είχαν καμία σχέση με την ελληνική μειονότητα. Αν αυτοί οι παραδείγματος χάρη είχαν ως πρώην ιδιοκτήτες, θερυπίν δίθεν, έτσι, με πλαστά χαρτιά κτλ. Τώρα πουλούν περιουσία σπουδάσαμε σε κάποιους άλλους που έχουν από το βορρά της Αλβανίας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όλο αυτό το φάσμα που περιγράφουμε είναι πολύ, δηλαδή μέσα σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε πλέον να μιλάμε το δικαίωμα ή να έχω κάτι απτό που να μιλάει για την ελληνικότητα και εδώ προσθέτω ακόμα τώρα και η εκκλησία.
1: Αυτή ήθελα, τελευταία ερώτηση είναι αυτή γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Με την περιουσία της εκκλησίας τι γίνεται?
2: Η περιουσία της εκκλησίας παραμένει όπως ήταν, όπως την άφησε ο Αναστάσιος, αυτή παραμένει, δηλαδή δεν παραχωρείται. Δεν παραχωρείται. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δύο κρατικές διακρατικές συμφωνίες με την Εκκλησία και την κυβέρνηση της Αλβανίας, δεν προχωράει το θέμα. Ταυτόχρονα όμως.
1: Όταν λες δεν παραχωρείται, εννοείς το αλβανικό κράτος της περιουσίας, αυτή δεν τις αναγνωρίζει ότι είναι της Εκκλησίας, αυτό λες?
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Και το άλλο που έχει σημασία, προχθές παραδείγματος χάρη ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας ήταν στην Καπαδοχία με τον Μπαρθολομαίο, με τον Οικονομικό Πατριάρχη. Ξέρετε ποιο ήταν το δημοσίευμα στην Αλβανία?
1: Όχι, για πες μας.
2: Ότι επιβεβαιώνεται η αρχαιότητα της Αλβανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας από τον καιρό της καταδοσίας. Και αυτό είναι ένα κλίμα για το οποίο εργάζονται τώρα στεναρά από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση της Αρχιεπισκοπής μαζί με τον τύπο και όλη την άλλη ποδομία.
1: Και αυτό τι σκοπό έχει, δηλαδή πού ακριβώς αποσκοπεί αυτό?
2: Ναι, σε αυτό που είπαμε λίγο από την αρχή, που είπαμε ότι υπάρχει συνέχεια από τους Ιλιριούς, από τους Πελασγούς, και αυτό δεν φαίνεται μόνο...
1: Τώρα τι δουλειά έχουν οι Πελασγοί με την, με την Ορθόδοξη Εκκλησία, δηλαδή...
2: Συνέχεια είπαμε. Δεν είπαμε ότι έχουν συνέχεια τώρα, συγγνώμη, έλεγα. Λοιπόν, συνέχεια, δηλαδή η Αλβανική...
1: Το αφήγημα θες να πεις τώρα, το αφήγημα, το αλβανικό αφήγημα, εθνικό αφήγημα.
2: Το αφήγημα ότι ήταν από την αρχή της ίδρυσης της Ορθοδοξίας, ήταν εκεί και είχαν το δικό τους ρόλο και αυτό τώρα, δηλαδή αλλούνται μάλιστα και την ελληνική, την παρουσία της ελληνικής, όχι της Ελλάδας ή του ελληνισμού, αλλά και της ελληνικής ακόμα γλώσσας.
1: Πού, τι αρνούνται δηλαδή με την παρουσία της ελληνικής γλώσσας? Είναι καταγεγραμμένη εδώ και πώς, 3.500 χρόνια?
2: Ανεξαρτήτως, όχι της ελληνικής γλώσσας, στο ρόλο δηλαδή της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
1: Τέλος πάντων,
2: δηλαδή μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν ελληνικές εικόνες οι οποίες μιλούν ελληνικά. Αυτές δεν εμφανίζονται πάλι. Μιλούμε ότι αυτές οι εκκλησίες ιδρύθηκαν δηλαδή από Αλβανούς, φτιάχτηκαν από Αλβανούς. Αφαιρείται δηλαδή η ελληνική ταυτότητα των εκκλησιών, κυρίως στην Ήπειρο. Αυτό.
1: Συγγνώμη, αυτό το αφήγημα το αποδέχονται όλα τα πολιτικά κόμματα της Αλβανίας ή προωθείται κυρίως από το κόμμα του, το σοσιαλιστικό κόμμα του κυρίου Ράμα?
2: Πρώτο θα προωθεί η ίδια εκκλησία. Δεν είναι επίσημη πολιτική αντίμονο, αλλά τα προωθεί η ίδια η Εκκλησία και τα προωθούν δηλαδή μετά οι κύκλοι, οι παραπλήσεις κύκλοι που φτιάχνουν την εθνική ταυτότητα της χώρας.
1: Εντάξει, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τι να πω τώρα, εντάξει, okay. Κατανοητά όλα αυτά. Δεν ξέρω, έχω μείνει άφωνος που λένε. Τα ακούς λιγάκι και σου φαίνεται ότι αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς που λέμε, αλλά τι να πει κανείς, εντάξει, έχουμε δει κι άλλα, έτσι δεν είναι?
2: Δεν ξέρω, απλώς τα παραμύθια της χαλιμάς διατηρούνταν μέσω προφορικού λόγου. Τώρα όμως γράφονται βιβλία, τα οποία είναι επιστημονικά.
1: Μάλιστα. Προσπαθούν δηλαδή να τεκμηριώσουν επιστημονικά αυτό το αφήγημα, αυτό λες τώρα?
2: Ακριβώς.
1: Να. Εντάξει, τι να πω. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος τελειώνει, αγαπητέ Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν μαζί μας. Εντάξει, επεκταθήκαμε σε διάφορα, αλλά πάντα αυτό γίνεται με την Αλβανία. Ξεκινάς από εδώ και πας εκεί που λένε, είναι τόσο ανοιχτό το πεδίο.
2: Δεν πήγαμε κάπου, συγγνώμη, δηλαδή ακολουθήσαμε μια γραμμή. Την κανονικότητα γραμμή ξεκινήσαμε δηλαδή από το χαρακτήρα, την ταυτότητα του Ξυπήρου που ένας υπουργός άμυνας από τη μία πλευρά και ένας πρωθυπουργός από την άλλη, ένας Έλληνας, ένας Αλβανός, είναι από το ίδιο χωριό, από το βουνό της Χιμάνας. Εκεί ξεκινήσαμε και όλο αυτό μετά έχει την δική του σημασία στο πρόβλημα που θέλουμε να φτιάσουμε, δηλαδή στην ελληνική μειονότητα, η οποία έχει χάσει το ρόλο της πλέον και το βάρος της, ο ελληνισμός γενικότερα, στις ισορροπίες του Συμπύρου.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι καταδιαγραμμένο και φαίνεται εξάλλου και στις εκλογές που γίνονται και ούτω καθεξής, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά, να σε χαιρετήσω, χαιρετισμούς εκεί σε όλους στο Αργυρόκαστρο και όχι μόνο. Θα τα ξαναπούμε ασφαλώς. Καλό απόγευμα να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια, γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον Παναγιώτη Μπάρκα από την Αλβανία. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογευματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή το πρωί πάλι. Αύριο κατ' εξαίρεση θα έχει επανάληψη μιας εκπομπής. Γεια σας και χαρά σας.

0: σου. Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπολού. Βαρύτατες διώξεις για πάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήματων επειγόντων περιστατικών, σημειώνοντας ότι έπειτα από στοχευμένες παρεμβάσεις ο χρόνος παραμονής σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του My Health αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επείγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και πρόσθεσε ότι θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε στο Earth News ότι τα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Τσίπρα δείχνουν μια λογική έλλειψη ουσίας. Για κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτερίων του κυρίου Τσίπρα στο σύστημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η μήνυση αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινήτου που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας με ανάρτηση, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστήσει την ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο με δεκάδες νεκρούς, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι έπληξε 150 στόχους της Χεζμπολά. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε ερδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά, και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: πάνε τα υγρά.
1: Γεια σας παιδιά, γεια σας. Καλό απογευματόβραδο.
0: Που αυρές μαθητριούλες θα αγαπούν και σιωπηροί ποιητές.
1: Τι κάνετε, σε ποια κατάσταση σας βρίσκουμε, ψυχοσυναισθηματική περισσότερο, τα άλλα αφήστε τα.

27 του Μαΐου λοιπόν, απογευματόβραδο Τετάρτης, ο καιρός, μάλλον δεν είμαι και πιο κατάλληλη για να σας πω τα του καιρού. Ξέρω τι έγινε το πρωί, τι είδα το πρωί που έφυγα από το σπίτι. Τώρα, για το πώς είναι έξω τώρα, στο σημείο από όπου μας ακούτε, θα μας τα πείτε εσείς.

Όταν λοιπόν η στίχη, όταν η ποίηση ουσιαστικά μπερδεύει με πολύ γλυκό τρόπο, σχεδόν φαντασιακό, όλα αυτά τα είδωλα, ό,τι ακούσαμε, είτε από καταστάσεις, είτε από πρόσωπα, μουσική, ποίηση, λογοτεχνία, κινηματογράφο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο αμάλγαμα όλο αυτό, ένα ωραίο κράμα. Στο τι μπορεί να μας δώσει η μουσική. Γράμμα σε ένα ποιητή, λοιπόν. Και πού να πορτογράψουμε το γράμμα, τι να περιέχει αυτό και προς τα πού να το στείλουμε, παιδιά. Πώς, δεν ξέρω πώς μου ήρθε τώρα η λέξη και το θέμα γράμμα. Δηλαδή, κάποιο συνειρμό θα έκανα κι εγώ. Εγώ, ας πούμε, θα έγραφα τώρα ένα ωραίο γράμμα. Γράμμα, επιστολή δηλαδή, όπως παλιά, με το χαρτί, με το στυλό, κανονικότατα. Και θα το τιτλοφορούσα «Περί ευγένειας». Γιατί έχω την εντύπωση ότι παριστάνουμε τους ευγενείς. Γενικά, μας αρέσει να παριστάνουμε τους ευγενείς και βάζω φυσικά και τον εαυτό μου μέσα. Και δεν είμαστε και τόσο, για να το πω ευγενικά. Θα σας το ξεκινήσω από κάτι πολύ μικρό, καθημερινό, σχεδόν ασήμαντο, που εμένα όμως μου έκανε τόση εντύπωση που λέω «Να το μεταφέρω στους ακροατές, να δω και εκείνοι τι θα πούν και τι θα σκεφτούν πάνω απ' όλα». Σήμερα το πρωί λοιπόν, βγαίνοντας από το σπίτι, σιάμενη κουνάμενη για να έρθω στη δουλειά, στην είσοδο της πολυκατοικίας καταλαβαίνω ότι απ' έξω περιμένει κάποια παρουσία, υπάρχει κάποια παρουσία. Και ανοίγω πολύ προσεκτικά την πόρτα και λέω στον άνθρωπο που στεκόταν απ' έξω, μη σας τρομάξω κιόλας, σιγά σιγά. Ήταν μια κυρία, άγνωστη μου, προφανώς ερχόταν κάποια επίσκεψη στην πολυκατοικία με ένα ωραίο σκυλάκι. Και καλά έκανα και το είπα αυτό, πώς μου ήρθε, γιατί το σκυλάκι, επειδή το έκανα απαλά όλο αυτό, δεν φοβήθηκε, λίγο κρατήθηκε πίσω, ξέρετε πώς αντιδρούν τα σκυλιά. Ποια λέτε ότι ήταν η αντίδραση της κυρίας? Η απόλυτη παγωμάρα, σιωπή, αντίδραση καμία. Καταλαβαίνετε πώς αισθάνθηκα, έτσι. Περιττό να σας πω ότι όλο το υβρεολόγιο το είπα από μέσα μου φεύγοντας, διότι αυτό της άξιζε της κυρίας και σκέφτηκα μετά. Μήπως από αλλού ξεκινάμε και αλλού καταλήγουμε? Νομίζουμε ότι ξεκινάμε από μια αφετηρία, ότι είμαστε γενικώς υπήν, καλλιεργημένοι, προσπαθούμε να έχουμε καλούς τρόπους, να προχωράμε, να εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι, σαν οντότητες, σαν κοινωνία. Εδώ στα μέσα ενημέρωσης προσπαθούμε κάποιοι, εγώ θα βάλω πρώτο πληθυντικό, συγχωρέστε με για την αλαζονία, θα το βάλω. Προσπαθούμε να επεξεργαζόμαστε και να παρουσιάζουμε και να υπογραμμίζουμε διαρκώς το σωστό, δηλαδή το απλό, το ανθρώπινο. Και νομίζω ότι πολύ λίγα πράγματα καταφέρνουμε και βλέπετε πόσες φορές έχω χρησιμοποιήσει εσκεμμένα το ρήμα «νομίζω», γιατί δεν είμαι και εγώ σίγουρη για αυτά που σας λέω. Μπορεί να είναι μια γενίκευση που αδικεί πάρα πολύ κόσμο και εσείς που με ακούτε τώρα και οι συνάδελφοί μου που είναι απέναντι να λένε «γιατί το λες αυτό, βρε Έλενα, τώρα, το ισοπεδώνεις όλα», μου λέει ο Θάνος, ας πούμε για άλλα θέματα που συζητάμε, και μπορεί και να έχει δίκιο. Θα πάω τώρα μία βαθμίδα παραπάνω. Είναι καιρός, είναι μέρες που ήθελα να το σχολιάσω και είμαι έξαλλη, αγανακτισμένη πραγματικά με το βανδαλισμό του Καβάφη. Ενώ το παγκάκι και το γλυπτό στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αυτό το υπέροχο πράγμα που κάποιοι θεώρησαν ότι πρέπει να πάνε και να τους σπάσουν τα γυαλιά. Θα μου πείτε και τι έπαθο Καβάφης, νομίζει ο κανείς, ο καθένας, ότι μπορεί να τον βανδαλίσει και να τον ταπεινώσει? Όχι ρε παιδιά. Δεν τον νοιάζει τον Καβάφη. Αλλά σκεφτείτε τώρα ποιοι άνθρωποι πήγαν και έκαναν αυτή τη βλακεία, αυτή την αυλεψία, θα πω το λιγότερο. Και πάω τώρα μια βαθμίδα παραπάνω. Είπαμε το λίγο, το καθημερινό, είπαμε το βανδαλισμό, να πάω και παραπέρα. Υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση ότι τίποτα σωστό δεν γίνεται ή πάντως σε κάθε προσπάθεια υπάρχει πάντα ο αντίλογος. Αντίλογος, γκρίνια, αντιπαράθεση. Δηλαδή, εξηγούμε. Απαγόρευση, λέει, στα πατίνια. Απαγόρευση στα social media από 15 ετών κτλ. Δεν μ' αρέσει η λέξη απαγόρευση. Και πολύ περισσότερο δεν μου αρέσει η υιοθέτηση της όποιας απαγόρευσης. Αλλά τι να κάνουμε δηλαδή, αφού δεν μπορεί να γίνει σωστή χρήση? Για σκεφτείτε. Πείτε μου εσείς, οι αρμόδιοι, οι φορείς, οι υπεύθυνοι, δεν ξέρω ποιος, οι δομές της πολιτείας, τι άλλο μπορεί να γίνει? Γιατί νομίζω ότι τελικά. Θα το πω και ας δημιουργήσω εχθρούς και ένα σωρό αντιρρήσεις, κέρδος θα είναι. Νομίζω μια απαγόρευση σε πολλά πράγματα μας χρειάζεται.
πολύ, καλησπέρα σας λοιπόν. Θα πάμε και στα πολιτικά. Αν θα πάμε, λέει, Κοντζάμ Τσίπρας επανήλθε. Κοντζάμ καινούριο κόμμα δημιουργήθηκε. Ένα σωρό πράγματα έχουν γραφτεί. Και εδώ, και εδώ, για το παραμικρό γύρω από τη χθεσινή εκδήλωση και παρουσίαση. Δηλαδή, τι να πω. Όχι ετός. Όλοι είχαν να πούν κάτι. Πρώτα απ' όλα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Φυσικά και είμαστε μια δημοκρατική χώρα και ο καθένας έχει άποψη και την εκφέρει και πολύ καλά κάνει, αλλά στην τελική, ποιος ρώτησε ποιον τόσο πολύ να λένε όλη άποψη, δηλαδή. Πραγματικά το πιστεύω πια και ξέρω, ξαναλέω, ότι θα δημιουργήσω, θα σηκώσω πάρα πολλές αντιδράσεις. Δεν πειράζει. Κουβέντα να γίνεται.

0: Πάντως σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερη ευγένεια με την οποία απαντήσατε όταν σας αναζητήσαμε, εσάς τους πέντε που χθες κερδίσατε τις προσκλήσεις για την συναυλία της ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή 8.30 ώρα. Πραγματικά, δηλαδή εκεί έμεινα ευρώδητη, δεν χρειαζόταν, είναι χαρά μας και αν θέλετε και υποχρέωση τελικά της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας να προσφέρει όσο μπορεί περισσότερο τέτοια πράγματα, μακάρι να ήταν και περισσότερα, εννοώ σε ποσότητα στους ακροατές. Τα ονόματα και τα τηλέφωνα και τα mail έχουν δοθεί και θα τα λάβετε και στα mail σας τις προσκλήσεις. Το λέω για να μην έχουμε τίποτα παρεξηγήσεις, θα το δίπλο τρίπλο διασταυρώσουμε. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλια Κουλισοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία της εκπομπής. Θα πάμε λίγο τώρα. Πρώτα απ' όλα μας βρίσκεται στις γνωστές πλατφόρμες. Εγώ θα υπογραμμίσω το Viber κατά κύριο λόγο. Δηλαδή Earth News Radio, δύο λέξεις, γιατί αυτό το σταθμό ακούτε και σε αυτόν είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8. Μαζί μας τώρα από τις 5 ως τις 6 και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Θα πάμε λοιπόν τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Έλενα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δημήτρη.
0: Όπως κατάλαβες όλες αυτές τις μέρες, ναι. Δεν σε καλούσαμε γιατί πιστεύαμε ότι κάπου θα καταλήξουμε, ότι δεν έχουμε κάτι πολύ καινούριο να πούμε, αλλά τελικά δεν καταλήγουμε πουθενά.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα υπέροχο αδιέξοδο, ανερμάτιστο.
1: Εντελώς.
0: Για πες.
1: Κοίτα να δεις, το μόνο το οποίο θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ως θετική εξέλιξη σήμερα είναι ένα προσχέδιο μνημονίου. Ένα προσχέδιο μνημονίου, βεβαίως.
0: Παναγία, μην λες τέτοιες λέξεις.
1: Ναι, ξέρω, σε παραπέμπει σε άλλα. Αλλά αυτό το πλαίσιο δεν έχει καν οριστικοποιηθεί ακόμα και κανένα βήμα δεν θα γίνει από το Ιράν χωρίς απτή επαλήθευση. Τώρα, τι προβλέπει, πολύ σύντομα, τι προβλέπει αυτό το προσχέδιο μνημονίου. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, προβλέπει ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα αποσυρθούν από την περιοχή και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη δεσμεύεται να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων διέλευσης μέσω του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μηνός. Όπως ξέρουμε, βέβαια, Έλενα, θα χρειαστούν τουλάχιστον 6 μήνες μέχρι να αποκατασταθεί η ενεργειακή επάρκεια του πλανήτη, η οποία έχει τρωθεί πολύ σημαντικά από τον πόλεμο. Η διαχείριση και η διαδρομή της κυκλοφορίας των πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν. Είναι οι δύο χώρες οι οποίες βρίσκονται στα στενά του Ορμούζ. Στη βόρεια πλευρά είναι το Ιράν και στη νότια το Ομάν. Εάν τελικώς επιτευχθεί συμφωνία εντός 60 ημερών, αυτή θα εγκριθεί με τη μορφή ενός δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πολύ σημαντικό αυτό. Παρά τα αυτά, είμαστε σε μια πολύ ενδιάμεση κατάσταση. Σήμερα το απόγευμα έχει έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Τραμπ με αντικείμενο
0: το Ιράν.
1: Το έχει συγκαλέσει ακριβώς. Τώρα, η ανάλυση της Wall Street Journal για το τι συμβαίνει, γιατί όλες αυτές τις μέρες βλέπουμε μια παρατεταμένη και συγκρατημένη σύγκρουση, όχι στο Λίβανο, γιατί εκεί γίνεται χαμός.
0: Ναι.
1: Έχουμε σήμερα νέες Ισραηλινές επιδρομές με 31 νεκρούς, εντολή εκένωσης για την Τύρο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που γράφει η Wall Street Journal είναι ότι η Ιρανική ηγεσία φαίνεται πως ακολουθεί μια διπλή στρατηγική στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον. Επιδιώκει αφενός οικονομική ανακούφιση για την πιεσμένη οικονομία της χώρας και αφετέρου να αποφύγει σημαντικές υποχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα που θα μπορούσε να επιτρέψει τον πρόεδρο Τραμπ να εμφανιστεί ως νικητής στο διπλωματικό πεδίο. Πάντως, παρά τις στρατιωτικές εξελίξεις, η Ιρανική πλευρά έχει στείλει σαφές μήνυμα ότι δεν επιθυμεί να εκτροχιαστούν οι διαπραγματεύσεις. Και ο κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, παρέμεινε στο Κατάρ για συνομιλίες σχετικά με κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ βέβαια αυτών η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων και η όρη επαναλειτουργίας των θαλάσσιων διαδρομών.
0: Από όλα αυτά τώρα, εσύ τι συμπεραίνεις, θέλω ως Δημήτρης να μου μιλήσεις, τι συμπεραίνεις με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχεις στη διάθεσή σου?
1: Συμπεραίνω ότι ζούμε μία περίοδο και καρότου και μαστιγίου από πλευράς της ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν. Το Ιράν είναι προφανές ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί,
0: αυτό το ακούω από πολλούς αναλυτές, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί το όπλο το οποίο τελικά ήταν αυτό που πραγματικά άλλαξε το ρου της κατάστασης, δεν ήταν ούτε οι πύραυλοι, ούτε οι ρουκέτες, ούτε τίποτα. Ήταν το κλείσιμο των στενών του ορμού.
0: Μάλιστα. Στο οποίο δεν χρειαζόταν να φτάσει ο Αμερικανικός παράγοντας, ενώ δεν του χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μόνο στο αυτοεγκλωβί.
1: Ήταν το κλείσιμο των στενών του ορμού.
0: Μάλιστα. Στο οποίο δεν χρειαζόταν να φτάσει ο Αμερικανικός παράγοντας, ενώ δεν του χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μόνο στο αυτοεγκλωβί.

0: Έκανε ο Τραμπ.
1: Το Θουκυδίδη.
0: Λοιπόν, τι έκανε ο Τραμπ.
1: Τους
0: έδιωξε αυτούς, μπήκε στην παγίδα, έφερε δύο οι οποίοι είναι γέσμαν, όπως λέμε και στις ΗΠΑ, οι οποίοι δεν του φέρουν αντιρρήσεις στα σχέδιά του, αλλά αυτό έχει περιπλέξει πολύ περαιτέρω την κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά μέσω πολεμικών συγκρούσεων και όλης αυτής της κατάστασης οδεύουμε προς αυτό το μνημόνιο, το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι προχωράει δύσκολα, με στραβοπατήματα, με προβλήματα, αλλά φαίνεται ότι προχωράει πολύ αργά όλη αυτή η προσπάθεια να διευθετηθεί αυτή η κρίση.
1: Και βλέπω εκεί κάτι πολύ ενδιαφέρον, να φύγουμε λίγο από το θέμα στενά του Ορμούζ, Ιράν και τα λοιπά, γιατί έχουμε ξεχάσει τη Γάζα και βλέπω
0: ακριβώς
1: ότι κάτι πολύ ενδιαφέρον μας έχει ετοιμάσει.
0: Ακριβώς. Παρά τις τεράστιες δεσμεύσεις, θυμάσαι για το Ταμείο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για την ανακοδόμηση της Γάζας, όπου θα γινόταν μια ριβιέρα καταπληκτική. Αυτό.
1: Το ξέχασε αυτό.
0: Όχι, είναι άδειο το Ταμείο όμως. Αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα το Ταμείο, παρά τις δεσμεύσεις που είχαν στο παρελθόν, αυτό γράφουν οι Financial Times, και επισημαίνουν ότι μετά τη σύσταση του περίφημου Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα προείσταται ο ίδιος ο Τραμπ, ακόμη και μετά την αποχώρηση από το Λευκό Οίκο, το Διεθνές Ταμείο που δημιουργήθηκε την Παγκόσμια Τράπεζα παραμένει άδειο, διότι απλώς αρχικά οι χώρες μέλου του Συμβουλίου είχαν δεσμευθεί από κοινού να προσφέρουν 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε επιπλέον 10 δις άμεση χρηματοδότηση. Ωστόσο, ο επίσημος οικονομικός μηχανισμός, τον οποίο διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα και έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν έχει λάβει χρήματα από τις δωρήτριες χώρες. Καλά, αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα του ΟΗΕ, ότι τελικώς όλοι όσοι δηλώνουν ότι ναι, θα δώσουμε χρήματα για να βελτιωθεί η κατάσταση στην τάδε χώρα, στην άλλη χώρα, τελικώς είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία περιμένει ο κόσμος. Έτσι.
1: Παλιά θυμάσαι μια φράση που έλεγαν ότι όλοι λένε ναι, αλλά τελικά έχουν καβούρια στην τσέπη τους.
0: Ναι,
1: κάπως
0: βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αλλά για την Ουκρανία όμως είχε γίνει, πώς το λένε, είχε δοθεί το πράσινο φως για εκείνα τα κονδύλια τα φοβερά. Ούτε έχουμε μάθει τι έχει γίνει με αυτό.
0: Και αυτά τα κονδύλια τα φοβερά δόθηκαν μεν στην Ουκρανία, αλλά το πρόβλημα πλέον εκεί είναι άλλο και αφορά και στους Ρώσους και στους Ουκρανούς, ότι τα πυρομαχικά τελειώνουν. Mm. Αυτές οι περίφημες οβίδες των 155 mm, οι κλασικές οβίδες των πυροβόλων, έχουν πλέον να αρχίσει να μην υφίστανται, καθώς τα εργοστάσια έχουν υπερπαράξει πυρομαχικά, αλλά έχουν καταναλωθεί όλα στον πόλεμο.
1: Μάλιστα. Να παραφράσω, το λεφτά υπάρχουν, όπλα υπάρχουν.
0: Όπλα υπάρχουν, αλλά ναι, και η Ουκρανία βέβαια από την άλλη, 4 χρόνια και μετά, εκεί και αν μιλάμε για πόλεμο φθοράς, εδώ φτάσαμε να μιλάμε στη Μέση Ανατολή για πόλεμο φθοράς, δεν βλέπω, και εκεί υπάρχουν θετικές δηλώσεις εκατέρωθεν, αλλά μέχρι να δούμε κάτι στην πράξη, Έλενα, νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ ωραία ευχολόγια.
1: Και ως πολύ καλός ραδιοφωνατζής, Δημήτρη, βλέπω ότι το έφτασε πολύ ωραία στο χρόνο, να ακούσουμε και τραγούδι πριν τους τίτλους των ειδήσεων και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.

πρώτα απ' όλα θα πείτε, βρε Καραγιάννη, πανελλαδικές εξετάσεις έρχονται και δεν έχεις μιλήσει καθόλου για αυτά. Δεν βλέπεις τον κύριο Στρατηγάκη, τον εκπαιδευτικό αναλυτή παντού. Τέλος πάντων, από αύριο μεθαύριο κάποιου άλλου είδους μελέτες πανελλαδικές με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία θα παρουσιάσουμε. Δεν θέλουμε να επαναλαμβανόμαστε ούτε

επειδή είναι τώρα Μάιος και είναι πανελλαδικές, πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με το θέμα. Στο κάτω-κάτω, τι άλλο να πούμε. Τώρα θα μιλήσουν τα ίδια τα παιδιά, ο αγώνας που έχουν κάνει και καλή τους επιτυχία. Τώρα, από την άλλη όμως, αυτή η υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα μας συνοψίσει τώρα σε τίτλους αμέσως η Χρύσα Μπιλάλη, είναι τρομερή, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Είναι από τα απίστευτα. Αυτές οι απάτες. Το ύψος της απάτης είναι δυσθεώρητο. Τέλος πάντων, ας πάρω μια βαθιά ανάσα, να ακούσουμε τους τίτλους και να τα ξαναπούμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βαριές κατηγορίες για τους 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης με τις παράνομες επιδοτήσεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τέλος, η γραφειοκρατία του Δημοσίου βάζει από σήμερα εγκύκλιο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Με μια απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί πλέον για να ολοκληρώσει ο πολίτης μια συναλλαγή με το δημόσιο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδίδει πως σύμφωνα με προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποσυρθούν από περιοχές κοντά στο Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Παράλληλα, προβλέπει συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν. Εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο του Ισραήλ, εντολή εκένωσης της Τύρου και των γύρω περιοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών, νεκρόνας ήρθηκε 10χρονο αγόρι, ύστερα από πτώση σε ερδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τέτοια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων, σε μία ώρα στο μικρόφωνο, ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Εδώ είμαστε πάντα, μένουμε εδώ η εκπομπή. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, καλησπέρα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο, 6 παρα 25. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνέβη και γιατί τόση πολύ χολή. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σίγουρα ένα επικοινωνιακό asset, δηλαδή ένα κεφάλαιο, είναι ένας πολιτικός, ένα on που θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ κεφάλαιο ακόμα να δώσει αναξιοποιητό. Τώρα, το τι θα ακούσουμε, το τι ακριβώς θα πρεσβεύει αυτό το καινούριο κόμμα που έκανε το τόλμημα, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ τολμηρό το εγχείρημα, να ιδρύσει και όχι να επανιδρύσει, θα το δούμε στην πορεία. Σε πρώτη φάση το πήρε όλο πάνω του, είναι προσωποκεντρικό το θέμα. Δεν ξέρω, το όνομα όλο μαζί μου αρέσει. Η ακροστοιχίδα όντως μπορεί να παραπέμπει οπουδήποτε, αλλά ας μην μείνουμε εκεί. Πολύ θετικό το ότι περιχαράκωσε το χώρο του αναφερόμενο στον όρο αριστερά. Αυτό ήταν, αυτό είναι και φαντάζομαι αυτό θέλει να παραμείνει. Σε αυτό το ακροατήριο απευθύνεται. Τώρα τα της εκδήλωσης, αν μας άρεσε, δεν μας άρεσε, αν είχε κόσμο, αν κινητοποιήθηκε ο κομματικός μηχανισμός που έτσι κι αλλιώς ακόμα δεν υπάρχει. Ναι, αρκετά επαγγελματική δουλειά μπορώ να πω. Εγώ τον είδα ότι είχε μια σχετική αμηχανία, η οποία όμως του προσδίδει, αν θέλετε, και μια... πώς να το πω, τον κάνει ακόμα πιο συμπαθή. Δεν φαίνεται επαγγελματίας πολιτικός. Έχει μια αμηχανία, αλλά έρχεται και κοντά με τον κόσμο του. Θα δούμε, θα δείξει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ξαναλέω, χαρά στο κουράγιο του που ξαναμπαίνει στο στίβο τον πολιτικό. Ήταν πολύ νωρίς για να αποχωρήσει. Τώρα ξαναλέω, οι 7 δεσμεύσεις έχουν υποθεί κάπως αδρά και θα πρέπει να εξειδικεύσει, όπως και η κυρία Καριστιανού που και αυτή έτσι βγήκε με ένα ανάλογο, φυσικά δεν συγκρίνω, λέω ότι χρονικά συνέπεσαν αρκετά, με έναν αέρα τέλος πάντων και με μια ατζέντα που δεν την ξέρουμε ακόμα. Αυτό μπερδεύει λίγο τα υπάρχοντα κόμματα. Εμένα μου αρέσει να υπάρχει μια πολυκομματική έτσι συνέργεια, μια δραστηριότητα που θα βάλει τον πολίτη να σκεφτεί λίγο περισσότερο κτλ. Τώρα, ηλικιακά που απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας δεν μπορώ να σας πω. Δεν μου άρεσε που απευθύνθηκε, που ο μόνος του αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, εκτός αν εννοούσε τις αρχές, τις ιδρυτικές του κόμματος. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να το κάνει αυτό. Από την άλλη, μπορεί και να ήταν έξυπνο, γιατί στοχεύει στη δεύτερη θέση και σίγουρα θέλει να χτυπήσει αρκετά το Πασόκ. Τώρα, εννοείται ότι όποιος μπαίνει σε αυτή την αρένα, γιατί περί αρένας πρόκειται, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα αντιμετωπίσει και τον αντίθετο λόγο κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ έξυπνο αυτό που υπόθηκε, ότι να δούμε αν θα είναι καινούριο, δηλαδή το παλιό πράγμα με νέο αλφα φημί ή κάτι άλλο. Το θεωρώ πολύ έξυπνο. Όπως ξαναλέω, όλη εδώ η παλέστρα και η αρένα είναι ανοιχτή. Αυτό κανονικά είναι η δημοκρατία. Αυτά σε πρώτη, τελείως πρώτη ανάγνωση, γιατί τώρα θέλω να σας το γυρίσω. Σε πολύ λίγο θα πάμε στον καλεσμένο μας που είναι εκλεκτός και είναι μεγάλη μας τιμή. Όχι ακόμα, Βούλα μου, όχι ακόμα. Με ακούς, Βούλα μου, όχι ακόμα. Γιατί αφορά... γενικώς υπήν την απώλεια. Η απώλεια είναι ένα πολύ βαρύ πράγμα. Δυσκολεύομαι και εγώ πολύ να αρχίσω να αναφέρομαι στην απώλεια των ανθρώπων, πολύ περισσότερο να μπει κανείς στη θέση των ανθρώπων που χάνουν τους ανθρώπους τους. Όλοι το έχουμε περάσει, εξαρτάται βέβαια από τις παραμέτρους και τις συνθήκες. Σήμερα κηδεύτηκε η γογό μας Τροκώστα. Πριν από λίγες μέρες έφυγε από τα εγκόσμια η Άννα Καφέτσι, μια επίσης εξαιρετική οικαστικός, η οποία ήταν 40 χρόνια καθυλωμένη στο αναπηρικό καροτσάκι. Δεν ξέρω αν το ξέρατε. Και αυτό δεν την εμπόδισε στο να έχει όλη αυτή την τεράστια πορεία που είχε. Ο ποδοσφαιριστής, ο Άντζας, διάφορες ασθένειες που μαθαίνουμε για αυτές εκ των υστέρων, για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Και σας έλεγα και χθες, από περισσότερο έτσι κοινωνιολογική άποψη, γιατί την ιατρική θα την αναλύσουμε σε λίγο με το γιατρό μας, το χειρουργό, διάβαζα ένα εξαιρετικό κομμάτι από τον blogger Πάνο Μιχαήλ,
σε ιστοσελίδα και εκτός από όλα τα άλλα που γράφει για την περίπτωση Γογό Μαστροκώστα, έχω απομονώσει μόνο δύο αποσπάσματα για να, για να, τα, να σας τα μεταφέρω, γιατί είναι πολύ μεγάλο το άρθρο. Αν θέλετε αναζητήστε το, Πάνος Μιχαήλ, η Γογό Μαστροκώστα και η Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα. Γράφει λοιπόν ο Πάνος Μιχαήλ: «Η Μαστροκώστα υπήρξε κομμάτι μιας Ελλάδας που μόλις είχε αρχίσει να πλουτίζει λίγο, να καταναλώνει περισσότερο, να βλέπει ιδιωτική τηλεόραση με τις ώρες και να φαντάζεται τον εαυτό της πιο λαμπερό, πιο fit, πιο ευρωπαϊκό. Μια Ελλάδα που μπέρδευε την πρόοδο με το lifestyle και την ελευθερία με το δικαίωμα να σχολιάζει ασταμάτητα το σώμα μιας γυναίκας». Και μετά από πάρα πολλή ανάλυση γράφει στο τέλος: «Το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ μόνο η Γογό Μαστροκώστα. Το πρόβλημα ήταν και παραμένει το συμβόλαιο που προσφέρεται στις γυναίκες των μίντια. Γίνε εικόνα για να σε δούμε. Γίνε σώμα για να σε θέλουμε. Γίνε ανθεκτική για να σε θαυμάσουμε. Γίνε τραύμα για να σε πάρουμε στα σοβαρά». Η Γογό Μαστροκώστα πέθανε και μαζί της μοιάζει να απομακρύνεται κι άλλο εκείνη η Ελλάδα των γλώσσι περιοδικών, της υπερβολικής τηλεοπτικής λάμψης, της ιδιωτικής τηλεόρασης που ακόμη πίστευε ότι μπορούσε να κατασκευάζει εθνικές φαντασιώσεις σε εβδομαδιαία βάση. Αλλά κάτω από την νοσταλγία, υπογραμμίζει ο Πάνος Μιχαήλ, υπάρχει και κάτι πιο αμήχανο: η συνειδητοποίηση του τρόπου που κοιτάξαμε αυτές τις γυναίκες. Όχι μόνο εκείνη, όλες τους.

0: Λοιπόν, σας παρουσίασα ένα μικρό βέβαια κομμάτι από την κοινωνιολογική παύλα φιλοσοφική τοποθέτηση γύρω από την απώλεια ενός λαμπερού προσώπου. Θα μπορούσε κάποιος να αναφερθεί και σε ένα σωρό άλλα πρόσωπα που χάνονται καθημερινά, αλλά δεν θέλουμε να σταθούμε τόσο στην απώλεια όσο στη ζωή. Το να κερδίζει κανείς τη ζωή μέσω της πρόληψης και της επιστήμης. Και έτσι απευθυνθήκαμε σε έναν άνθρωπο της επιστήμης, τον δόκτορα Παναγιώτη Δασκαλάκη, που είναι διευθυντής της διατομεακής μονάδας μαστού στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου. Πολύ καλησπέρα σας, γιατρέ μου.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Βάλε, σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Τι λέτε?
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε, γιατί ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω, την άλλη φορά που τα είχαμε πει, είχαμε αναφερθεί στη μονάδα μαστού στο νοσοκομείο, σε όλο το προσωπικό και σε εσάς που δίνετε αγώνα. Πώς πηγαίνει η λειτουργία της?
1: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε να σας πω, εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να διατηρήσουμε και την ποιότητά μας και την ποσότητά μας, ενώ αυτό το κάνουμε όπως καταλαβαίνετε πολλά χρόνια και πια έχουμε κοπωθεί ιδιαίτερα. Εν τούτης όμως η ευσυνειδησία μας και το φιλότιμό μας, ας το πούμε η τρέλα μας, το πω λίγο έτσι λαϊκά, συνεχίζει να προσφέρει στις κυρίες. Νομίζω το αναγνωρίζουν οι περισσότερες. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες γκρίνιες, οι οποίες ας το πούμε ότι είναι κάπως δικαιολογημένες, αλλά προφανώς δεν φταίμε εμείς. Είναι ένα σύστημα το οποίο, όπως γνωρίζετε, δεν λειτουργεί και πολύ καλά. Όλοι θέλουν κάτι καλύτερο από το σύστημα εν γέννη. Δεν μας έχει προσφέρει την πολύτιμη βοήθεια που θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Όπως θα υπενθυμίσω ότι και η μονάδα μας εξυπηρέτησε πέρσι 25.000 περιπτώσεις, δηλαδή τουλάχιστον πήρανε βοήθεια 25.000 άτομα. Γυρουήσαμε πάρα πολύ κόσμο, κάναμε και επανορθωτικά κομμάτια όσο μπορέσαμε. Έχουμε δύο ISO, είμαστε το μοναδικό τμήμα, έτσι πιστεύω, στην Ελλάδα που έχει δύο ISO ποιότητας.
0: Θέλουμε
1: μια βοήθεια
0: καταλαβαίνω. Εσύ είναι Αθηνά και Χειρακίνη, δηλαδή εσείς κάνετε τη δουλειά σας τόσο καλά, αλλά πρέπει να υπάρχει και βοήθεια και στήριξη παραπάνω, περαιτέρω, στη μονάδα της συγκεκριμένης, στο νοσοκομείο αυτό, αλλά και σε όσους παλεύουν καθημερινά με αυτό που λέμε καρκίνος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Δασκαλάκη, γιατρέ μου, ο καρκίνος του μαστού. Ακούστε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, να το εξειδικεύσουμε. Από την στιγμή της ανακοίνωσης του θανάτου της γωγός Μαστροκώστα, της αγαπημένης γωγός Μαστροκώστα, η κόρη της, 17 χρονών κορίτσι, είχε το θάρρος να διακρίνει τα είδη του καρκίνου και να κατά κάποιο τρόπο να ενημερώσει και να καθησυχάσει τις γυναίκες ότι δεν είναι αυτό που την οδήγησε εκεί που την οδήγησε. Για να ενθαρρύνει τις γυναίκες λοιπόν, ακόμα και αν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή τους εμφανιστεί λόγω εγκυμοσύνης και θυλασμού, να μην φοβηθούν. Αυτό περισσότερο θέλω να μας πείτε. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα αλλιώς, με καταλαβαίνετε νομίζω.
1: Απόλυτα, και έχω και μάλιστα μπορώ να σας πω, γιατί δυστυχώς έχω περπατήσει και δεν θα πω κάτι παραπάνω σε αυτά τα θλιβερά μονοπάτια και εγώ ίδιος προσωπικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πω κάτι περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ακριβώς όλο το σκηνικό, αρέσει μου επιτραπεί η λέξη αυτή, και καταλαβαίνω απόλυτα όλη τη διαδρομή αυτής της οικογένειας. Mm-hmm. Όλη τη διαδρομή, ακριβώς κάθε βήμα, γιατί δυστυχώς και εγώ το έχω περπατήσει αυτό. Λοιπόν, τι θέλω να πω πάνω σε αυτό? Καταρχάς δίνω συγχαρητήρια στο κορίτσι. Αυτό ακριβώς είναι και το δικό μας εδώ πέρα το μότο. Μέσα στη μονάδα βάζουμε τα κορίτσια σε πολύ νωρίς στάδιο, ας πούμε στα 19-20 ετών, να μπορέσουμε να τα φέρουμε εδώ πέρα μέσα, να τα ελέγχουμε από νωρίς και να εξηγούμε κάποια πράγματα, έτσι ώστε να ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο συζητάμε, δηλαδή μην το φοβηθούν. Εγώ, όπως λέω χαρακτηριστικά, λέω ότι είναι ένα κοντό θηριάκι, όχι πολύ ψηλό. Δεν είναι, ας πούμε, ο King Kong, να το πούμε έτσι. Είναι ένα χαμηλό. Απλώς έχει αιχμηρά δόντια. Αν προσέξεις τα αιχμηρά του δόντια, μπορεί να το κερδίσεις. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Γι' αυτό και προσπαθούμε τις νέες κοπέλες, γιατί μας ρωτάνε οι μητέρες.
0: Αυτό έχω, σημειώσει, τις μικρές ηλικίες.
1: Ναι. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο τις φέρουμε τις μικρές ηλικίες, που έτσι και αλλιώς δεν έχουν πολύ, έχουν ελάχιστότατη πιθανότητα να νοσήσουν από κάτι τέτοιο, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, και τις εκπαιδεύουμε. Δηλαδή, εκτός από ότι τις ελέγχουμε για μικρά πραγματάκια που μπορεί ενδεχόμενα ένα νέο κορίτσι να φέρει, ας πούμε καλοήθειες, που είναι αρκετά συχνό αυτό και όχι υποπιστικό, να ξέρουν τι ακριβώς να περιμένουν και πώς να προφυλακτούν από νωρίς. Είναι πάγια για τακτική της μονάδος μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό του καρκίνου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αυτό επίσης είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι. Και εγώ, η προσωπική μου άποψη είναι ότι μια κυρία, και αυτό είναι ενημερωτικό για τις ακροάτριές σας, που είναι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει πριν ξεκινήσει να μπει στη διαδικασία να αποκτήσει ένα παιδί, να ελέγχει το μαστό, να πηγαίνει σε έναν ειδικό και να τον ελέγχει. Δεν είναι κακό, ας είναι και 30 χρονών, δεν είναι κακό. Να ξέρουμε πώς τη βάση, την εκκίνησή μας.
0: Γιατί υποθέτω, γιατρέ μου, συγγνώμη, δεν θέλω να σας πάω χρόνο, αλλά υποθέτω ότι όλο αυτό μπορεί να έχει ξεκινήσει και από κάποια χρόνια πριν. Οπότε καλό είναι να ξέρετε τη βάση, αυτό που λέτε.
1: Βεβαιότατα. Ή να δούμε, ας πούμε, ένα τοπίο, να δούμε τι ακριβώς υπάρχει, κάτι το οποίο είναι, ας το πούμε, ύποπτο και στην πορεία ενδεχόμενα να πυροδοτηθεί. Δεύτερο πράγμα που συστήνω εγώ προσωπικά και είναι δικά μου, ας πούμε, πρωτόγραφο, να το πούμε ότι είναι τα επίσημα guidelines, ας πούμε, της ΕΣΜΟ ή όλα αυτά που τέλος πάντων εμείς χρησιμοποιούμε, αλλά βάσει παρατηρήσεων, λέω στις κυρίες κατά το τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης τους να κάνουν ένα προϋπέρηχο, δεν βλάπτει πουθενά, πολύ απλή εξέταση, πολύ χρήσιμη και καθόλου βλαβερή. Στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης το ίδιο και στο 4ο μήνα της γαλοχίας το ίδιο.
0: Εννοείται πάντα στο μαστό, έτσι.
1: Στο μαστό, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ένα υπέρηχο μαστού. Που σημαίνει τι? Ότι οτιδήποτε έχει εκδηλωθεί, που είναι σπάνιο βέβαια, γιατί είναι μια σπάνια οντότητα αυτή, να το βρούμε σε πολύ πολύ γρήγορο στάδιο. Και άρα κερδίζουμε περισσότερες πιθανότητες να γίνει ίαση, πλήρης ίαση.
0: Καταλαβαίνω. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο. Άρα λοιπόν, πρόληψη, αυτό που είπαμε στην αρχή και για τις μικρές ηλικίες και πριν την εγκυμοσύνη, ας είναι και κάτω των 30, γύρω στα 30, να γίνει μια εξέταση.
1: Μια εξέταση από τον ειδικό.
0: Μήπως, γιατρέ μου, επειδή η συγκεκριμένη η γωγό μας Τροκώστα είχε αναφέρει και είχε μιλήσει ανοιχτά ότι είχε εξεταστεί και την είχαν διαβεβαιώσει ότι είναι όλα εντάξει. Μήπως λοιπόν πρέπει να παίρνει κάποιος και δεύτερη γνώμη?
1: Είναι σωστό αυτό. Βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά που αρκετοί από την ανασφάλειά τους είναι πολύ φοβισμένοι, αγχωμένοι.
0: Το παρακάνω.
1: Ναι, και όπως ξέρετε, όπου λαλούν πολύ οι κοκόροι αργεί να ξημερώσει.
0: Ναι, σωστό
1: και
0: αυτό.
1: Και εκεί πάλι οδηγούνται σε λάθη. Δύο ας πούμε γνώμες είναι πολύ σωστές να λαμβάνονται.
0: Ναι.
1: Και όχι κάτι περισσότερο, γιατί σε γενικές γραμμές τα δικά μας πρωτόκολλα δεν έχουμε να επιλέξουμε πολλές επιλογές. Μία, δύο, τρεις. Άρα με δύο γνώμες μπορούμε εύκολα να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Αυτό που θέλω να κάνω όμως να τονίσω είναι, λέμε πήγε, πού πήγε, σε ειδικό. Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
0: Δεν
1: είναι μια λεπτομέρεια η οποία παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Έχετε δίκιο και γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε σήμερα. Επέμεινα για το πρόσωπό σας, γιατί και άλλοι συνάδελφοί σας προφανώς έχουν την ίδια γνώση και ευαισθησία. Αλλά γνωρίζω, έχω ακούσει, χωρίς να γνωριζόμαστε οι δυο μας, δεν τα έχουμε καταφέρει, ότι είσαστε από πάνω και έχετε σώσει πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, είπατε τη μαγική λέξη περί ίασης. Άρα με όλες αυτές τις παραμέτρους και με λίγη τύχη, τέλος πάντων, με λίγη παραπάνω, είναι ιάσιμος ο καρκίνος του μαστού πλέον?
1: Λοιπόν, να σας αναφέρω, γιατί φαντάζομαι ενδιαφέρονται οι κυρίες οι ακροάτριες σε τα θέματα των ποσοστών, έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια εποχή που όλο ποσοστός έχουμε για περιγραφή κάποιων πραγμάτων, παρότι εγώ δεν σας κρύβω, είμαι πάντοτε πολύ επιφυλακτικός με τις ποσοστώσεις, αλλά αυτό που θα σας πω είναι μια αντικειμενική αλήθεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν από, ας το πούμε, 20 έτη ή 20-25 έτη, το ποσοστό επιβίωσης ήταν περίπου για όλες τις κλινικές μορφές, ήταν περίπου 50%. Δηλαδή από τις 100 κυρίες οι 50 γινόντουσαν καλά και οι άλλες 50 δυστυχώς δεν γινόντουσαν καλά.
0: Ναι.
1: Τώρα, τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη όλων των μεθόδων που έχουμε, γιατί πραγματικά έχουμε αρχίσει και έχουμε και πολύ καλά φάρμακα, έχουμε την πρόληψη που έχει αρχίσει και μπαίνει αρκετά καλά. Βέβαια θέλουμε και άλλη δουλειά πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά σίγουρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι σχέση με το παρελθόν. Το ποσοστό είναι Αν βάλουμε όλες δηλαδή τις κυρίες μέσα σε ένα σακούλι με όλα τα προβλήματα, είναι 70% ίαση, 30% όχι ίαση. Είναι πολύ καλό το ποσοστό. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για κακοήθεια.
0: Για 70 και 30 είπατε.
1: Ναι, 70 υπάρχει ίαση και 30 όχι. Mm-hmm. Όταν βάζουμε όλες τις μορφές όμως μέσα, δηλαδή από την πιο απλή μέχρι την πιο,
0: ναι.
1: πιο σοβαρή.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι πολύ καλό το ποσοστό.
0: Πάρα πολύ καλό, πράγματι. Οπότε βγάζουμε λοιπόν ένα ορθολογικό μεν, αισιόδοξο μεν μήνυμα, και για την πρόληψη και για τη θεραπεία. Και τώρα, παρόλο που εσείς δεν είστε εξειδικευμένος, μάλλον είστε εντελώς εξειδικευμένος, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να μας μιλήσετε γενικά για τον καρκίνο, εγώ θα την κάνω ωστόσο την ερώτηση. Με τον μαστό το έχουμε κάπως περιχαρακώσει. Με άλλα είδη σε μικρές ηλικίες σχετικά, γιατί εγώ θεωρώ ότι και μια γυναίκα 50 ετών μπορεί να θεωρείται ότι είναι μεσήλικας, αλλά ωστόσο δεν είναι, καταλαβαίνετε, για να μην, για να οδηγηθεί στο θάνατο. Γενικότερα, και κάτω από 50 ή 40, οι προβλέψεις γενικότερα και οι προγνώσεις, πάμε κάπως καλύτερα, είμαστε στάσιμοι, σε τι σημείο βρισκόμαστε με τα είδη των καρκίνων γενικά με αυτή την ασθένεια, κύριε Δασκαλάκη?
1: Θα σας απαντήσω βεβαιότατα, γιατί έχω κάποια άποψη σαφέστα και για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που τα περισσότερα νοσήματα, τα οποία κατεξοχήν παλιότερα μπορούσαν να κερδίσουν την ζωή ενός ανθρώπου, δηλαδή και πραγματικά να τον στείλουν στον άλλο κόσμο, έχουν εξαλειφθεί, όπως ας πούμε απλές λοιμώξεις που τώρα πάμε στο φαρμακείο, παίρνουμε την παστίλια που το αντιβιωτικό και γινόμαστε καλά, αλλά τέτοιες λοιμώξεις μπορούσαν να οδηγήσουν στο θάνατο τον ασθενή. Αυτά λοιπόν τα έχουμε εξαλείψει. Συν την πρόοδο όλων των περιβαλλοντικών προβλημάτων που είχαμε, ή την καλύτερη στέγαση, τις κανόνες υγιεινής, όλα αυτά, η ίδρυυση, η αποχέτευση, όλα αυτά έχουν συντείνει στο να έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τις συνθήκες διαβίωσής μας και κατ' επέκταση και το προσδόκιμο επιβίωσης. Μετά τα καρδιαγγειακά, και αυτά έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και λόγω των φαρμάκων και λόγω της πρόληψης και γενικότερα και μιας καλύτερη ενημέρωση σε σχέση με μεσογειακή δίαιτα, με το lifestyle medicine και όλα αυτά, τα οποία και στην πορεία, στην επόμενη δεκαετία, θα είναι πολύ σημαντικά για όλους μας.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, έχουμε σίγουρα πολύ καλύτερη πρόληψη για τους υπόλοιπους καρκίνους, σύν το γεγονός ότι έχουμε και καλύτερα φάρμακα και καλύτερες τεχνικές εξακρίβωσης των νεοπλασιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη μεριά, και αυτό είναι λίγο παράδοξο, έχουμε πια αύξηση, φαίνεται να υπάρχει μια αύξηση σε όλα τα νεοπλάσματα, ίσως γιατί έχουν βγει στην επιφάνεια, επειδή εγκλείπουν όλες οι υπόλοιπες νοσολογίες τις οποίες σας ανέφερα, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε λίγο περισσότερο και σε λίγο πιο νεαρές ηλικίες να εμφανίζονται νοσήματα με νεοπλασίες. Τώρα, γενικά η ιατρική το γενικότερα λέει ότι μάλλον οφείλονται αυτά σε περισσότερο στα περιβαλλοντικά κομμάτια, όπως έχει να κάνει με την κακή διατροφή, με την παχυσαρκία, με όλα αυτά
0: η
1: που
0: η κληρονομικότητα, είναι... γιατρέ μου, επειδή ρωτάνε κάποιοι ακροατές, ειδικά ας πούμε για τον καρκίνο τον γυναικολογικό, της μήτρας ας πούμε, ρωτάει κάποιος ακροατής, γι' αυτό σας το θέτω. Παίζει
1: ρόλο. Προσέξτε να κάνουμε, είναι πολύ καλή ερώτηση και θέλω λίγο να το διακρίνουμε λίγο αυτό το πράγμα, ιδίως θα σας μιλήσω για τον μαστό που έχει επέκταση και στα υπόλοιπα.
0: Συγγενεύει μάλιστα, ναι.
1: Ναι, ναι. Επειδή όταν παίρνουμε ένα ιστορικό από μια κυρία που έχει για πρώτη φορά να εξεταστεί εδώ στο κέντρο μας, παίρνουμε και τους κάποιους παραγόντες και λέμε κυρίως το οικογενειακό ιστορικό. Αυτό συνήθως στο μυαλό των περισσότερων υπάρχει σύγχυση με το τι σημαίνει οικογενειακό ιστορικό και το τι σημαίνει κληρονομούμενο γονίδιο. Mm-hmm. Συνήθως τα συγχέουν αυτά και τα παντρεύουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν λοιπόν μια κυρία έχει ένα κληρονομικό ιστορικό από την πλευρά της μαμάς, κυρίως για το μαστό και ακόμα και για τα γυναικολογικά κομμάτια συμβαίνει αυτό, από την πλευρά της μαμάς, και βλέπουμε η θεία, η ξαδέρφη από την πλευρά της μαμάς κλπ. Και σε σχέση με μια άλλη κυρία η οποία δεν έχει τέτοιο κληρονομικό ιστορικό, ως στατιστικό έβριμα, είναι πολύ συγκεκριμένη η λέξη που λέω, στατιστικό έβριμα, απλώς η κυρία που δεν φέρει αυτό το κληρονομικό ιστορικό, έχει, μάλλον η κυρία που έχει αυτό το κληρονομικό ιστορικό, έχει δύο φορές περισσότερη πιθανότητα ως στατιστικό έβριμα να νοσήσει από καρκίνο του μαστού.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τόσο φοβιστικό αυτό.
0: Ναι, είναι στατιστικό και όχι σίγουρα πραγματικό.
1: Μπράβο, εντάξει. Δεν ξέρουμε αν ισχύει για αυτή τη γυναίκα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Τώρα, από την άλλη μεριά, το γονιδιακό κομμάτι που ψάχνουμε, από τις 100 κυρίες οι οποίες νοσούν με καρκίνο μαστού, το 93-95% δεν ξέρουμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Αν και έχουμε αρχίσει να ξέρουμε εμείς εδώ στη μονάδα, και θα το αναφέρω λίγο παρακάτω, να μου δώσει τη δυνατότητα.
0: Δυστυχώς είναι και 57. Πρέπει σε ένα λεπτό να ολοκληρώσουμε.
1: Ένα σχολιασμό. Μάλλον να το πω. Είναι το χρόνιο στρες. Αυτό θα το αποδείξουμε. Σας το είχα πει και στην προηγούμενη.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά και είχα μείνει άναυδη.
1: Αυτό είναι το χρόνιο στρες. Θα το αποδείξουμε τα επόμενα χρόνια. Αυτό το 5% μόνο, 5 με 7% οφείλεται σε κληρονομούμενο γονίδιο.
0: Τι λέτε? Δηλαδή το 95%.
1: Ναι, είναι χαλασμένο το γονίδιο και κληρονομείται.
0: Μάλιστα. Μας καλύψατε.
1: Είναι δύο διαφορετικές οντότητες.
0: Μας καλύψατε σε όλα. Ξέρω ότι εννοείται ότι θα μπορούσαμε να συζητάμε και μία και δύο ώρες με πολλές περιπτώσεις, με διάφορα που μπορείτε να μας παραθέσετε. Αλλά σε πρώτη φάση νομίζω ότι το είδαμε αρκετά σφαιρικά και μας διαφωτίσατε πάρα πολύ, κύριε Δασκαλάκη. Σας ευχαριστώ θερμά και σας χαιρετώ. Καλή δύναμη σε όλα όσα κάνετε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συνομιλήσαμε λοιπόν με τον δόκτορα Παναγιώτη Δασκαλάκη, χειρουργό μαστού και διευθυντή της διατομεακής μονάδας μαστού στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία έχω διαβάσει όλα. Δεν προλαβαίνω να τα μεταφέρω. Θανάση, Σπύρο, Γιάννη, Πέτρο, Τζένι και βεβαίως τον Μάρκο. Και τον Μάρκο και τον Βασίλη. Σας ευχαριστώ πολύ.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Απόψε τα μικρόφωνά μας παίρνουν φωτιά, γεμίζουν πούπουλα, στρας, λάμψη και αστήρευτο κέφι. Το επόμενο λοιπόν ωραίο μουσικό μας ταξίδι είναι αφιερωμένο στην ακούραστη, την παντοντινή βασίλισσα της νύχτας, τη μία και μοναδική Ζωζό Σαπουτζάκη. Μια γυναίκα φαινόμενο που κατάφερε να ταυτίσει το όνομά της με τη χαρά της ζωής, το θέατρο, το σινεμά, αλλά και τις ένδοξες νύχτες της παλιάς κοσμοπολιτικής Αθήνας. Θα ξετυλίξουμε μαζί λοιπόν το κουβάρι μιας μυθικής ζωής, γεμάτης επιτυχίες, έρωτες, χειροκροτήματα και μια ενέργεια που δεν σβήνει ποτέ. Είμαι ο Αλέξης Κώστας, σας καλωσορίζω στο πιο λαμπρό και λαμπερό πάρτι των Ερτζιανών. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι η Έφη Γεωργοπούλου.

0: trésor je t'adore, c'est mon homme.
1: Η ιστορία λοιπόν της Ζωζός ξεκινά στην ύμφη του Θερμαϊκού, τη Θεσσαλονίκη, όπου γεννιέται και μεγαλώνει μέσα σε μια οικογένεια που αγαπούσε τις τέχνες. Από πολύ μικρή ηλικία, το μικρό κορίτσι δείχνει μια απίστευτη κλίση προς το χορό, το τραγούδι και τη μίμηση, μαγεύοντας τους πάντες. Μαζί με τη μεγαλύτερη αδερφή της λοιπόν, τη Βάσο, δημιουργούν ένα εκρηκτικό ντουέτο, τα περίφημα σαπουτζάκια, και αρχίζουν να εμφανίζονται σε παιδικές παραστάσεις. Το ταλέντο της Ζωζός είναι τόσο πηγαίο και ορμητικό που δεν μπορεί να κρυφτεί στις γειτονιές της συμπρωτεύουσας. Η Θεσσαλονίκη έτσι λοιπόν γίνεται το πρώτο της μεγάλο σχολείο, το μέρος όπου μπαίνουν, θα λέγαμε, οι βάσεις για μια καριέρα μυθική. Η μικρή Ζωζό ξέρει από τότε ότι ο φυσικός της χώρος είναι το φως της σκηνής.

Τα δύο αδέρφια λοιπόν, τα Σαπουτζάκια, γίνονται γρήγορα το talk of the town στην Θεσσαλονίκη, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού. Η Βάσο και η Ζωζό τραγουδούν, χορεύουν και κάνουν σκετσάκια με μια πρωτόγνωρη χάρη και ένα επαγγελματισμό που ξαφνιάζει τους μεγαλύτερους. Εμφανίζονται στα καλύτερα αναψυκτήρια και θέατρα της πόλης, αποτελώντας την απόλυτη ατραξιόν για τις οικογένειες της εποχής. Η μητέρα τους, μια γυναίκα δυναμική, καταλαβαίνει την αξία τους και γίνεται ο φύλακας άγγελός τους σε αυτό το ξεκίνημα. Η Ζωζό με τα μεγάλα εκφραστικά της μάτια και το αστήρευτο Νάζι αρχίζει ήδη να ξεχωρίζει και να κλέβει τις εντυπώσεις. Είναι η εποχή της αθωότητας, αλλά και της σκληρής δουλειάς για το μέλλον.

Η επιτυχία στη Θεσσαλονίκη είναι μεγάλη, όμως η καρδιά της καλλιτεχνικής Ελλάδας χτυπά στην Αθήνα και η οικογένεια παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Φτάνοντας στην πρωτεύουσα, η Ζωζό Σαπουτζάκη μαγνητίζει αμέσως τους θεατρικούς επιχειρηματίες με το εκρηκτικό της ταλέντο αλλά και την προσωπικότητά της. Το ντεπούτο της στην Αθηναϊκή Επιθεώρηση είναι γεγονός που προκαλεί αληθινό σεισμό στις θεατρικές πιάτσες τότε της εποχής. Το κοινό της Αθήνας μένει άναυδο από μια κοπέλα που συνδυάζει φωνή, κίνηση, ομορφιά και ένα ασταμάτητο μεταδοτικό κέφι. Η Ζωζό μπαίνει στα μεγάλα σαλόνια του θεάτρου από την κύρια είσοδο, αφήνοντας υποσχέσεις για κάτι μοναδικό. Η Αθήνα έχει βρει ήδη το νέο της μεγάλο είδωλο και η ιστορία της αρχίζει μόλις τώρα.

Μέσα λοιπόν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η Ζωζό Σαπουτζάκη καταφέρνει να γίνει το πρώτο όνομα στις μαρκίζες των μεγαλύτερων επιθεωρησιακών θεάτρων. Το όνομα της γίνεται συνώνυμο του υπερθεάματος, καθώς κάθε της εμφάνιση συνοδεύεται από εντυπωσιακά κουστούμια, φτερά, πούπουλα και λάμψη. Δεν απλώς μια ηθοποιός που λέει τις ατάκες της, αλλά μια showman ευρωπαϊκών προδιαγραφών που γεμίζει ολόκληρη τη σκηνή. Οι επιθεωρήσεις γράφονται πλέον πάνω της και οι συγγραφείς δημιουργούν νούμερα ειδικά σχεδιασμένα για το δικό της ταλέντο. Το κοινό κάνει ουρές στα ταμεία για να δει έστω και για λίγα λεπτά τη Ζωζό να χορεύει και να τραγουδά. Η κυριαρχία της στο θέατρο είναι απόλυτη και αδιαφυσβήτητη.

Ο ελληνικός κινηματογράφος που ανθίζει τη δεκαετία του 50 και του 60 δεν θα μπορούσε φυσικά να αφήσει ανεκμετάλλευτη τη λάμψη της Ζωζός. Το πέρασμά της λοιπόν στη μεγάλη οθόνη γίνεται με θόρυβο, καθώς η κάμερα δείχνει να την ερωτεύεται από το πρώτο κιόλας πλάνο. Συμμετέχει σε ταινίες που γίνονται μεγάλες εμπορικές επιτυχίες, προσθέτοντας πάντα μια δόση πολυτέλειας, τσαχπινιάς και μουσικής μαγείας. Είτε κρατά πρωταγωνιστικούς ρόλους, είτε κάνει special εμφανίσεις, η Ζωζό καταφέρει να κλέβει την παράσταση και να μένει αξέχαστη. Οι κινηματογραφικές της εμφανίσεις αποτελούν μέχρι σήμερα μνημεία αισθητικής και χαράς, αποτυπώνοντας την καλύτερη εκδοχή της Ελλάδας. Το σινεμά της συστήνει σε κάθε ελληνικό σπίτι από άκρη σε άκρη.

Αν το θέατρο ήταν το βασιλείο της, τα κοσμικά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας ήταν ο θρόνος της Ζωζός Σαπουτζάκη. Εμφανίζεται στα πιο ακριβά και αριστοκρατικά μαγαζιά της πόλης, μετατρέποντας τη νυχτερινή διασκέδαση σε μια εμπειρία υψηλών προδιαγραφών. Οι πλούσιοι πολιτικοί, οι εφοπλιστές, οι ξένοι high streakers κάνουν κράτηση εβδομάδες πριν για ένα τραπέζι κοντά στην πίστα της. Η Ζωζό εισάγει νέα ήθη στη νύχτα με εντυπωσιακές εισόδους, αληθινά κοσμήματα και κουστούμια ραμμένα στο Παρίσι. Κάθε της πρόγραμμα είναι ένα non-stop show, γεμάτο ρυθμό, εκπλήξεις και μια διάχυτη αίσθηση γιορτής και πολυτέλειας. Η Αθήνα της νύχτας υποκλίνεται στη δικιά της χάρη.

Γύρω από το όνομα της Ζωζός Σαμπουτζάκη φαίνεται ένας μύθος, καθώς τα πόδια της σφάζονταν οι πιο ισχυροί άνδρες της εποχής. Μεγιστάνες, εφοπλιστές, πολιτικοί αρχηγοί αλλά και διεθνείς προσωπικότητες επισκέπτονταν τα μαγαζιά που εμφανιζόταν μόνο και μόνο για να τη δουν. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο Σταύρος Νιάρχος και πολλοί άλλοι αποτελούν τακτικούς θαμώνες, αφήνοντας περιουσίες στα πόδια της για ένα χαμόγελό της. Εκείνη πάντα κυρία κρατά τις αποστάσεις της, εισπράττοντας τον θαυμασμό με αξιοπρέπεια, υπερηφάνεια και τη δική της μοναδική τσαχπινιά. Η Ζωζό γίνεται το σύμβολο μιας γυναικείας γοητείας, μιας γυναίκας που ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού στη νυχτερινή Αθήνα.

Η φήμη της Ζωζός ξεπερνά γρήγορα τα ελληνικά σύνορα και η πρόκληση για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αργεί να έρθει. Ταξιδεύει έτσι στη Νέα Υόρκη, το Las Vegas, το Hollywood, εμφανιζόμενη σε μεγάλα καζίνο και κοσμικά κέντρα της Ομογένειας και όχι μόνο. Οι Αμερικανοί μένουν έκπληκτοι από το ταπεραμέντο, την κίνηση και τη φωνή αυτής της εκρηκτικής Ελληνίδας που θυμίζει χολιγουντιανή στάρ. Έρχεται σε επαφή με μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου θεάματος και δέχεται προτάσεις για να παραμείνει μόνιμα στο εξωτερικό. Όμως η αγάπη της για την Ελλάδα, τον ήλιο και το κοινό της Αθήνας είναι πιο δυνατή από κάθε διεθνή καριέρα και έτσι η Ζωζό επιστρέφει θριαμβεύτρια στη δικιά της πατρίδα. Η Ζωζό Σαμπουτζάκη υπήρξε χωρίς καμία αμφιβολία η πιο καλοντημένη και πρωτοποριακή γυναίκα της ελληνικής show business.

εξόδευε ολόκληρες περιουσίες για την εμφάνισή της, φέρνοντας υφάσματα, φτερά και αξεσουάρ από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας του Παρισιού. Κάθε της φόρεμα ήταν ένα έργο τέχνης σχεδιασμένο να αναδεικνύει την κίνηση και τη μοναδική της σιλουέτα πάνω στη σκηνή. Εισήγαγε πρώτη τα μεγάλα ντεκολτέ, τις ανοιχτές πλάτες και τα πανέμορφα καπέλα, δημιουργώντας τάσεις που αντέγραφαν όλες οι γυναίκες τότε. Η εμφάνισή της ήταν πάντα αψεγάδιαστη, είτε βρισκόταν στο θέατρο, είτε σε μια καθημερινή απλή βόλτα. Η Ζωζό ήταν και παραμένει ένα διαχρονικό fashion icon. Μέσα από τις πολλές κινηματογραφικές της επιτυχίες ερμηνείεται στο τραγούδι «Παναγιά μου, ένα παιδί αφήνει εποχή», η σκηνή όπου τραγουδά και χορεύει γεμάτη νάζι, μπρίο και μια καταμάχητη θηλυκότητα αποτελεί ένα από τα πιο κλασικά αποσπάσματα του σινεμά. Η Ζωζό έτσι αποδεικνύει ότι μπορεί να μαγέψει το φακό χωρίς καμία προσπάθεια, χρησιμοποιώντας απλώς το πηγαίο χαμογελό της. Το κομμάτι αυτό γίνεται αμέσως τεράστια επιτυχία και καθιερώνεται ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Ακόμα και σήμερα, όταν προβάλλεται η ταινία, η σκηνή αυτή προκαλεί το ίδιο ενδιαφέρον και την ίδια χαρά στους τηλεθεατές. Γιατί η Ζωζό είναι η χαρά της ζωής.

0: μου φύγει το καφάσι, ποιος καλέ δεν θα το δει και δεν θα μου το ματιάσει.
1: Ο παλάκια του παιδιού μου, ο παλάκια του.

γιαγιά μου ένα παιδί, θα μου φύγει το καφάσι, ποιος καλέ.

συνεργασία της τώρα με το κορυφαίο παραγωγό Φιλοπίμενα Φίνο αποτελεί ένα ξεχωριστό και πολύ λαμπέρο κεφάλαιο στην καριέρα της. Ο Φίνος, που διέθετε ένα αλάνθαστο κριτήριο για τα μεγάλα ταλέντα, βλέπει στη Ζωζό την απόλυτη στάρ και της προσφέρει σπουδαίους ρόλους. Στα στούντιο της Φίνος Φιλμ, η Σαμπουτζάκη δημιουργεί μερικές από τις πιο λαμπερές κινηματογραφικές στιγμές, αφήνοντας εποχή. Η παραγωγή των ταινιών της ήταν πάντα προσεγμένη μέχρι τη τελευταία λεπτομέρεια, ώστε να αναδεικνύεται το μεγαλείο του ταλέντου της. Η εκτίμηση μεταξύ του Φίνου και της Ζωζός ήταν αμοιβαία, βασισμένη στον απόλυτο επαγγελματισμό και την αγάπη για την τέχνη. Έγραψαν μαζί χρυσές σελίδες.

0: πως μ' αγαπάς. Ορκίζομαι.
1: Ορκίζομαι.
0: Κανείς δεν μας χωρίζει στη δική μας ιστορία. Αγάπη μίσος και λατρεία. Ίσως να είναι
1: σεξουαλικό.
0: Τελικά
1: ναι.
0: Η μόνη αλήθεια που κρατά.
2: Όταν δεκαετία του 60 δίνει τη θέση της στο 70, οι συνήθειες της νυχτερινής Αθήνας αρχίζουν σιγά σιγά να αλλάζουν. Πολλά από τα μεγάλα κοσμικά κέντρα που μεσουράνησαν τα προηγούμενα χρόνια αρχίζουν να κλείνουν ή να μεταμορφώνονται. Η Ζωζό όμως παραμένει ακλόνητη στη θέση της σαν ένας φάρος που κρατά ζωντανή τη θλάμψη του παρελθόντος. Προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, αλλάζει τους χώρους της, κρατά πάντα την ίδια υψηλή ποιότητα στο σόου της. Είναι η εποχή που ο τίτλος «Βασίλισσα της νύχτας» της ανήκει δικαιωματικά, καθώς είναι η μόνη που μπορεί να γεμίσει τα μαγαζιά. Η παρουσία της αποτελεί μια εγγύηση για αυθεντική διασκέδαση. Τώρα, η προσωπική της ζωή ήταν πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, γεμάτα από πάθος, ρομαντισμό και μεγάλες συγκινήσεις. Αγάπησε και αγαπήθηκε με πάθος, όμως η ίδια έβαζε πάντα ως πρώτη της προτεραιότητα τη μεγάλη της αγάπη, τη σκηνή. Η γάμη της, η σχέση της έγιναν αντικείμενο συζήτησης, όμως η Ζωζό κατάφερε να κρατά πάντα μια λεπτή ισορροπία. Δεν επέτρεψε ποτέ στα κοτσομπολιά ή στις δυσκολίες των σχέσεων να επηρεάσουν την καλλιτεχνική της πορεία και τη λάμψη της. Οι άνδρες της ζωής της τη λάτρεψαν σαν θεά και εκείνη τους χάρισε στιγμές μοναδικές, γεμάτες από το δικό της εκρηκτικό ταπεραμέντο. Παραμένει μια γυναίκα ελεύθερη και ανεξάρτητη.

Η Ζωζό αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός όταν υπάρχει πάθος για δημιουργία. Η σκηνή είναι η ίδια της η ζωή. Η σχέση της Ζωζός με το κοινό δεν είναι απλά μια σχέση καλλιτέχνη και θαυμαστή, είναι μια αληθινή ιστορία αγάπης. Όταν ανεβαίνει στη σκηνή, κοιτάει τους μεγάλους ανθρώπους στα μάτια, τους χαμογελά, τους μιλά και τους κάνει όλους μια μεγάλη παρέα. Δεν υπήρξε σνόμπ για πρόσιτη. Αντίθετα, δινόταν ολοκληρωτικά στον κόσμο που ερχόταν να τη δει και να τη χειροκροτάει. Αυτή η αυθεντικότητα και η αμεσότητα είναι που την κράτησαν στην κορυφή για πολλές δεκαετίες. Το κοινό εισέπρατε αυτή την αγάπη και την επέστρεφε διπλάσια, γεμίζοντας τα θέατρα όπου εμφανιζόταν μέχρι πρότινος. Η Ζωζό ήταν ο δικός τους άνθρωπος.

Κλείνοντας αυτό το ωραίο μεγάλο αφιέρωμα, υποκλεινόμαστε με θαυμασμό στην αστήρευτη δύναμη και το μεγαλεία της Ζωζός Σαμπουτζάκη. Η βασίλισσα της νύχτας θα συνεχίζει να φωτίζει τις καρδιές μας με το χαμογελό της, το μάμπο και το παντοντινό της κέφι. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το ραδιοφωνικό πάρτι λάμψης και αναμνήσεων μέσα από τη φωνή της Ελλάδας. Η Ζωζό δεν ανήκει στο παρελθόν, στο παρόν όμως ανήκει και στο μέλλον, ως μια διαρκής υπενθύμηση ότι πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή. Κυρίες και κύριοι, το ωριαίο αφιέρωμά μας στην παντοτινή βασίλισσα της καρδιάς μας, Ζωζό Σαμπουτζάκη, μόλις ολοκληρώθηκε. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν η Έφη Γεωργοπούλου. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καρφιά Μητσοτάκη για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός, για να προσθέσει ότι η κυρία Καριστιανού θα κριθεί στην κάλπη για τις πολιτικές της θέσεις. Στο ραντεβού με την ιστορία θα είμαστε όλοι εκεί, είπε από το Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας που παρουσίασε το κόμμα του με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα, είπε για Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Στο 29,1 η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 16,1. Τρίτη η Μαρία Καριστιανού με 13,1%. Μονοψήφιο το ΠΑΣΟΚ. Εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον. Εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος, ήμουν και είμαι από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ, η αντίδραση του Παύλου Πολάκη. Θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Συνεχίζονται τα 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων την περίοδο 2027-2030, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 22 συλληφθέντες της Κρήτης ασκήθηκαν από το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μήνυση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για ακίνητο στο Ηράκλειο που μισθώθηκε από το Δημόσιο. Θρίλερ. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για το Ορμούς, λέει Τεχεράνη. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν το προσχέδιο κατασκεύασμα του Λευκού Οίκου. Διαψεύδουν ωστόσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 96 δολάρια κινείται το πετρέλαιο. Έφοδος της Ισπανικής Αστυνομίας στην έδρα του Κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Και τέλος, ο Δίνης, το τελευταίο αντίο στην γογόμαστρο Κώστα, συγκίνησε ο Τραϊανός Δέλλας, οι συμπαίκτες από το Euro του 2004, συντετριμένες η κόρη, η μητέρα και η αδελφή της. Με την πολιτική σκηνή να ενισχύεται με την ενσωμάτωση νέων παικτών, η πολιτική αντιπαράθεση μένεται και η κυβέρνηση την επομένη και της ανακοίνωσης του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα θέτει ως στόχο την αυτοδυναμία στις κάλπες της επόμενης χρονιάς και ως προτεραιότητα την καθημερινότητα των πολιτών και τα προβλήματά τους με ορίζοντα το 2030. Σύνθεση αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, για να μας δώσει το στίγμα της κυβερνητικής πλευράς αλλά και της αντίδρασης απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Νότι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψετε να δώσω το δικό μου στίγμα, μια ερώτηση. Αυτό είναι και αυτόνομη. Μου έχει έρθει από χθες το βράδυ. Mm-hmm. Ελλάς. Καλά, δεν βρέθηκε ένας. Ο Νίκος Μπίστης να πει Ελλάς, Αλέας και Αντώνης Σαμαράς είναι ο σύγχρονο της πολιτικής άνοιξης το 1993.
1: Θα μπορούσε να σου πει κάποιος Ελλάς για την Ελλάδα. Είναι θέμα ανάγνωσης.
2: Ναι, παιδί μου. Ναι, Θάνο μου. Δεν διαφωνώ, αλλά αυτό ήταν ένα σύνθημα το οποίο οι μεγαλύτεροι εξημών το θυμόμαστε. Όταν ο Αντρέας Σαμαράς έριξε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το σύνθημα της πολιτικής άνοιξης ήταν Ελλάς και Αντώνη Σαμαράς. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο σύμφωνα με μια ανάλυση δεν έπρεπε να υιοθετηθεί ως τίτλος του κομματισμού.
1: Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις.
2: Σύμφωνα με μια άλλη αναγνώση, ως αναγνώσεις να διαβάζω λοιπόν, είναι η Αμερικάνικη επικοινωνική ενάγνωση που λέει αφού το συζητάνε καλά πάμε.
1: Ναι, στο κομμάτι της διαφήμισης λες τώρα, ότι ναι, από τη στιγμή που υπάρχει συζήτηση
2: υπάρχει λοιπόν, κέρδος. Υπήρχε λοιπόν το συγκεκριμένο ζήτημα που έθεσε, υπήρχε το κοριτσάκι που παρέμψε ευθέως τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και δεν το συζητάει κανείς.
1: Όχι μόνο το κοριτσάκι, η μικρή Ανούλα, αλλά του 85, αλλά και το θέμα της διακήρυξης. Σχεδόν οι φωτογραφίες μοιάζουν του Ανδρέα Παπανδρέου με αυτή του Αλέξη Τσίπρα,
2: λοιπόν,
1: με την διακήρυξη στο χέρι του.
2: Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν, ναι, έχεις πολύ δίκιο. Όλα αυτά λοιπόν φέρουν κυβερνητικά αφηγήματα και κύκλους να λένε ότι μία από τα ίδια. Αντιγραφή, ίδια. Και βεβαίως να σου πω ότι επειδή κάθε ρεπορτάζ από το πρωί, μιλώντας και με δημοσκόπους και με διαφημιστές και επικοινωνιολόγους και πολιτικούς, λέγανε πολλά λεφτά έδωσε εκεί στην πόλη. Δηλαδή, μήπως έδωσε περισσότερα λεφτά για το τελικό αποτέλεσμα που πήρε. Αλλά, όπως είπε σωστά, ήδη με το καλημέρα.
1: Είναι στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά.
2: Το κατακτά και με άνεση, βέβαια, πάντοτε ένα νέο κόμμα ανεβαίνει και μετά λίγο ξεφουσκώνει. Αλλά εδώ έχουμε την Νέα Δημοκρατία εκεί λίγο κάτω, σημαντικά κάτω από αυτό όριο του 30%, αλλά και άλλα κόμματα παρακάτω από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, του Ελλάς, το οποίο εντάξει μπορεί να χλεβάζεται στα social media ως τίτλος, αλλά είναι ένα κόμμα που φαίνεται ότι έκανε ένα γκέλ από την πρώτη μέρα. Θα παραμείνει εκεί ή όχι, μένει να φανεί. Το ερώτημα είναι πώς θα εξελιχθεί η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Θανώ, καταλαβαίνεις, έχουμε την πολιτική εμπειρία να μπορούμε να το διατυπώσουμε on air, που λένε στο χωριό μου, ευθαρσώς. Δηλαδή, ότι με αυτά τα δεδομένα, αν δεν ανατραπούν δραματικά αυτά τα δεδομένα, δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει επόμενη
1: θα είναι μια
2: ημέρα.
1: Δύσκολη συνθήκη. Νότι, να σε ευχαριστήσουμε. Υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι τότε, εάν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27. Να ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ που μας έκανε ο Νότης Ανανιάδης.
3: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία.
1: Με φόντο την Ακρόπολη και υπό τους ήχους του Σταμάτη Κραουνάκη, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε στο Θησίο τη δημιουργία του νέου κόμματός του, της ελληνικής δηλαδή αριστερής συμπαράταξης. Απίθυνε πρόσκληση για προοδευτική πανστρατιά, επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασό και παρουσίασε τις 7 βασικές δεσμεύσεις του. Με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιάννη Φασουλά θα δούμε όλα όσα έγιναν εχθές και τα μηνύματα που έστειλε ο κύριος Τσίπρας κατά την χθεσινή παρουσίαση. Γιάννη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Από πού να ξεκινήσουμε?
4: Εσύ
1: να δούμε λίγο την επόμενη μέρα. Πριν από λίγο μας είπε ο Νότης Ελλάς Αντώνης Σαμαράς, εγώ του λέω Ελλάς για την Ελλάδα. Ο καθένας έχει την ανάγνωσή του. Σημασία έχει ότι γίνεται κουβέντα για την Ελλάς.
4: Αυτό ακριβώς ήταν και ο στόχος. Ο στόχος λοιπόν ήταν να υπάρξει συζήτηση, να μονοπολίσει το ενδιαφέρον τουλάχιστον για τα πρώτα 24 ώρα μετά την ανακοίνωση το νέο όνομα, να αποτελέσει πρώτο θέμα που αποτέλεσε σε όλες τις ιστοσελίδες στο ίντερνετ, να γίνεται παιχνίδι στο X, στο Facebook, στο Instagram και δεν ξέρω στο TikTok και όπου αλλού. Άσχετα αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με το κόμμα, δεν έχει, με το όνομα δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, σημασία έχει ότι επικοινωνιακά τουλάχιστον αυτό που ήθελε να πετύχει το επιτελείο Τσίπρα το πέτυχε. Διότι έκαναν, με συγχωρείς, έγινε focus με αφορμή το όνομα, γίνεται focus ταυτόχρονα και στο νέο κόμμα, το τι είπε, το τι δεν είπε, που εστίασε ο πρόεδρος.
1: Εκεί ήθελα να εστιάσω, Γιάννη. Εκτός από το κόμμα, λένε κάποιοι, πρέπει να υπάρχει και το κείμενο. Υπήρχε κατά την κρίση σου το κείμενο?
4: Ποιο κείμενο? Γιατί τα κείμενα είναι...
1: Το αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα.
4: Κοίτα, το αφήγημα σαφώς έδωσε ένα περίγραμμα και ένα στίγμα ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την διακήρυξη να περάσουμε σε μια Ελλάδα μιας άλλης εποχής. Λοιπόν, όπου θα αλλάξουμε, όπως είπε, την πολιτική και θα αλλάξουμε πράγματα. Αυτό ήταν το αφήγημα, το να περάσουμε σε μια άλλη Ελλάδα μιας άλλης εποχής, αφήνοντας πίσω όταν εξαπέτυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ταυτίζοντας και τα δύο ως παλιά κόμματα. να περάσουμε στη σφαίρα του καινούριου. Όμως το αφήγημα, όπως ακριβώς το τοποθετείς και το προσδιορίζεις, θα γίνει πιο συγκεκριμένο όταν ο κύριος Τσίπρας θα καταθέσει, γιατί γίνεται η επεξεργασία από τη μαντέρα των προγραμματικών θέσεων, όταν θα καταθέσει πλέον το πρόγραμμά του για όλα τα θέματα πρώτης γραμμής, ναι, και για τα αγκαρθώς ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό οικοκυριό. Τι θα πει για την ακρίβεια, τι θα πει για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, για τα θέματα άμυνας.
1: Και τα θέματα κράτους δικαίου, τα θεσμικά για τη δικαιοσύνη. Μια σειρά από ζητήματα.
4: Για τα θέματα για το αν θα κρατικοποιηθεί η ΔΕΗ ή και κάποια από τις συστημικές τράπεζες, όπως είναι η Εθνική, που άφηνε κατά καιρούς να εννοηθεί.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, πάνω λοιπόν σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία θα κατατεθούν προτάσεις, και αυτή τη φορά οι προτάσεις θα πρέπει να είναι και κοστολογημένες, διότι πλέον όλο το προηγούμενο διάστημα νομίζω ότι αποτέλεσε μια εμπειρία για τον κύριο Τσίπρα. Το ότι κατέθετε προτάσεις και κάποιες στιγμές ξέφευγαν από τα όρια, γιατί βέβαια καλό να χαϊδεύουμε τα αυτιά των ψηφοφόρων, αλλά όταν φτάσει η ώρα για να υλοποιήσουμε πράγματα και δεν μπορούμε, τότε βρίσκονται εκτεθειμένοι όσοι τα έχουν υποσχεθεί. Και θεωρώ ότι δεν θα πράξει το ίδιο λάθος να φτάσει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αυτή τη φορά τουλάχιστον εκτιμώ ότι θα καταθέσει προτάσεις οι οποίες θα είναι χειροπιαστές. Δηλαδή, αυτό μπορώ να κάνω, αυτό θα κάνω. Τίποτα λιγότερο,
1: Γιάννη,
4: τίποτα περισσότερο.
1: Ένα διτό ερώτημα. Δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται ως αξιωματική αντιπολίτευση με ένα ποσοστό της τάξης του 16,1%. Θέλω να ρωτήσω.
4: Και τη σημερινή δημοσκόπηση.
1: Αυτό λέω. Για το πρόταγον. Αυτό δεν λέμε. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει αντίδραση από την Αμαλίας γι' αυτό και αν υπάρχει και κάποια αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα περιμένει την 6η του Ιούνιου?
4: Θα σου πω, η αντίδραση με την έννοια των δημοσκοπήσεων και τα λοιπά σε σχέση με το σημερινό, όχι, δεν έχω. Όμως μπορώ να σου πω το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί στο επιτελείο Τσίπρα, γνωρίζοντας προφανώς από τις δικές τους μετρήσεις, από το γεγονός ότι είχαν την εικόνα από τους δημοσκόπους για το τι ακριβώς συμβαίνει με το νέο κόμμα. Ότι περίμεναν αυτό το 16% το περίμεναν και μάλιστα περιμένουν οι επόμενες δημοσκοπήσεις οι οποίες θα έρθουν μέχρι τέλος του μήνα, αρχές του Ιούνιου, να δείξουν ένα πιο ξεκάθαρο τοπίο αναφορικά με τη θέση από το πρώτο και από το τρίτο, εννοώ,
1: ναι,
4: που καταλαμβάνει ο κύριος Τσίπρας. Εκεί θα έχουν μια πιο καλή εικόνα σε σχέση με την σημερινή δημοσκόπηση.
1: Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, κάποια αντίδραση?
4: Αντίδραση εννοεί σε σχέση με την.
1: Σε σχέση με την κίνηση, με την κίνηση, ναι, του Αλέξη Τσίπρα. Τι θα κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ?
4: Θα σου πω. Αυτό το οποίο είδα σήμερα από τις τοποθετήσεις ήταν πολύ προσεκτικές τοποθετήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Το μότο ήταν: δεν μπορούμε να πάμε αντιπαραθετικά με τον πρώην Πρωθυπουργό. Από την άλλη, όμως, δεν μπορούμε και να συζητάμε το θέμα της αυτοδιάλυσης ή το θέμα της αναστολής της κομματικής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως εδώ έχουμε ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή πάνω, το οποίο δεν μπορεί να το αγνοήσουμε ούτε εμείς, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανείς, και πόσο μάλλον η Κουμουντούρου. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις τι γράψαν σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ? Γράψαν ένα ποσοστό το οποίο είναι ποσοστό εξαήλωσης.
1: 1,2.
4: Το 1,2 ενδεχομένως οι επόμενες δημοσκοπήσεις να είναι ακόμα πιο κάτω. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι τέτοια η πίεση που θα ασκήσουν και οι δημοσκοπήσεις στις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν το επόμενο διάστημα, και θα ληφθούν αποφάσεις στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης του Ιούνιου, αποφάσεις οι οποίες θα έχουν να κάνουν με το μέλλον του κομματικού οργανισμού ΣΥΡΙΖΑ.
1: Mm-hmm.
4: Θα έχει λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε, γιατί θα προηγηθεί μια πολιτική γραμματεία, όπως συνήθιζεται πάντα, η οποία προετοιμάζει την Κεντρική Επιτροπή. Να δούμε από την πολιτική γραμματεία θα φανεί καταρχάς, γιατί νομίζω από εκεί θα προετοιμάσει το έδαφος ο Σωκράτης Φάμελος, ποια θα είναι η πρόταση η οποία θα κατεβάσει την Κεντρική Επιτροπή και θα κληθεί η Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσει. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμη η συνεδρίαση, είναι ένα σταυροδρόμι σε ό,τι αφορά την ίδια την ύπαρξη πλέον του κομματικού οργανισμού. Βέβαια είναι υπαρξιακό, καθαρά υπαρξιακό. Mm-hmm. Λοιπόν, ενώ όσον αφορά τη Νέα Αριστερά, θεωρώ ότι σε λίγα 24 ώρες δεν θα υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα καταρχάς. Ως κόμμα θα υπάρχει, διότι ως κόμμα και ως οργανισμός είναι ήδη σε συνεννόηση, σε επαφές, μέσα κουβέντα, είτε μάλιστα με ψυχολόγους, είτε με το Μέρα 25, είτε δεν ξέρω με κάποιες άλλες γενικότητες, προκειμένου να δει αν μπορεί να προχωρήσει μια συνεργασία με κάποιο από τους σχηματισμούς.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου και για το ρεπορτάζ, εννοείται. Ο Γιάννης Φασουλάς μας έδωσε το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη, γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά. Η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
1: Μιλώντας στο Όπεν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για απλή αλλαγή περιτυλίγματος και χαρακτήρισε αμετανόητο και απαράλλαχτο τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα. Όπου περιτύλιγμα το όνομα του κόμματος, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Η ίδια ίσως και πιο έντονη, με έναν προσεκτικό ίσως τρόπο που το παρουσίασε, ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες.
1: Το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πάνος Αμυράς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
6: Δεν είχαμε καμία αυτοκριτική, προσχολημένος στο χθες και καμία πρόταση για το μέλλον. Νομίζω ότι αυτό που είχε πει χθες και ο Πρωθυπουργός, ότι εμφανίζονται νέα κόμματα ή επανεμφανίζονται πρωταγωνιστές που τους είχαμε γνωρίσει με παλιές λογικές, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε και χθες το βράδυ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό του στίγμα, νομίζω ότι πλέον κινείται στον χώρο της αριστεράς, έβαλε και άλλωστε και το χαρακτηριστικό στην ομιλία, στο θύμα του κόμματος.
7: Ναι, αριστερή συμπαράταξη,
6: αριστερή συμπαράταξη, αλλά θα σας έλεγα ότι οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και μάλιστα έχουν κρίνει τον κύριο Τσίπρα και το 2019 για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του, αλλά και την περίοδο και το 2023 ως αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπόλυτης.
7: Είχαμε όμως εδώ χτες τον κύριο Σιακαντάρη, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής της ομάδας σύνταξης του Μανιφέστου, και μας έλεγε διάφορα, έγινε και ένας κακός χαμός με ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ, μας έλεγε ότι εάν ρωτήσεις έναν απλό άνθρωπο, καθημερινό άνθρωπο, μα έχει σχέση ο Τσίπρας του 15 με τον Τσίπρα του 26, θα σου απαντήσει αυθόρμητα όχι βέβαια.
6: Εγώ θα έλεγα ακριβώς το αντίθετο, όταν και μάλιστα θα έλεγα ότι έχουμε πλέον και το ιστορικό του κ. Τσίπρα. Γιατί άλλα έλεγε το 2015 και άλλα έπραξε. Μέχρι το 2015 ο κόσμος στις εκλογές του Ιανουαρίου τότε τον εμπιστεύτηκε για αυτά που έλεγε. Και πλέον το είδαμε στην πράξη ότι έπραξε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά τα οποία δεσμευόταν.
1: Πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται σε λίγο να μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα πολιτική αλλαγή με την αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή, όχι στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών. Θα συνδεθούμε με το Earth News όταν ανέβει στο βήμα. Πάμε όμως τώρα στη Λίνα Μπεθάνη για να μας δώσει το κλίμα από τη Χάρη Λάου Τρικούπη, την επομένη της ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς, αλλά και τη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη στον Άδωνη Γεωργιάδη για όσα είπε περί του ακινήτου που ενοικιάζεται στο κτηματολόγιο. Λίνα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με το σχόλιο για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το παλιό, λένε στη Χάρη Λάου Τρικούπη, παρουσιάζεται ως νέο. Μιλάνε για ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα και αναξιοπιστία. Όπως σχολίασαν, ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, δήλωσε πως το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μια νέα πολιτική πρόταση. Δεν φέρνει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα, είπε. Το ΠΑΣΟΚ, λένε, έχει το πολιτικό σχέδιο για να στηρίξει την κοινωνία. Διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα σειρά εκδηλώσεων για το στεγαστικό, τα κόκκινα δάνεια, τα εργασιακά, την παιδεία, την υγεία. Και ξεκινούν, όπως είπες, απόψε σε λίγη ώρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη που θα μιλήσει στην Αθήνα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το πρωί μήνυση.
1: Πριν πάμε εκεί, Λίνα, αν υπάρχει κάποιο σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις κινήσεις που ουσιαστικά φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα, και κυρίως αναφέρομαι στη δημοσκόπηση που έγινε για το Πρόταγκον, που φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα δεύτερο κόμμα. Είναι νωρίς ακόμα για κάποιο σχόλιο?
8: Αυτό που λένε από ό,τι ακούω τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αυτές τις δύο μέρες με τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, θέτουν από την Χαριλάου Τρικούπη το δίλημα των εκλογών και λένε ότι από τη μία είναι ο κόσμος της πρόοδου με το ΠΑΣΟΚ και από την άλλη ο αυταρχισμός και οι ανισότητες με τη Νέα Δημοκρατία. Και όταν έρθει η ώρα της κρίσης, τις εκλογές τονίζουν, που δεν θα έχουν νόημα οι δημοσκοπήσεις γιατί θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή και σε άλλη κυβέρνηση.
1: Να δούμε τώρα αυτό που πήγες νωρίτερα να πεις, την αντιπαράθεση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τη μήνυση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε βάρος του Υπουργού Υγείας.
8: Ναι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λοιπόν κατέθεσε το πρωί μήνυση κατά του κυρίου Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών ειδήσεων και συκοφαντικών ισχυρισμών εις βάρος του για το οικογενειακό ακίνητο στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, η κίνηση του Προέδρου απαντά στην συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο την σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η δημοκρατία και η δημόσια ζωή δεν μπορούν να λειτουργούν με οργανωμένες εκστρατείες λάσπης και κατασκευασμένων σκανδάλων. Σημειώνουν, επισημαίνουν επίσης ότι με έγγραφα και στοιχεία αποδεικνύεται πως ουδέποτε μετέφερε τα χρήματα από τα ενίκια εκτός Ελλάδας. Το ακίνητο δεν ανακαινίστηκε με λεφτά του δημοσίου. Οι καταθέσεις στο εξωτερικό προέρχονται από τις αποδοχές της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις πόθεν έσχης που έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης πολλών ετών.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε την απάντηση από τον κύριο Γεωργιάδη με βίντεο που ανήρτησε.
9: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο, όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκαθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει τέλος να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς.
1: Τώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντσος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για την παρουσίαση του νέου πολιτικού εγχειρήματος.
10: Νομίζω επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε και μέσα προηγούμενες εβδομάδες, ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν δημιουργείται, δεν φαίνεται να δημιουργείται στα μάτια τα δικά μας ως ανάγκη, ως αποτέλεσμα μάλλον μιας κοινωνικής ανάγκης, αλλά πιο πολύ ως αποτέλεσμα μιας προσωπικής επιδίωξης του κυρίου Τσίπρα. Και μάλιστα εγώ προσωπικά διαισθάνθηκα και μια αγωνία να ταυτιστεί με κάποιες έννοιες, κάποιους χώρους, αλλά όχι και πολύ. Δηλαδή να ταυτιστεί ξανά με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο πολύ ώστε να μην υπάρξει παρεξήγηση. Να ταυτιστεί και λίγο με το κέντρο και λίγο δεξιότερα, αλλά όχι και πολύ για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Επίσης, στο επίπεδο των συμβολισμών υπάρχουν κάποια ζητήματα προβληματικά. Ο όρος Ελλάς.
7: Πώς σας φάνηκε, αλήθεια?
10: Εάν δεν αφορά σε μια αντίχυση του ονόματος της χώρας μας, που αυτό θα μας θύμιζε ίσως και το αρχικό λέξο της ελληνικής αστυνομίας, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, και αφορά σε αυτό που καταλαβαίνω και από κάποιες δηλώσεις στο ΕΑΜ Ελλάς, θεωρώ πολύ προβληματικό να καπηλεύεται κανείς έννοιες ιστορικές. Η εθνική αντίσταση και ο Ελλάς, το ΕΑΜ, όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Ας τις αφήσουμε εκεί. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, όπως δεν είναι για μάρκετινγκ και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Το παλιό παρουσιάζεται ως νέο και χωρίς αφήγημα σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου Κώστα Τσουκαλά που μίλησε στην τηλεόραση του Earth News και το Newsroom.
11: Δείχνει μια λογική έλλειψης ουσίας και ανάγκης να γίνει viral. Νομίζω ότι αυτά δείχνουν ότι στην ουσία δεν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα. Δείχνει μια λογική έλλειψης ουσίας και ανάγκης να γίνει viral. Νομίζω ότι αυτά δείχνουν ότι στην ουσία δεν υπάρχει.

0: εξής θα ξετυλιχτούν σιγά σιγά και θα συγκεκριμενοποιηθούν με πάρα πάρα πολλές λεπτομέρειες, δεσμεύσεις τις οποίες ετοιμάσαμε τόσο καιρό και βεβαίως δεσμεύσεις που αντανακλούν τα προβλήματα του κόσμου και τις λύσεις για αυτά τα προβλήματα.
1: Τώρα το ΚΚΕ σχολίασε ότι η ανακοίνωση της Ελλάς από τον κύριο Τσίπρα με όρους marketing και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος αποτελεί την επίσημη πλέον κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα. Ενώ από τη Νέα Αριστερά κάλεσαν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να ξεκαθαρίσουν την πορεία τους. Ακούμε την Πέττη Πέρκα.
2: Αναμένουμε να πάρουν την όποια απόφαση. Γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Καυστικό στη Βουλή το σχόλιο από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
3: Αφού ονόμασε Ελλάς με ένα λάμδο το κόμμα του, ας ονομάσει και ΜΑΤ τη νεολαία του. Δηλαδή μέτωπο αριστερών τάσεων.
1: Το κόμμα Νίκη σχολίασε ότι ο δωροθέτης του κυρίου Μητσοτάκη μετά την προδοσία των Πρεσπών τόλμησε να χρησιμοποιήσει την ιερή λέξη Ελλάς για το κόμμα του. Σκληρή γλώσσα από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: Νομίζω ότι θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος. Έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε, κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Δεν ξεχνάω την φήμωση των μέσων ενημέρωσης που υπήρχε και τότε από τον κύριο Τσίπρα.
1: Εν τω μεταξύ, η κινητικότητα επικρατεί και στο χώρο της κέντρο-δεξιάς.
5: Κάντε καινούριο κόμμα. Έχουν βάσει αυτά τα σενάρια.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, χαμογελώντας, απέφυγε ερωτήσεις για το αν θα δημιουργήσει νέο κόμμα. Έκανε κοινή εμφάνιση με τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος άσκησε κριτική για υποκλοπές, δικαιοσύνη και εξωτερική πολιτική, για την οποία και ερωτήθηκε στο όπεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
6: Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Διότι όσο κατανοητή κι αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχρεωτικότητα, το κόστος καθίσταται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος.
7: Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Το να παρουσιάζουμε τα όπλα μας πριν καλά καλά δούμε τι θα ψηφιστεί, μόνο και μόνο για να είμαστε συμπαθείς στον κόσμο και να αγκαλιάσουμε κάποια ακροατήρια, δεν μας κάνει εθνικά υπεύθυνους.
1: Ισχυρό προβάδισμα άνω των 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για την ιστοσελίδα Πρόταγων που διενεργήθηκε το τρίμερο 23 με 25 Μαΐου. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το υποδιαμόρφωση κόμμα Τσίπρα, ενώ τρίτο εμφανίζεται το κόμμα Καριστιανού με το Πασόκ να ακολουθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 27,5% στην πρόθεση ψήφου. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς, με 14,1%, ενώ τρίτη δύναμη αναδεικνύεται η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, συγκεντρώνοντας 11,4%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τέταρτη θέση με 8,6%, ενώ στη συνέχεια καταγράφονται το ΚΚΕ με 5,1%, η Ελληνική Λύση με 4,3%, η Φωνή Λογικής με 3,9% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,7%.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύνδεσε με τον πολιτικό μας συντάκτη του την ώρα, τον Άγη Βαγιάνο, για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άγη.
9: Καλησπέρα για μένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν της σχετικά στο συνέδριο για την υγεία έκανε λόγο για μια θεματική βουτιά στο παρελθόν αντί για μια συζήτηση για το μέλλον. Επανέλαβε δε πως η εκλογή θα γίνει το 27. Τι να πω για το όνομα, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη και κράτησε μόνο το Ελλάς, είπε σκοπτικά ο Πρωθυπουργός. Κάνοντας βέβαια και μια γενική πολιτική παρατήρηση, πως υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας κατακαιρματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση να φύγει η κυβέρνηση

0: ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός. Αυτό όμως είπε δεν είναι πολιτική πρόταση. Εμείς επανέλαβε, έχουμε σχέδιο και το ξεδιπλώνουμε για την επόμενη μέρα. Και αυτή η σύγκριση θα αποτυπωθεί σε εκλογικό αποτέλεσμα του 27, γιατί οι πολίτες θέλουν την προοπτική και αυτή τη δίνει μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, και αν του έλειψε όπως ήταν το σχετικό ερώτημα, σέβομαι όλους τους αντιπάλους, είπε ο πρωθυπουργός. Ο κύριο Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός και κρίθηκε ως πρωθυπουργός και αρχηγός της αντιπολίτευσης και θα κρυθεί αν το νέο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μου φάνηκε από όλα αυτά που άκουσα πως σήμερα έχουμε μία βουτιά στο παρελθόν παρά μία ζήτηση για το μέλλον. Οι εκλογές θα γίνουν, επανέλαβε, το 27. Ερωτήθηκε και σχολίασε και για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Όλοι θα κρυθούν στην κάλπη, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η κυρία Καριστιανού συναισθηματικά αναδύθηκε μέσα από μία τραγωδία, επέλεξε να κάνει κόμμα. Έχω πάντα, είπε, μία φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι ή θα έπρεπε να είναι όλοι στη φυλακή. Η χώρα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό και η κυρία Καριστιανού τη σέβομαι ως πρόσωπο, αλλά τώρα μπήκε στην πολιτική αρένα. Θα κριθεί για τις θέσεις της και για τα μεγάλα ζητήματα όπως για την υγεία που συζητήσαμε σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Άγι, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και για τα δύο νεοσύστατα κόμματα και επιστρέφουμε για να δούμε και τα σχετικά με τον τομέα της υγείας.
2: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Και δεν θα με ακούσετε να υποτιμώ κανέναν. Ο κ. Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε στους πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23, θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα, αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε, αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον την οποία πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά στην πατρίδα μας. Όλοι θα κριθούν, είναι μια ειδική περίπτωση. Ο κ. Καριστιανού είναι ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία. Επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Έχω πάντα μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και λίγο πολύ. Μάλλον θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν. Αλλά από εκεί πέρα τονίζω, σέβομαι τον κάθε πολιτικό αντίπαλο. Σέβομαι την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της.
1: Ο Πρωθυπουργός που συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας, ο ασθενής στο επίκεντρο, επεσήμανε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας και παρότρινε τους ασθενείς να καταγγέλουν τα περιστατικά. Άγι, να έρθουμε ξανά σε σένα.
0: Και βέβαια ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως υπάρχει πλέον εξασφάλιση της χρηματοδότησης σε πρακτικούς πόρους του προγράμματος προλαμβάνω για τα επόμενα 4 χρόνια. Θα συνεχιστεί, όπως είπε, με πόρους που έχουν εγγυηθεί από το Υπουργείο Υγείας. Από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα γίνεται μια μακροχρόνια εθνική πολιτική. Για τα φακελάκια, όπως είπε και εσύ, ρωτήθηκε σχετικά και τόνισε πως τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ. Υπογράμμισε δε πως η κυβέρνηση επενδύει στη διαφάνεια και τη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων. Μάλιστα, επικαλέστηκε τα στοιχεία της ψηφιακής πλατφόρμας αξιολόγησης υπηρεσιών, όπου, όπως είπε, πάνω από 260.000 χρήστες έχουν απαντήσει για το σύστημα υγείας και η εικόνα που δίνουν δεν είναι αυτή που συχνά μεταφέρουν στα μέσα ενημέρωσης. Όπως είπε, οι ασθενείς έχουν πλέον το θάρρος να καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά. Όποιος γιατρός ζητήσει επιπλέον αμοιβή μπορεί να καταγγελθεί άμεσα.

0: του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη δεσμεύεται να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων διέλευσης μέσω του Ορμού στα προβλεπτικά επίπεδα εντός ενός μηνός. Η διαχείριση και η διαδρομή της κυκλοφορίας των πλοίων θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, το οποίο βρίσκεται στην απέναντι όχθη.
1: Μιλάμε για μια συνδιαχείριση των στενών.
0: Πολύ σωστά.
1: Ομάν και Ιράν. Αλλά αυτό δεν υπάρχει μάλλον.
0: Πρόσεχε να δεις τι συμβαίνει τώρα, Θάνο, να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας. Να πω ότι αν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, θα εγκριθεί συμφωνία με τη μορφή δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και το πλαίσιο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Όμως, νωρίτερα λίγο, οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα περί προσχεδίου μνημονίου κατανόησης είναι απολύτως ψευδή και ότι συνιστούν κατασκεύασμα του Λευκού Οίκου. Πριν από λίγο, το πρακτορείο Φαρς, το Ιρανικό, έγραψε ότι ο κύριος Τραμπ μπορεί να ανακοινώσει επιτυχία στις συνομιλίες, αλλά μέλη της Ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας λένε ότι υπάρχουν ακόμη άλυτα ζητήματα. Ουσιαστικά, Θάνο, αυτό το οποίο γίνεται είναι αμφότερες οι πλευρές να διαψεύδουν αυτό το προσχέδιο κατανόησης. Συνεπώς φαίνεται να βρισκόμαστε πάλι στο μηδέν.
1: Να πάμε λίγο στο γιατί, αλλά πριν πάμε στο γιατί, θέλω να πάμε στη Λένα Αργύρη για την έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είπε στο Λευκό Οίκο εν μέσω προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου και των συγκρούσεων στο Ιράν. Ακούμε λοιπόν την ανταποκρίτρια του Earth News στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη.
2: Πριν καν αρχίσει η συνεδρία, πρέπει να σα πω ότι ο Λευκός Οίκος φρόντισε να διαψεύσει την αυθεντικότητα του προσχεδίου συμφωνίας που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς το κατασκευασμένο και επισημαίνοντας ότι κανείς δεν θα πρέπει να πιστεύει να λαμβάνει υπόψη οτιδήποτε δίνεται στη δημοσιότητα από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Γενικότερα, εδώ στο Λευκό Οίκο υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ενδεχομένως βρισκόμαστε κοντά σε κάποια συμφωνία. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και συνεχίζονται πολύ καλά, όπως μας είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος έχει κάνει πρόσθεση καθαρές τις κόκκινες γραμμές του. Τα επόμενα 24 ώρα, λένε εδώ, είναι κρίσιμα, γιατί έχει μια ευκαιρία το Ιράν να αποφύγει τα χειρότερα και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τι είπε και ο πρόεδρος και τι επανέλαβε και ο υπουργός εξωτερικών. Ή θα υπάρξει μια πολύ καλή συμφωνία, και όταν λένε εδώ καλή συμφωνία, προφανώς εννοούν πολύ καλή συμφωνία για τα αμερικανικά συμφέροντα, ή δεν θα υπάρξει απολύτως τίποτα.
1: Ναι, πάμε καλά, αλλά προσχέδιο δεν υπάρχει.
0: Προσχέδιο δεν υπάρχει και έχουμε όλο το τελευταίο διάστημα, Θάνο, αλλεπάλληλες διαψεύσεις. Δηλαδή, πρώτα έρχεται μια είδηση ότι ναι, πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις, πλησιάζουμε συμφωνία.

0: Της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν σήμερα 22 συλληφθέντες της γιγαντιαίας επιχείρησης της Ελλάς, Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Η Άννα Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα. Τους ασκήθηκαν κακουργηματικού χαρακτήρα διώξεις, έτσι?
1: Καλησπέρα. Ακριβώς για 4 κακουργήματα κατηγορούνται κατά περίπτωση 22 συλληφθέντες. Αυτά είναι η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού, τελεστήσια σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, και για άμεση συνέργεια σε απάτη. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Την Παρασκευή και το Σάββατο κατά ομάδες θα απολογηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή. Να πούμε ότι ανάμεσα στους 22 συλληφθέντες είναι και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, δύο κατηγορούμενοι λογιστές. Συνήγοροι των κατηγορουμένων κάνουν λόγο για μια διωγγωμένη δικογραφία και περιμένουν να λάβουν πλήρη γνώση των στοιχείων των διοκτικών αρχών για να προετοιμάσουν τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων και να αντικρούσουν τις κατηγορίες. Η δικογραφία, να πούμε ότι περιλαμβάνονται ακόμα 16 άτομα, τα οποία για αυτούς δεν έχει κινηθεί η αυτόφορη διαδικασία των συλλήψεων. Ωστόσο, από την έρευνα που θα ακολουθήσει, θα φανεί το εύρος και το μέγεθος της εμπλοκής τους στην υπόθεση.
0: Άννα, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Μένουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις παράνομες επιδοτήσεις. Καθώς στη Βόρεια Ελλάδα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως τη δράση ακόμη ενός κυκλώματος. Περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία, ενώ ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Μάλιστα, σημειώνεται ζημία για τον οργανισμό, η οποία ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι αγρότες από την πλευρά τους ζητούν κάθαρση. Στα Βασιλικά βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής. Είναι μία από τις περιοχές που βρίσκονται στο μικροσκόπιο λόγω του ότι εκεί βρίσκεται το κέντρο υποδοχής δηλώσεων μέσω του οποίου γινόταν η παρανομία. Καλησπέρα, Τίμο.
2: Καλό απόγευμα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, εδώ στα Βασιλικά είχαμε νέους ελέγχους από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος χθες το μεσημέρι. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει άλλα 100 αφημοί. Μάλιστα, οι αρχές ζήτησαν και πήραν όλες τις δηλώσεις αυτών των 100 αφημοί, προκειμένου να γίνουν έλεγχοι με το Ε9 των συγκεκριμένων ανθρώπων, αλλά και με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Τώρα, αυτό που μας έλεγαν οι υπάλληλοι από το κέντρο υποδοχής δηλώσεων ήταν ότι οι ίδιοι δεν μπορούσαν να κάνουν κάποιον έλεγχο για τις δηλώσεις που έπαιρναν. Το μόνο που κάνουν είναι ουσιαστικά να ολοκληρώνουν την διαδικασία προκειμένου να παίρνουν τις επιδοτήσεις όσοι κάνουν τις αιτήσεις. Πάντως, είναι αρκετός ο κόσμος, ο αγροτικός κόσμος εδώ, τόσο στα Βασιλικά όσο και στο Λαγκαδά, οι οποίοι ζητούν να γίνουν άμεσα οι έλεγχοι.

0: Αν και τα κριτήρια δεν δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, διασταυρώνονται όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από τα POS στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, με στοιχεία από πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, με συγκριτικά στοιχεία τζίρου και απόδοσης ΦΠΑ ανά κλάδο, όπως προκύπτουν πάντα από το My Data, από τη βάση δεδομένων. Πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλωτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση. Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίας αυτοκινήτων και δικύκλων, χώροι στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια και χώροι ευεξίας. Καταλήμματα επίσης παντός τύπου είναι οι προφανείς στόχοι πρώτης γραμμής, όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο. Μάλιστα, είναι πάνω από το 40% σε μέσο επίπεδο. Φτάνω.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Κωστή, για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Τέλος στη μεγάλη αναμονή και τις χρονοβόρες καθυστερήσεις για την απονομή συντάξεων φέρνει το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΙΕΦΚΑ που παρουσίασαν σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και ο διοικητής του ΕΦΚΑ. Η Δήμητρα Κυριαζή είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Δήμητρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Εκτός από το νέο πληροφοριακό σύστημα, έχουμε και την ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης στον ΙΕΦΚΑ. Πρόκειται για δύο παρεμβάσεις, όπου οδηγούν σε γρήγορες διαδικασίες και άμεση πρόσβαση στις ασφαλιστικές πληροφορίες για όλους τους εργαζόμενους. Έτσι, το νέο πληροφοριακό σύστημα προσφέρει ενιαία διαχείριση χωρών και ασφαλιστικού χρόνου. Έχουμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τις συντάξεις και σύνδεση με κρίσιμους φορείς, όπως είναι η ΑΔΕ και το Γενικό Εμπορικό Μητρό για τις Επιχειρήσεις. Σταθούμε λίγο στην ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης μας αφορά όλους τους εργαζόμενους. Το έργο μέχρι στιγμής έχει ψηφιοποιήσει πάνω από 53 εκατομμύρια σελίδες, μιλάμε χαρτό υλικό ενσύμων, τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων. Τώρα είμαστε στις 40 με 41 μέρες, έναντι 500 ημερών αναμονή για τη σύνταξη πριν από λίγα χρόνια. Η αρμόδια υπουργός, η κυρία Κεραμέως, τόνισε ότι σήμερα γενιάζουμε δύο πολύ σημαντικά ψηφιακά έργα που ουσιαστικά έρχονται να αντίζουν τη συνολική προσπάθεια που γίνεται στον ΕΦΚΑ εδώ και τα τελευταία 7 χρόνια. Και από την πλευρά του, ο διοικητής του ΕΦΚΑ, ο κύριος Βαρβέρης, υπογράμμισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός που υλοποιούμε δεν είναι μια απλή τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά μια βαθιά αλλαγή κουλτούρας και λειτουργίας με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα του πολίτη. Ελπίζουμε λοιπόν να δούμε καλύτερες μέρες στον ΕΦΚΑ όλοι συναλλασσόμενοι. Μιλάμε επιχειρήσεις, ασφαλισμένοι, εργαζόμενοι. Είμαστε σχεδόν όλοι στον ΕΦΚΑ.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, σε ευχαριστώ πολύ. Μετά από διακοπή ενός μήνα για τις απαραίτητες εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας, συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη έχει το ρεπορτάζ. Ελπίδα, η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου. Καλησπέρα.
3: 2 και 3 Ιουνίου, καλησπέρα. Για όλο τον Ιούνιο, δύο μέρες κάθε εβδομάδα μέσα στον Ιούνιο θα γίνονται συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων και τον Ιούλιο επίσης θα έχουμε τη συνεδρία του τριμελούς εφετείου. Τώρα σήμερα είχαμε την ολοκλήρωση των αντιρρήσεων και ενστάσεων των συνηγόρων υπεράσπισης των 36 κατηγορουμένων επί των δηλώσεων υποστήριξης κατηγορίας. Εξέφρασαν αντιρρήσεις ως προς την υποστήριξη κατηγορίας από την πλευρά των δικηγορικών συλλόγων, επισημένοντας ότι αυτό αντικρούει στο τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων, καθώς επίσης και στην δήλωση υποστήριξης κατηγορίας από την πλευρά του Σωματείου των Μηχανικών. Ουδής εξέφρασε αντίρρηση για την υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά των γονιών και των συγγενών οθημάτων και των επιζώντων, εκτός από εκείνους που διώκονται για παράβαση καθήκοντος, για πλημέλημα, υπό την έννοια ότι δεν βλάπτει άμεσα γονείς και συγγενείς, αλλά τις υπηρεσίες, την υπηρεσία, δηλαδή τον ΟΣΕ. Είχαμε μια μικρή ένταση όταν τοποθετούνταν επί των δηλώσεων υποστήριξης κατηγορίας ο συνήγορος υπεράσπισης κατηγορούμενης πρώην Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Αποφάσισε ο συνήγορος υπεράσπισης της να αναφερθεί στο βιογραφικό της και στην οικονομική της κατάσταση τα πρώτα χρόνια της νιώτης της. Ήταν τότε που αντέδρασε ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, φωνάζοντας ότι δεν θα κάνουμε και έρανο, θα έπρεπε να είναι

0: δολοφόνησαν τα παιδιά μας για κρατικό έγκλημα, φώναζαν η μητέρα των Ντεμπών που ήταν μέσα στην αίθουσα. Κατά τα άλλα κυλήσε ήρεμα η σημερινή διαδικασία, εμφανώς μεγαλύτερη η αίθουσα του Κάμπους Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Να θυμίσω ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τρίτη φορά.
1: Ναι.
0: Οι εργασίες διαμόρφωσης της αίθουσας πλέον είναι στα 450 τετραγωνικά μέτρα και φαίνεται ότι επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες αυτής της δίκης.
1: Ελπίδα, σε ευχαριστούμε. Καλό σου απόγευμα. Και εμείς θα πάμε ξανά στο ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει αυτή την ώρα στην εκδήλωση, όπως έχουμε πει, έχει ανεβεί στο Βήμα, στην εκδήλωση με θέμα πολιτική αλλαγή με την αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή, όχι στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
2: Υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Απαξιώνει κάθε έννοια λογοδοσίας και διαφάνειας. Η Δημοκρατική Παράταξη είναι εδώ για να μην επιτρέψει τα αδιέξοδα του Μεγάρου Μαξίμου να γίνουν μεγάλα αδιέξοδα για τη χώρα και την κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να οικοδομήσει ένα κράτος με πραγματική λογοδοσία, με αδιαπραγμάτευτη διαφάνεια, με ουσιαστική αποκέντρωση των εξουσιών.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, μας είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και εμείς συνεχίζουμε στο αναλυτικό μας δελτίο. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με ηλεκτρικά πατίνια. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κούβελα, τόνισε πως οι ανήλικοι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με πατίνι σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης με άλλα οχήματα, αλλά το αντιμετωπίζουν περίπου ως βιντεοπαιχνίδι. Παράλληλα, ο κύριος Κυρανάκης επεσήμανε ότι το νέο νομοσχέδιο θα αφορά ανηλίκους που οδηγούν πατίνια είτε ιδιόκτητα είτε νοικιασμένα.
3: Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει όμως ότι αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και τα ιδιόκτητα.
1: Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου να δούμε τώρα δύο ακόμη ενδιαφέρουσες ειδήσεις, ξεκινώντας από την Ισπανία και την αστυνομική έρευνα στην έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη κατόπιν δικαστικής εντολής. Για ποιο λόγο, Δημητρή, ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ ξανά στο στούντιο.
4: Φανοκυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι. Έγινε για να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Ειδικότερα, εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί εισήλθαν στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες, καθώς οι έρευνες παραμένουν μυστικές. Ωστόσο, η έρευνα επικεντρώνεται σε πρώην μέλος του κόμματος, τον Λέιρε Ντίεθ, και αφορά δωροδοκία και παρεμπόδιση δικαιοσύνης. Τελευταίες εξελίξεις θέλουν την αστυνομία να ερευνά το γραφείο του. Τώρα, να σημειώσουμε ότι το κόμμα του Πρωθυπουργού Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους. Αύριο δικάζεται ο αδερφός του Ισπανού Πρωθυπουργού. Κατηγορίες απαγγέλθηκαν και στη σύζυγό του για διαφθορά επίσης που συνδέεται με την εργασία της στο Πανεπιστήμιο, ενώ έχει ήδη δικαστεί ο πρώην Υπουργός Μεταφορών με κατηγορίες που συνδέονται με δωροδοκίες αντί συμβολέων κατά την περίοδο της πανδημίας. Με όλους πάντως να αρνούνται τις κατηγορίες, Τάνο.
1: Να αλλάξουμε θέμα, να δούμε τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, Δημήτρη. Μια σκληρή υπενθύμηση των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής αντιπροσωπεύει το κύμα καύσωνα, η ζέστη. Μιλάμε ψήνοντες στην Δυτική Ευρώπη και αναφέρομαι στη Γαλλία και την Βρετανία. Τι νεότερα έχουμε από τις περιοχές αυτές?
4: Κοίτα, καταρχάς να πούμε ότι όπως δήλωσε επικεφαλής του για το κλίμα, όλος αυτός ο καύσωνας, ο οποίος πλήττει Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, εν μέρη Βέλγιο και Βρετανία, συνιστά μια σκληρή υπενθύμηση των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Τώρα, ο κύριος υπεύθυνος για αυτή την εξάρτηση του πλανήτη είναι η καύση άνθρακα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στη Γαλλία τώρα η Μετεό Φρανς έκανε λόγο χθες για ένα σπάνιο ιστορικό και πρωτόγνωρο επεισόδιο πρώιμου καύσωνα. Η ζέστη θα μπορούσε να φτάσει κατά τόπους σε θερμοκρασίες 38 και 39

0: 39 βαθμών Κελσίου, όπως και στην Ιταλία, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε σήμερα επίσης ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, πέμπτη μέρα ενός ασυνήθιστου κύματος. Ανάλογα υψηλές θερμοκρασίες, είπαμε ότι επικρατούν και σε άλλες νότιο-ευρωπαϊκές χώρες.
1: Δημήτρη Μένης μαζί μας, ο Κώστας Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, εδώ στο Earth News Radio, για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη.
2: Έχει αποκτήσει συστηματικότητα όλο αυτό που περιγράψατε και προηγουμένως, δηλαδή η σταδιακή αύξηση θερμοκρασίας, αφενός και αφετέρου τα ακραία καυσωνικά επεισόδια που συμβαίνουν και σε περιοχές που δεν είχαν συνηθίσει. Γι' αυτό και η επιστημονική κοινότητα του Διεθνούς

0: Ροντόλφο λοιπόν. Εκεί όπου συνήθως πρωταγωνιστούν οι σιωπές, οι προσευχές και η ιστορία, ακούστηκε αυτή τη φορά το όνομα μιας Φεράρι και μάλιστα ηλεκτρικής. Ο Πάπας Λέων 14ος υποδέχθηκε τον πρόεδρο της διάσημης ιταλικής αγωνιστικής φίρμας, τον Τζον Έλκαν, μαζί με στελέχη και τεχνικούς της εταιρείας, σε μια συνάντηση που μοιάζε περισσότερο με τελετουργική παρουσίαση τεχνολογικού φετίχ παρά με τυπική εθιμοτυπία του Βατικανού. Ο λόγος για τη νέα Λούτσε, το πρώτο αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην ιστορία της Φεράρι, έχουν υπάρξει και plug-in hybrid, αποκαλύφθηκε κάτω από ένα κόκκινο κάλυμα μπροστά στον Ποντίφικα, ο οποίος κάθισε κιόλας στη θέση του οδηγού, άκουσε με προσοχή τις εξηγήσεις του οδηγού εξέλεξης Ραφαέλε Ντε Σιμόνε για τα κόκκινα κουμπιά και τα 1040 παρακαλώ άλογα που βγάζει το αυτοκίνητο. Η διάσημη ιταλική μάρκα ανακοίνωσε πως η Λούτσε επιταχύνει από τα 0 στα 100 σε 2,5 δευτερόλεπτα. Να πούμε ότι 2,5 δευτερόλεπτα είναι επίσης η επιταχύνηση της Φόρμουλα 1 και έχει μια αυτονομία υψηλή 530 χιλιόμετρων. Οι πιο παραδοσιακοί φίλοι της εταιρείας πάντως εξακολουθούν να αναρωτιούνται αν μια Φεράρι χωρίς το γνώριμο βρυχυθμό του κινητήρα παραμένει πράγματι Φεράρι. Εγώ θα συμφωνήσω με τους Πέτροχλετ.
1: Δημήτρη, τώρα διαβάζω ότι μια μητέρα στην Αριζόνα σε αμόκ πυροβόλησε τον

0: Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Γιάννη μια στενής και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη από το απόγευμα βόρειο-δυτική 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην άρχιση ταξία Βαγγελσαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
2: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται

Πάτα Πανεμιά, όπου την ανακάλυψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Πουλόπουλος και ο Μίμης Πλέσας. Έγινε γνωστή μέσα από μεγάλες επιτυχίες του νέου κύματος όπως το «Πρώτη φορά» και το «Άναψε καινούριο μου φεγγάρι», ενώ συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα του ελληνικού τραγουδιού.

Τα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας είναι ένα μουσικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη βασισμένο στην ομώνυμη ποιητική συλλογή του Γιάννη Ρίτσου που γράφτηκε την περίοδο της δικτατορίας. Τα περισσότερα ποιήματα δημιουργήθηκαν το 1968 στη Λέρο, όπου ο Ρίτσος βρισκόταν εξόριστος έπειτα από παράκληση του Θεοδωράκη να του δώσει στίχους για μελοποίηση. Η μουσική σύνθεση ολοκληρώθηκε στο Παρίσι την περίοδο 1971-73 και παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Albert Hall το 1973 με ερμηνεύτρια τη Μαρία Φαραντούρη. Παράλληλα το έργο ηχογραφήθηκε κρυφά και στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Χούντας με βασικό ερμηνευτή τον Γιώργο Ταλάρα και τη συμμετοχή της Άννας Βύση. Μετά την πτώση της δικτατορίας, ο δίσκος γνώρισε τεράστια επιτυχία και συνδέθηκε συμβολικά με την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Το έργο θεωρείται σήμερα ένα από τα σημαντικότερα της ελληνικής μουσικής και περιλαμβάνεται στις 100 μεγάλες ηχογραφήσεις του αιώνα.

Η 11η εντολή είναι άλμπουμ της Νανάς Μούσχουρη που κυκλοφόρησε το 1985 από την Polygram με μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου και στίχους του Νίκου Γκάτσου. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και το Παρίσι, ενώ ο δίσκος γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία και έγινε πλατινένιος. Η ίδια η Μούσχουρη χαρακτήρισε τη συνεργασία με τον Χατζινάσιο και τον Γκάτσο ιδιαίτερα σημαντική, θεωρώντας ότι το ομώνυμο τραγούδι θα ξεχώριζε από την πρώτη στιγμή. Ανάμεσα στα πιο γνωστά τραγούδια του δίσκου είναι τα «Γιαρέμ Γιαρέμ» και «Μακριά στο Κατμαντού», τα οποία είχαν ήδη προηγούμενες εκτελέσεις ή μουσικές αναφορές. Ο δίσκος θεωρείται η μεγάλη επιστροφή της Μούσχουρης στην ελληνική δισκογραφία μετά από πολλά χρόνια και επανέφερε δυναμικά τη σχέση της με το ελληνικό κοινό. Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τις 130.000 αντίτυπα, ενώ αρκετά τραγούδια μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν αργότερα και στα γαλλικά.

Ο δίσκος «Είναι ένα Βενετσάνο» τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη αποτελεί μια σημαντική συλλογή έργων του Μάνου Χατζηδάκη ερμηνευμένων από την Ένα Βενετσάνου. Η συνεργασία τους ξεκίνησε το 1979 στο τρίτο πρόγραμμα και εξελίχθηκε σε μια μακρόχρονη καλλιτεχνική σχέση με δισκογραφικές δουλειές και συναυλίες. Ο δίσκος περιλαμβάνει τραγούδια τα οποία ηχογραφήθηκαν υπό την προσωπική επίβλεψη του συνθέτη. Ξεχωρίζουν οι λιτές και ευαίσθητες ενορχιστρώσεις του ματωμένου γάμου, καθώς και η πρώτη δισκογραφική έκδοση τραγουδιών από την ταινία «Ήσυχες μέρες» του Αυγούστου. Μέρος των ηχογραφήσεων ολοκληρώθηκε μετά τον θάνατο του Χατζηδάκη, διατηρώντας όμως το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό του ύφος.

Ο Γιώργος Μούτσιος διακρίθηκε στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και την όπερα. Σπούδασε μουσική, τραγούδι και θέατρο στην Ελλάδα και συνέχισε ανώτερες σπουδές φωνητικής και σκηνοθεσίας στη Βιέννη. Ξεχώρισε θεατρικά μέσα από σημαντικές συνεργασίες με το Εθνικό Θέατρο και το Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κούν, ιδιαίτερα στους ιστορικούς Όρνηθες με μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Είχε επίσης σημαντική παρουσία στην εθνική λυρική σκηνή και στην τηλεόραση, ενώ τιμήθηκε το 2010 για τη συνολική προσφορά του στις τέχνες.

0: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Η Didi Bridgewater γεννήθηκε στις 27 Μαΐου του 1950, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός της jazz, βραβευμένη 3 φορές με βραβείο Grammy ως τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, καθώς και με βραβείο Tony ως ηθοποιός θεάτρου. Για 23 χρόνια ήταν οικοδέσποινα της ραδιοφωνικής εκπομπής Jazz του National Public Radio.

Πρώην μουσικός του Σταν Κέντον που εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες, ο Clifford Bud Sang γεννήθηκε στο Οχάιο το 1926 και πριν από τον Κέντον συνεργάστηκε με την ορχήστρα του Charlie Barnett. Περνώντας από το τενόρο στο άλτο σαξόφωνο, εμφανίστηκε σε αρκετά άλμπουμ της δυτικής ακτής στη δεκαετία του 1950 και έπαιζε τακτικά με τους Lighthouse All Star. Από τη δεκαετία του 1970 και μετά εμφανίζεται πιο τακτικά στη σκηνή της jazz, πρώτα με τους LA4 όπου ξεχωρίζει το φλαουτό του και αργότερα με τον Shorty Rogers και ως solo καλλιτέχνης.

Ο Άλμπερτ Νίκολας γεννήθηκε στις 27 Μαΐου του 1900. Ήταν Αμερικανός κλαρινετίστας, ο οποίος έπαιξε κυρίως στην Ευρώπη μετά το 1953. Στα τέλη της δεκαετίας του 1910 έπαιξε με τους Buddy Petit, King Oliver και Manuel Perez. Μετά από ένα πέρασμα στην Ανατολική Ασία και την Αίγυπτο, ο Νίκολας επέστρεψε στη Νέα Υόρκη το 1928 και έπαιξε με τους Louis Russell μέχρι το 1933, παίζοντας εκεί με τους Red Allen, Charlie Holmes και J.C. Higginbotham. Αργότερα έπαιξε με τους Chick Webb, Louis Armstrong και Jelly Roll Morton. Η αναβίωση της jazz στα τέλη της δεκαετίας του 1940 αναζωογόνησε την καριέρα του παίζοντας με τους Art Hodes, Bunk Johnson και Kid Ory.

Η ζωή Φιτούση υπήρξε μια πολυδιάστατη προσωπικότητα της ελληνικής τέχνης. Διακρίθηκε στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, συνεργαζόμενη με σημαντικούς θειάσους και συμμετέχοντας σε παραστάσεις και ταινίες. Παράλληλα, ανέπτυξε αξιόλογη πορεία ως συγγραφέας, ποιήτρια και αρθρογράφος, εκδίδοντας συνολικά 7 βιβλία. Στο τραγούδι έγινε ιδιαίτερα γνωστή από την ερμηνεία της στο τραγούδι «Φέρτε μου ένα μαντολίνο» του Μάνου Χατζηδάκη. Το 1996 τιμήθηκε με το ποίημά της «Κανείς μα κανείς». Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμετρος χρόνος». Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece».

Η Σαβίνα Γιαννάτου θεωρείται μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Σπούδασε φωνητική στην Ελλάδα και στο Guildhall School of Music and Drama, ενώ ξεκίνησε επαγγελματικά την πορεία της το 1979. Έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στον δίσκο «Εδώ Λιλιπούπολη» και συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, η Λένα Πλάτωνος και ο Νίκος Κυπουργός. Από το 1995 συνεργάζεται με το συγκρότημα Primavera en Salónico, ερμηνεύοντας παραδοσιακά τραγούδια της Ελλάδας και της Μεσογείου με ιδιαίτερο φωνητικό ύφος και αυτοσχεδιασμούς. Παράλληλα συνθέτει μουσική για θέατρο και βίντεο art, διδάσκει φωνητικό αυτοσχεδιασμό και συνεχίζει τη διεθνή δισκογραφική της πορεία.

Το 1972 κυκλοφόρησε το «Θαλασσινό τριφύλι», το οποίο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνικής δισκογραφίας. Οι στίχοι γράφτηκαν από τον Οδυσσέα Ελίτη, ειδικά για μελοποίηση, και ντύθηκαν μουσικά από τον νεαρό τότε Λίνο Κόκοτο, ύστερα από πρωτοβουλία της Λύρα. Η συνεργασία του Κόκοτου με τον Ελίτη εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα δημιουργική σχέση, οδηγώντας στη δημιουργία τραγουδιών γεμάτων Ελλάδα, φως, θάλασσα και ποίηση. Την ερμηνεία ανέλαβαν ο Μιχάλης Βιολάρης και η Ρένα Κουμιώτη, χαρίζοντας ιστορικές εκτελέσεις σε τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό. Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Καλή σας νύχτα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου και την επιμέλεια βρίσκεται ο Γιάννης Γιαλίνης και απόψε μαζί με την καλεσμένη μας θα μιλήσουμε για έναν αυτοκράτορα που στάθηκε μέχρι το τέλος απέναντι στην μοίρα της πόλης του. Για μια μορφή που πέρασε από την ιστορία στον θρύλο και έγινε διαχρονικό σύμβολο πίστης, ευθύνης και αυταπάρνησης. Φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον τελευταίο αυτοκράτορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και θα θυμηθούμε τις τελευταίες στιγμές της Κωνσταντινούπολης, λίγο πριν από την άλωση του 1453. Μια ιστορία που αιώνες τώρα συνεχίζει να συγκινεί. Κοντά μας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, η αρχαιολόγος κυρία Ανίτα Κουμούση, επίτιμη διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων στην Αχαΐα. Κυρία Κουμούση, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα Σταυρούλα. Προτείνω να μιλάμε στον Ενικό αφού γνωριζόμαστε χρόνια. Και πάλι ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε Ανίτα. Πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, θέλω να σταθούμε σε μια πολύ σημαντική ανακάλυψη. Μια δική σου ανακάλυψη. Και θα σε πάω Ανίτα πίσω στον χρόνο. Στην παλαιά μονή ταξιαρχών Αιγιαλίας, είσαι ανεβασμένη πάνω σε μια σκαλοσιά και κάτι αντικρίζεις.
1: Να αρχίσω κι εγώ από την αρχή. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Αχαΐας το διάστημα 2013-2016 ξεκίνησε ένα φιλόδοξο και πολύ δύσκολο έργο της αποκατάστασης όλου του συγκρατήματος της Παλαιάς Μονής Ταξιαρχών κοντά στο Αίγιο. Ένα πάρα πολύ σημαντικό μοναστήρι κατά την παλαιολόγια περίοδο, δηλαδή 13ο, 14ο, 15ο αιώνα, και αποφασίσαμε να συντηρήσουμε τις στιχογραφίες και των τεσσάρων εκκλησιών που υπάρχουν στο συγκρότημα. Βρισκόμασταν λοιπόν προς το τέλος του έργου και οι συντηρητές μας δούλευαν και συντηρούσαν τις στιχογραφίες του Καθολικού, δηλαδή της κεντρικής εκκλησίας του μοναστηριού. Να σημειώσω ότι το μοναστήρι δεν έχει ρεύμα, δεν υπάρχει λοιπόν ηλεκτρικό φως και ο μισός ναός ήταν μέσα σε σπήλαιο. Οι συντηρητές μας χρησιμοποιούσαν γεννήτρια και μεγάλους προβολείς. Μία μέρα λοιπόν διέκρινα από χαμηλά που ήμουν τους δικέφαλους αητούς να γυαλίζουν στα ενδύματα του παλαιολόγου, στα ενδύματα μιας μορφής. Σήμαινε συναγερμό στο κεφάλι μου, όπως καταλαβαίνεις, στο μυαλό μου. Η τοιχογραφία βρισκόταν ψηλά, περίπου 5 μέτρα από το έδαφος, στον κεντρικό χώρο του ναού, εκεί που θα υπήρχε ακριβώς από πάνω αρχικά ένας τρούλος. Βρισκόταν συγκεκριμένα στο δεύτερο στρώμα τοιχογράφησης. Και όταν λέμε δεύτερο στρώμα, εννοούμε ότι υπήρχε μία πρώτη τοιχογράφηση και από πάνω μία δεύτερη που κάλυψε την πρώτη. Εκεί ανέβηκα στη σκαλοσιά. Ανέβηκα στη σκαλοσιά και τον αντίκρισα αυτή τη μορφή από πολύ μικρή απόσταση, 30-35 πόντους, σχεδόν κόλλησα επάνω του. Με την εμπειρία που είχα και έχω, κατάλαβα ότι αυτή η μορφή δεν ήταν Άγιος. Ήταν μια γήινη μορφή, ήταν αυτοκράτορας και μάλιστα ο Κωνσταντίνος ο ενδέκατος, ο Παλαιολόγος.
0: Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πιστέψεις από την πρώτη στιγμή ότι πρόκειται για αυτό το πρόσωπο, για τον τελευταίο αυτοκράτορα?
1: Πρώτα απ' όλα ότι δεν ήταν Άγιος, ήταν εύκολο να το καταλάβουμε, γιατί πρέπει εδώ να σου πω ένα χαρακτηριστικό της βυζαντινής ζωγραφικής ήδη από τους πρώτους αιώνες. Από τον πρώτο, από τον τρίτο αιώνα, τις κατακόμβες, δεν υπήρχαν επιγραφές. Υπήρχαν οπτικά μηνύματα στις τοιχογραφίες που ο πιστός, ο επισκέπτης του ναού, καταλάβαινε ποιος Άγιος ήταν ή ποια σκηνή ήταν η βάφτιση, η γέννηση. Αυτά τα οπτικά μηνύματα συνέχισαν να υπάρχουν μέχρι το τέλος της βυζαντινής ζωγραφικής. Ο Παλαιολόγος λοιπόν ήταν γεμάτος οπτικά μηνύματα για το θεατή, πολλό δε μάλλον για έναν ερευνητή που δούλευα τότε 30 χρόνια, ήμουνα με την ειδικότητά μου στην Βυζαντινή και μάλιστα παλαιολόγια ζωγραφική. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος φόραγε το στέμα, το καμελάφκιον, η συγκεκριμένη μορφή του στέματος της παλαιολόγιας ζωγραφικής, περίοδου με συγχωρείς. Κρατούσε σκύπτρο. Φορούσε λόρο, ένα ιδιαίτερο ένδυμα, και είχε έναν μανδύα πορφυρό, χρυσοκέντητο ή χρυσοήφαντο, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, που ήταν διακοσμημένος με μετάλλια, με κύκλους δηλαδή, που μέσα είχαν δικέφαλους, χρυσούς δικέφαλους αητούς με στέματα ανάμεσά τους. Όλα αυτά και κυρίως η δικέφαλη αητή, το σύμβολο, το έμβλημα της δυναστείας των Παλαιολόγων, που είναι πολύ γνωστό αυτό, φώναζε ότι εδώ έχω έναν αυτοκράτορα και ο αυτοκράτορας είναι της δυναστείας των Παλαιολόγων. Απ' την άλλη μεριά ήξερα, γιατί πρέπει ο αρχαιολόγος, ο βυζαντινολόγος, όταν δουλεύει σε μια εκκλησία, σε ένα μνημείο γενικότερα, πρέπει να ξέρει όλο το υπόβαθρο, την ιστορία, οτιδήποτε υπάρχει. Εγώ ήξερα ότι εκεί αυτό το μοναστήρι το είχαν ανακαινήσει στα μέσα του 15ου αιώνα τα αδέρφια του, οι δεσπότες του Μιστρά, ο Θωμάς και ο Δημήτριος. Ήξερα λοιπόν από τις γραπτές πηγές ότι το μοναστήρι στα μέσα του 15ου αιώνα, τα αδέρφια του, ο Δημήτριος και ο Θωμάς Παλαιολόγος, που ήταν δεσπότες του Μιστρά, το είχαν ανακαινήσει. Υπάρχουν γραπτές πηγές που λέει ότι του ανακαίνησαν τους ναούς, χάρισαν χτήματα, χάρισαν ιερά λείψανα, οπότε το περιβάλλον ήταν γνωστό. Και απέναντι από τον Παλαιολόγο, γιατί αμέσως μου γεννήθηκε η απορία, καλά, είναι εδώ αυτοκράτορας, πού είναι οι δωρητές? Μια συνηθισμένη, πολύ συνηθισμένη εικονογραφία στα χρόνια των Παλαιολόγων, να έχουμε τους δωρητές. Πολλό δε μάλλον όταν οι δωρητές είναι από την αυτοκρατορική οικογένεια. Υπήρξαν λοιπόν τα πορτρέτα τους και αυτών απέναντι. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία που σου λέω, με τη μεγάλη μου εμπειρία, η οποία δεν χρειαζόταν παραπάνω, ήμουνα σίγουρη ότι αυτός που δεν είναι Άγιος, παρότι φορούσε φωτοστέφανο, αυτό δεν πρέπει να μπερδεύει, γιατί από τις αρχές, από τον 4ο αιώνα, όλοι οι αυτοκράτορες, σου θυμίζω τον Ιουστινιανό στην Ραβένα, και οι οικογένειές τους και οι γυναίκες τους και τα άρενα τέκνα τους ήταν φωτοστεφανωμένα. Οπότε κατέληξα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή πραγματικά δεν αμφέβολα καθόλου ότι αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Όλη αυτή, από την ώρα που τον βρήκα μέχρι την ώρα που το δημοσίευσα και μέχρι την ώρα που έγινε γνωστό το 24 τα κατάφερα να το δημοσιεύσω, γιατί ακολούθησαν χρόνια πολλά μελέτης, τεκμηρίωσης, όχι μόνο αρχαιολογικής, αλλά κάναμε και φυσικοχημικές μελέτες για να ενισχύσω αυτήν την τεκμηρίωση. Ωραία, ήταν οι αδερφοί του ιδωρητές. Πάρα πολύ συνηθισμένο στην παλαιολόγια ζωγραφική ιδωρητές να εικονίζονται. Γιατί όμως αυτοί έβαλαν απέναντι τον αδερφό τους, τον αυτοκράτορα? Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά τα δύο αδέρφια οι παλαιολόγοι δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους. Τουρκόφιλος ο ένας, ο Δημήτριος, ανθενωτικός, υπέρ της Ένωσης των Εκκλησιών ο Θωμάς και φυσικά λατινόφιλος. Αυτή λοιπόν, με το που έφυγε ο Κωνσταντίνος από το Μιστρά που ήταν δεσπότης και ήταν μόνιμα εγκατεστημένος 5 χρόνια, έχω το λόγο μου που το λέω αυτό, δεν πρόλαβε να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη, και ενώ τους είχε χωρίσει το δεσποτάτο του Μιστρά σε διαφορετικές δηλαδή περιοχές, αυτοί ενεπλάκησαν σε δύο εμφύλους πολέμους. Ο πρώτος εμφύλιος 1449-1450, όπως μας λέει ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, έληξε, που ήταν και αιματηρός, έληξε με την παρέμβαση, με την διαιτησία όπως λέει, του αδερφού τους. Αυτό το διάστημα λοιπόν, και ενώ ήταν ζωντανός πριν την άλωση, αυτοί για να τον ευχαριστήσουν, αλλά πιο πολύ για να δείξουν τα νόμιμα δικαιώματά τους και τα ισότιμα δικαιώματά τους στο θρόνο, γιατί να θυμίσω ότι ο Παλαιολόγος ο Κωνσταντίνος ήταν ένας άκληρος αυτοκράτορας, άτεκνος, οπότε φεύγοντας αυτός, όταν θα έφευγε, οι μόνοι αδερφοί που είχαν επιβιώσει αυτοί οι δύο ήταν οι κληρονόμοι του. Οι θέλοντες λοιπόν να δείξουν αυτά τα δικαιώματά τους και να ευχαριστήσουν τον αδερφό τον αυτοκράτορα, παρήγγειλαν, γιατί αυτά έτσι γίνονταν τότε, παρήγγειλαν την τοιχογραφία του και το πορτρέτο του. Αυτή λοιπόν είναι η πολύ μεγάλη σημασία, ότι είναι το μοναδικό εν ζωή πορτρέτο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Το μοναδικό όσο ζούσε ακόμα. Δηλαδή το ζωγράφησαν 1450 με 51, γιατί 1451 έχουμε το δεύτερο εμφύλιο, μετά έγινε η άλωση και φυσικά μετά την άλωση όλα λήξανε και δεν μπορούσε να υπάρξει τέτοιο μνημείο και τέτοιος διάκοσμος, τέτοιας ποιότητας.
2: Στοιχεία για τον ζωγράφο έχουμε? Ξέρουμε σίγουρα ότι τον συνάντησε.
1: Σταυρούλα, είναι τέτοια η μορφή, είναι τέτοιος ο ρεαλισμός που αποδίδεται αυτός ο αυτοκράτορας. Το βλέμμα του. Θα τολμώ να πω ότι έχει μια μελαγχολία, είναι σοβαρός, είναι αποπνέει ένα ήθος. Αυτά όλα τα στοιχεία δεν τα αντιγράφεις, που υπήρχαν πορτρέτα των αυτοκρατόρων τα οποία τα λάτρευαν. Αν υποθέσουμε ότι είχαν προλάβει και κάνανε πορτρέτο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου μέσα σε αυτόν τον πανικό και την οικονομική δυσπραγία των ετών.
2: Γιατί μιλάμε λίγα χρόνια πριν από την άλωση.
1: Ελάχιστα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτός τον είχε γνωρίσει. Εκεί βασάνισα πολύ το μυαλό μου. Αυτός ο ζωγράφος, ξέρουμε ότι ήταν από το Μιστρά, το έχω τεκμηριώσει, γιατί αντιγράφει την Παντάνασο του Μιστρά, η οποία εικονογραφήθηκε το 1430, περίπου 20 χρόνια πριν από το μοναστήρι των Ταξιαρχών στην Αιγιάλια. Αυτός ο ζωγράφος, ο οποίος η εκπαίδευσή του και η καλλιτεχνική του παραγωγή, και μπορώ να πω ότι ήταν από την Κωνσταντινούπολη, είμαι σίγουρη ότι τον είχε γνωρίσει τα 5 χρόνια που συνυπήρξαν προφανώς το Μιστρά. Δεν μπορείς να αποδώσεις κάποιον έτσι, με αυτόν τον τρόπο, το ρεαλιστικό, τη μορφή του, εάν δεν τον έχεις δει από μια άλλη νεκρή εικόνα. Και είναι ένας πάρα πολύ καλός ζωγράφος, ένας ικανότατος ζωγράφος. Να σου θυμίσω, τα ξέρεις ότι από τα τέλη του 14ου αιώνα φεύγουν από την Κωνσταντινούπολη, φεύγουν όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι και πάνε στο Μιστρά. Το πρώτο βήμα, η πρώτη στάση είναι ο Μιστράς. Αργότερα θα πάνε στην Κρήτη, αργότερα θα πάνε στη Δύση.
2: Στην Ιταλία.
1: Στην Ιταλία. Γι' αυτό και αυτός ο ζωγράφος είναι εξαιρετικός. Δηλαδή αυτό το μοναστήρι, το οποίο μελετάω και γνωρίζω από το 2000, έχει εξαιρετική ζωγραφική, κωνσταντινοπολίτικη ζωγραφική, και ήταν η αιτία που ξεκινήσαμε να το δουλεύουμε κιόλας.
2: Περίμενες ποτέ ότι θα ανακαλύψεις σε αυτό το μοναστήρι το πορτρέτο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου?
1: Όχι.
2: Θέλω να σε ρωτήσω, είναι τελικά τύχη, διέστηση?
1: Όχι, είναι πολλή δουλειά, πολλή έρευνα. Πηγαίνοντας ήμουνα πανέτοιμη για όλα, όχι γι' αυτό. Αυτό θα πω ψέματα, όχι, όχι. Περίμενα όμως να βρω τα αδέρφια του. Γιατί γνωρίζοντας όλο το περιβάλλον των παλαιολόγων και τις συνήθειές τους και τον τρόπο ζωής τους και τον τρόπο που οι ζωγράφοι αντιδρούσαν, δηλαδή δεν είναι, ήταν συνηθισμένο να βάλουν τους, μάλλον το ξαναείπα, τους δωρητές, τους χορηγούς, ότι θα βρισκόταν εκεί, θεωρώ ότι ήταν καλή τύχη, ότι το θεωρώ σαν ευλογία λίγο. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
2: Είναι ευλογία και είναι, ναι, και το όνειρο του κάθε αρχαιολόγου να ανακαλύψει κάτι τόσο,
1: ναι,
2: σημαντικό.
1: Ναι. Βαθιά μέσα μας το θέλουμε. Όλοι. Ήμουνα τυχερή. Θεωρώ ότι έζησα αυτή τη στιγμή, το θεωρώ μεγάλη υπόθεση.
2: Να περάσουμε λίγο στον άγνωστο ζωγράφο. Τι τεχνοτροπία χρησιμοποιεί, τι χρώματα?
1: Αυτό το δεύτερο στρώμα καταρχάς έχει κακοπάθει. Έχει καεί. Το καθολικό έχει καεί τουλάχιστον 3 φορές και μετά ξεπλήθηκε και με νερό από πριν το ανακαλύψει η αρχαιολογική υπηρεσία. Οπότε ευτυχώς όμως ο παλαιολόγος εκεί ψηλά που είναι δεν έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Έχουν αλλοιωθεί μόνο τα χρώματα, δηλαδή αυτό που σου είπα, πορφυρός χιτών μανδύας, καφετίζει λίγο, ναι, καφέ. Έχει μια τέχνη που είναι αυτό το τελευταίο καλλιτεχνικό ιδίωμα της παλαιολόγιας ζωγραφικής, λίγο πριν το τέλος, που έχουν συλλέξει αυτοί οι ζωγράφοι από όλα τα προηγούμενα καλλιτεχνικά ρεύματα λίγα, τα καλύτερα σημεία. Και βλέπεις, γι' αυτό είναι και δύσκολη η χρονολόγηση αυτού στα μέσα του 15ου. Δεν χρονολογείς πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει, ένας έμπειρος αρχαιολόγος το κάνει. Αυτός λοιπόν, σε κάποια σημεία που σώζονται τα χρώματα, είναι εξαιρετικά, ένα ήπιο όμως λεξιλόγιο χρωματικό. Οι μορφές είναι δύο ειδών. Είναι κάποιες μορφές ξαϊλωμένες, λεπτές, με μικρά κεφάλια, ανάαερες θα τις έλεγα. Και είναι και κάποιες άλλες, κάποιες γεροντικές μορφές, στιβαρές, με άγριο βλέμμα. Όλα όμως έχουν καταπληκτικό πλάσιμο, αυτό που λέμε. Και αυτό που ξεχωρίζει τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τώρα μιας και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, στο πλάσιμο. Το πλάσιμο είναι οι πινελιές που κάνει ο ζωγράφος για να αποδώσει την τρίτη διάσταση, το πρόσωπο, τα μαλλιά, τα ρούχα. Τώρα στην παλαιολόγια ζωγραφική έχουμε φτάσει στο μεγαλύτερο βαθμό, στην ελευθερία της τέχνης και της πινελιάς. Κάθισα και τσέκαρα όλες τις μορφές που έχουν διασωθεί από αυτό το στρώμα με το πρόσωπο του Παλαιολόγου, το οποίο είναι στα 5 μέτρα. Ο πιστός από κάτω τον βλέπει, καταλαβαίνει, αλλά δεν μπορεί να δει και τα μάτια του, γιατί δεν είναι χαμηλά. Τα μάτια του έχουν τέτοια αναλυτικό πλάσιμο. Είναι μόνο σε αυτή τη μορφή. Σε καμία άλλη μορφή από όλους τους Αγίους τους Άρενες δεν υπάρχει αυτή η απόδοση των ματιών. Παρότι δεν θα φαινότανε.
2: Σωστά διακρίνω μια θλίψη.
1: Ναι, είναι, θα το έλεγα, μελαγχολία. Γνωρίζοντας τώρα ποιος είναι, γνωρίζοντας τι είχε κάνει, είχε πάει να αναλάβει επικεφαλής μιας αυτοκρατορίας που δεν ήταν αυτοκρατορία, που ήταν η Κωνσταντινούπολη, κάποιες πόλεις στη Θράκη και το Δεσποτάτο του Μιστρά. Ήξερε, ήξερε και όμως ανέλαβε και όμως ήταν εξαιρετικός αυτοκράτορας. Αυτό δεν έχει τονιστεί αυτό. Πιο πολύ το ξέρουν ιστορικοί και όχι ο πολλής κόσμος. Ήταν εξαιρετικός και στρατιωτικός και πολιτικός και έξυπνος. Τα λένε όλα αυτά οι ιστορικοί της εποχής του. Και όμως πήγε και θυσιάστηκε.
2: Γιατί βρισκόταν τόσο ψηλά? Μας είπε στα 5 μέτρα.
1: Ναι, περίπου. Γιατί το λεξιλόγιο της Βυζαντινής ζωγραφικής, στο λεξιλόγιο και στο συμβολισμό του ναού, ο ναός είναι ένας μικρόκοσμος. Ο Τρούλος είναι ο ουρανός. Οι πιο σημαντικές μορφές είναι κοντά στον Τρούλο. Σου είπα ότι τώρα δεν υπάρχει Τρούλος, έχει καταπέσει, είναι μια βασιλική με καμάρα, αλλά η ανασκαφή μας έδειξε ότι είχε Τρούλο. Στην κατώτερη ζώνη είναι οι Άγιοι, οι οποίοι υπήρξαν άνθρωποι. Υπάρχει διαβάθμιση ακόμα και εκεί. Οπότε ο αυτοκράτορας έπρεπε να πάει ψηλά. Και ανάμεσα είναι ζωγραφισμένος. Είναι μισό, είναι ημίτομος, περίπου μέχρι τη μέση. Και δίπλα του δεξιά και αριστερά είναι προφήτες και προπάτορες του Χριστού. Δηλαδή είναι του Χριστού η γενεαλογία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μόνο ένας αυτοκράτορας μπορούσε, γιατί έτσι δείχνει και την θεία προέλευση της εξουσίας του.
2: Αυτό αλλάζει λίγο και την αντίληψή μας για αυτά τα μοναστήρια. Δηλαδή μετά από αυτή την ανακάλυψη σκέφτομαι ότι πόσα άλλα μοναστήρια μπορεί να κρύβουν παρόμοιους θησαυρούς.
1: Ναι, είναι ενδεχόμενο. Ανά πάσα στιγμή εκεί που δουλεύεις, γιατί αυτό δεν είναι έξω από το Αίγιο 15 χιλιόμετρα. Είναι δηλαδή στην Αχαΐα, είναι στην Πάτρα. Ούτε είναι από τη Νέα Μονή, υπάρχει 1 χιλιόμετρο δρόμος Κακοτράχαλος. Αυτό είναι μόνο. Δηλαδή δεν είναι σε μία, υπάρχουν μοναστήρια που δεν είναι προσβάσιμα. Και όμως εκεί, αυτό η αρχαιολογική υπηρεσία, και εγώ πήγαμε για πρώτη φορά το 2000.
2: Για συντήρηση, όπως μας είπες.
1: Είχαμε πάει να δούμε σαν καταγραφή και ξαφνικά βρέθηκα κατάλαβα ότι το πρώτο στρώμα μου έκανε εντύπωση. Το πρώτο στρώμα το οποίο είναι εμφανές και εκεί είναι μια άλλη ζωγραφική. Εκεί είναι, αντιγράφουν το Θεοφάνη τον Έλληνα, άλλο πράγμα. Είναι μια εξπρεσιονιστική τέχνη. Εγώ τρελάθηκα, να σου το πω απλά. Και λέω, αυτό πρέπει κάτι να γίνει, εδώ πρέπει να το δουλέψουμε. Ήρθε, κάναμε μελέτες, το είχα βάλει στο μυαλό μου και εγκρίναμε τις μελέτες. Πέρασαν πολλά χρόνια από το 2000 μέχρι το 2013 που ξεκινήσαμε. Τότε βρέθηκαν τα χρήματα από το ΕΣΠΑ, το χρηματοδοτικό εργαλείο. Και το άρπαξα από τα μαλλιά. Στην αρχαιολογική υπηρεσία κάπως έτσι λειτουργούμε. Βάζουμε στόχους σιγά σιγά, τουλάχιστον μερικοί, όχι αν όχι όλοι.
2: Άλλες γνωστές απεικονίσεις του παλαιολόγου έχουμε?
1: Εν ζωή
2: που να έχουμε... μπορούμε να συγκρίνουμε και τη μορφή.
1: Άκου, όχι. Εν ζωή έχουμε από 2 σφραγίδες, από ένα χρυσόβουλο που έδινε στους Ραγουζαίους στη Ράγουζα, μια πόλη, το σημαίνω του Ντουμπρόβνικ, έδινε εμπορικά δικαιώματα, και ακόμα σε ένα γράμμα, σε έναν κόμι της Μόδενας υπάρχουν σαν ένα μεγάλο νόμισμα μια πολύ συμβατική μορφή ενός γενιοφόρου ολόσωμη αυτοκράτορα. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Μετά το θάνατό του και μετά την άλωση, σε ένα χειρόγραφο των ιστοριών του Ζωναρά, αυτό είναι στα τέλη του 15ου αιώνα, το οποίο βρίσκεται στη Μόδενα, που υπάρχουν απεικονισμένοι όλοι οι αυτοκράτορες από τον Αύγουστο, τον Ρωμαίο, τον Οκταβιανό, μέχρι και τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Όλοι αυτοί όμως είναι με ένα πολύ συμβατικό τρόπο, με τα ίδια χαρακτηριστικά, και το μόνο που διαφέρει είναι το κοντό ή μακρύ γέννη και το χρώμα. Δεν μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτό. Αν και εκεί έχει ένα γέννη που το μοιάζει, αλλά είναι άλλο πράγμα. Είναι σχεδόν, δεν είναι ρεαλιστικά, δεν είναι πορτρέτο. Και είναι και μετά θάνατον. Αυτό είναι το μοναδικό του συγκεκριμένου εν ζωή. Γιατί είναι και αυτό σημαντικό.
2: Άρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ανακάλυψη. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσο δύσκολη ήταν η συντήρηση και αντίστοιχα η φύλαξη, γιατί πλέον υπάρχει εκεί. Υπάρχει στη Μονή Ταξιαρχών.
1: Καταρχάς να σου πω ότι όταν το είδα, δεν το είπα στους συναδέλφους. Παρά μετά από λίγες μέρες, γιατί θα φτάνανε πάνω, το συζήτησα μόνο με την επικεφαλής της συντήρησης. Οι συνάδελφοι, όλοι οι υπόλοιποι, το μάθανε και αυτοί το 24, όταν δημοσιεύτηκε. Εκείνο λοιπόν που έπρεπε να συζητήσουμε ήταν ότι αυτή είναι πάρα πολύ έμπειρη αυτή η ομάδα. Είναι πάρα πολύ. Τα παιδιά έχουν συντηρήσει από το Άγιο Όρος, ας μην ανήκει στην δικαιοδοσία μας, μέχρι σε όλη την Ελλάδα τους ζητούν. Έπρεπε αυτή η προσωπογραφία, λόγω της σπανιότητος και της. Έχει μια ιστορική σημασία, όχι μόνο αρχαιολογική, και εθνική θα την έλεγα. Έχουμε υποχρέωση, είχαμε υποχρέωση και έχουμε να την παραδώσουμε σε επόμενες γενιές ως έχει. Δεν έπρεπε να γίνει λοιπόν ούτε μία πινελιά να μπει σαν αισθητική αποκατάσταση. Έπρεπε να συντηρηθεί έτσι σωστικά ώστε να μην ξεφλουδίζει, να σου το πω απλά. Αυτό μόνο συζητήσαμε με την συντηρήτρια την Ματάρχη, ότι έπρεπε πώς θα γίνει. Δεν ήταν δύσκολο αφού το καταλήξαμε. Αλλά είχε μία προσοχή που η ίδια που ξέρε την έτρεμε. Αλλά ήταν τόσο καλή. Το πρόβλημα της φύλαξης τώρα που θέτεις είναι πολύ μεγάλο. Διότι το μοναστήρι δεν είχε ρεύμα. Οπότε έπρεπε κάτι να γίνει, διότι όπου μαθεύτηκε παντού. Και είναι και δεν υπάρχει καλόγερος, είναι όλοι στην κάτω μονή. Όμως το Υπουργείο μας χρηματοδότησε αμέσως και πέρσι εγκαταστήσαμε ασύρματο δίκτυο. Έχουμε τώρα και ίντερνετ, έχουμε εγκαταστήσει συναγερμό με κωδικούς που έχει μόνο 3 άνθρωποι έχουν κωδικό, οπότε ξέρουμε ποιος μπαίνει, ποιος και πόση ώρα κάθεται. Δεν πηγαίνει κανείς ασυνόδευτος. Ενημερώνουν την εφορία αρχαιοτήτων και πηγαίνει συνήθως ο φύλακας από το Μουσείο Υγείου ή ο ηγούμενος. Αν όμως είναι κάποιος επιστήμονας, πάω εγώ και το συνοδεύω και τους ξεναγώ κιόλας. Οπότε όσοι έχουν έρθει, αρχαιολόγοι, ιστορικοί από την Οξφόρδη, από όπου έχουν έρθει, ή και μαθητές. Το θεωρώ υποχρέωσή μου να πάω τους μαθητές, γιατί είναι σημαντικό για τη νέα γενιά. Οπότε τώρα είναι πλήρως, δεν υπάρχει, δηλαδή είναι θωρακισμένο. Και γίνεται μια προσπάθεια από τη Μητρόπολη να βάλουν έναν άνθρωπο το Σαββατοκύριακο, κάποιες συγκεκριμένες ώρες, ώστε να ξέρει ο κόσμος να μην, ότι είναι ανοιχτό αυτές τις ώρες και να πηγαίνουν.
2: Ανίτα, είπαμε αρκετά για την προσωπογραφία, για αυτή τη μοναδική ανακάλυψη. Και τώρα θέλω να περάσουμε λίγο πριν από την άλωση και να ξεκινήσω από την καθημερινή ζωή. Τι γνωρίζουμε για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, πώς ήταν η καθημερινότητα μέσα σε αυτή τη μοναδική αυτοκρατορική πρωτεύουσα.
1: Αλλιώς ήταν στην εποχή της ακμής, που έλαμπε ολόκληρη, που ήταν με σημερινούς όρους η πόλη, όπως είναι και στο υποσυνείδητο του Αθέλινα, πλούσια, λαμπερή, πνευματική, και αλλιώς ήταν μετά το 1204. Η πρωτεύουσα μιας αυτοκρατορίας που συνεχώς μειωνότανε την εποχή των Παλαιολόγων, δεν είχε τη λάμψη την παλιά. Ήταν πάρα πολλά κτίρια εγκαταλελειμμένα, γκρεμισμένα. Και όταν την ανεκατάλαβε το 1261 ο Μιχαήλ VIII, το πρώτο που έβαλε ήταν να της δώσει λίγο από τη λάμψη της. Κοινώς άδειασε τα ταμεία, προσπαθώντας να ξανανιώσει τις εκκλησίες, τα μοναστήρια. Οι πλούσιοι άρχοντες έκαναν το ίδιο, τους δημόσιους χώρους. Παρ' όλα αυτά, το χτύπημα που είχε υποστεί η πρωτεύουσα το 1204, μάλλον από αυτό το χτύπημα ποτέ δεν ανέρωσε, να το πω έτσι, πλήρως.
2: Να σταθούμε λίγο σε αυτό, Ανίτα. Ήταν η Σταυροφόρη, η Λατίνη, ναι. Σταυροφόρη, πρώτη άλωση, και όπως μας είπες και εσύ, ουσιαστικά ήταν η αρχή του κακού, η αρχή του τέλους.
1: Ναι, ναι. Γιατί δεν καταστράφηκε μόνο τα ακίνητα, τα κτίρια, λαιλατήθηκαν οι θησαυροί.
2: Ναι,
1: ναι. Γιατί δεν καταστράφηκε μόνο τα ακίνητα, τα κτίρια, λαιλατήθηκαν οι

0: Μετά άρχισαν και η πολιτική, η οικονομική πτώση. Οπότε η αυτοκρατορία όδευε προς ένα τέλος. Και παρότι οι παλαιολόγοι ήσαν πολύ ικανοί, είχαν και το θρησκευτικό ζήτημα της Ένωσης των Εκκλησιών και αυτό ταλαιπώρησε πολύ. Μοίρασε τους ίδιους, δηλαδή δεν είχαν μόνο τους εχθρούς, δεν είχαν μόνο την προέλαση των Οθωμανών που σιγά σιγά έφτασαν απ' έξω, κατέλαβαν όλη τη Μικρασία, τα νησιά. Είχαν και μεταξύ τους να έχουν το θέμα της Ένωσης. Γιατί ήταν σημαντικό, γιατί οι παλαιολόγοι πίστευαν, όπως και από ανάγκη και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ότι η Ένωση και η Δύση, μάλλον στη Δύση βρισκόταν η βοήθεια. Δεν υπήρχε αλλού βοήθεια. Αν ερχόταν, θα ερχόταν από τη Δύση. Οπότε από ανάγκη θεωρώ ότι και αυτός, και από ό,τι διαβάζουμε στους ιστορικούς, ήταν λίγο φιλενωτικός. Αλλά άλλος ήταν ο Μιχαηλόγδος, ήταν φιλενωτικός, ο Ανδρόνικος δεν ήταν, δηλαδή αυτό, είχαν φίλους πολέμους. Mm-hmm. Αυτό ήταν το κερασάκι, να πούμε. Και παρόλα αυτά όμως επιβίωσε τόσους αιώνες. Και Σταυρούλα, όσο ήταν η κατάρρευση, η οικονομική, η πολιτική αν θέλεις, αυτή η αυτοκρατορία είχε ένα μοναδικό φαινόμενο, δεν υπάρχει αλλού. Πνευματικά, η τέχνη, τα γράμματα άνθιζαν. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήξεραν αύριο θα είναι αυτοκρατορία, αν θα έχουν την Κωνσταντινούπολη που συρρυκνώνεται τελείως, ζωγράφιζαν, έγραφαν, γύρισαν πίσω στον Όμηρο, στον Πλάτωνα, τα διέσωσαν όλα αυτά και τα μετά πήγαν στη Δύση. Αυτό είναι μια παλιά αρχαιολόγος πολύ σημαντική, η Μουρίκη, είχε πει, είναι το λυκόφως του Βυζαντίου αυτοί οι δύο τελευταίοι αιώνες.
1: Τα μοναστήρια έπαιξαν κάποιο ρόλο?
0: Α, βέβαια. Τα μοναστήρια, μη σου πω ότι ήταν και μία από τις αιτίες που το Βυζάντιο άντεξε. Διότι τα μοναστήρια είχαν χρήματα πρώτα απ' όλα. Είχαν χρήματα γιατί πλήρωναν φόρους. Βέβαια αυτό είχε και μία άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε και την οικονομαχία πολύ παλιότερα, αλλά τα μοναστήρια είχαν τα σκριπτόρια, τα αντιγραφεία, που υπήρχαν πλήθος μοναχών που δεν κάναν άλλη δουλειά από το να αντιγράφουν τους αρχαίους. Ξύναν τις περγαμηνές και στις ίδιες περγαμηνές που ήταν για τα πανάκριβο υλικό, κάτω από τον Όμηρο γράφανε κάτι άλλο. Και σήμερα με αυτές τις τεχνολογίες μπορούμε να διαβάσουμε, ως και πρόσφατα διάβασα ότι βρήκανε ένα κομμάτι της μιας ραψοδίας. Είναι καταπληκτικό. Τα μοναστήρια είχαν φιλανθρωπικό έργο. Εκεί ήταν τα πτωχοκομεία, τα νοσοκομεία, τα μοναστήρια, οι ηγούμενοι τους που ήταν σπουδαγμένοι και μορφωμένοι, ήταν σύμβουλοι πολύ συχνά των αυτοκρατόρων. Δημιουργούσαν βέβαια και προβλήματα ταυτόχρονα. Αλλά ο ρόλος τους ήταν ο κοινωνικός, ο πνευματικός, πάρα πολύ σημαντικός.
1: Πόσο τελικά πιο μπροστά ήταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ακόμη και σε αυτή τη φάση, στη φάση της παρακμής της, σε σχέση με τη Δύση?
0: Αυτή την εποχή του Μεσαίωνα, και η Δύση έχει κάνει άλματα. Η Δύση έχει χρήματα. Η Δύση με το εμπόριο που υποχωρεί στο Βυζάντιο, γιατί και οι Βυζαντινοί έχουν δώσει όλα αυτά τα προνόμια στους Γενουάτες, στους Βενετούς, και χάθηκαν τα χρήματα από τα χέρια τους. Η Δύση έχει πολλά χρήματα, που σημαίνει έχει ωραίες πόλεις. Αυτές οι πόλεις μπορεί να γίνονται τον 14ο, το 15ο και μετά εννοείται στην αναγέννηση. Ενώ στο Βυζάντιο είναι χρόνια, αιώνες πριν. Αλλά και η Δύση δεν είναι τόσο πίσω. Και όσοι συνήθως πηγαίνουν μετά και οι Βυζαντινοί λόγοι, τους μπολιάζουν, η διαφορά δεν φαίνεται τόσο πολύ.
1: Εδώ όμως θέλω να σταθώ. Δεν φαίνεται τόσο πολύ στο κομμάτι αυτό το οικονομικό που είπες, αλλά ως προς τον πολιτισμό, και να σταθούμε λίγο και στον Βυζαντινό ουμανισμό που ξεκίνησε ο ανθρωπισμός, ο ουμανισμός από το Βυζάντιο.
0: Ναι, αυτό ναι. Δεν ξέρω πώς θα ήταν, αν η αναγέννηση θα ήταν αυτή που ήταν, και κυρίως τον χρόνο. Ο χρόνος μπορεί να μην ήταν τόσο πρόωρος. Όλοι αυτοί οι λόγοι, όλοι αυτοί οι ζωγράφοι, όλα αυτά τα που έφυγαν και ζήτησαν καταφύγιο στη Δύση, μαζί με τα βιβλία τους, μαζί με τα χειρόγραφά τους. Εντάξει, αυτό είναι χιλιοϊπωμένο, δεν το λέω εγώ, είναι χιλιοϊπωμένο. Αυτή ήταν ο σπόρος της ουμανιστικής πλευράς της Ευρώπης.
1: Και της αναγέννησης.
0: Οφείλει πολλά η Ευρώπη, η Δυτική Ευρώπη στο Βυζάντιο. Και το αναγνωρίζει.

0: νομίζω πλέον. Και γενικά το Βυζάντιο το αναγνωρίζουν πλέον.
1: Να σταθούμε λίγο και στην Αγία Σοφία, Ανίτα. Τι συμβολίζει για τον κόσμο του Βυζαντίου αλλά και για ολόκληρη την χριστιανοσύνη? Και θα ήθελα να πάμε λίγο τόσους αιώνες πίσω και να σκεφτούμε πώς ένιωθε ένας άνθρωπος όταν έμπαινε στην Αγία Σοφία εκείνη την εποχή.
0: Η Αγία Σοφία ήταν η μεγάλη εκκλησία, ήταν το κέντρο της θρησκείας του Βυζαντίου και της αυτοκρατορικής ιδεολογίας. Σκέψου ότι μπαίνουμε σήμερα σε μια εκκλησία που είναι τεράστια. Παρότι πλέον δεν είναι, δεν βλέπεις ούτε καν την Παναγία στην αψίδα και βλέπεις και την πράσινη μοκέτα. Παρόλα αυτά όμως είναι τεράστια, είναι φωτεινή. Είναι αυτός ο τρούλος ο οποίος έχει, δεν θυμάμαι καν πόσα παράθυρα. Και όπως είναι αυτή η φοβερή αρχιτεκτονική σύλληψη που κρύβονται τα στηρίγματα, πραγματικά είναι αυτό που έλεγαν οι τότε Βυζαντινοί, ότι κρέμεται. Νομίζω ο Παύλος Ηλεντιάριος το είχε πει αυτό, δεν θυμάμαι καλά, ότι κρέμεται ο τρούλος. Όταν σήμερα εντυπωσιαζόμαστε, καταλαβαίνεις τότε, έτσι, να λάμπουν τα ψηφιδωτά, να λάμπουν τα φώτα, να βλέπεις τα μονογράμματα του Ιουστινιανού και της Θεοδόρας στα διάτρητα και ονόκρανα, δεν είναι τυχαίο που η Αγία Σοφία έχει μείνει έτσι σε ολόκληρο τον κόσμο, που είναι αυτό το πόσιμο που... Μαρία, να στενάζω τώρα γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο.
1: Είναι και οι μέρες τώρα.
0: Είναι και οι μέρες και είναι πάρα πολύ άσχημο. Πάρα πολύ άσχημο που έπαυσε να είναι μουσείο. Τέλος πάντων.
1: Γιατί πιστεύεις ότι η Κωνσταντινούπολη ήταν ένα τόσο σημαντικό πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο και για αιώνες? Ακόμα και στα τελευταία, ακόμα και μετά την άλωση των Λατίνων το 1204, δεν το έχασε αυτό το κομμάτι
0: της. Έχεις δίκιο. Πιστεύω γιατί δεν ήταν μια πόλη, απλά μια πόλη. Ήταν μια ιδέα. Και η ιδέα αυτή επιβίωσε, γιατί οι ιδέες επιβιώνουν πολύ πιο εύκολα από τα 1100 τόσα χρόνια, πάνω από 1100 χρόνια. Ήταν μοναδική. Ήτανε μοναδική για τη γεωγραφία της, ήτανε μοναδική γιατί ήτανε η γνώση και όλα αυτά που είπαμε, η πηγή όλων αυτών, ήταν η Μητρόπολη της τέχνης, είχε πανεπιστήμιο από τον 9ο αιώνα, η Ορθοδοξία έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και στους τελευταίους αιώνες πια έχουν και το πατριωτικό, αρχίζει και δημιουργείται αυτό που λέει εθνικισμός, γιατί ξέρουν ότι είναι Έλληνες, γιατί έχουν φύγει όλοι οι άλλοι. Όλα αυτά κάνουν την Κωνσταντινούπολη μια μοναδική. Μία μοναδική, γι' αυτό ίσως και ο χαμώσης και αυτός ο τρόπος πλήγωσε τον ελληνισμό και έχει μείνει έως τώρα αυτή η άλωση, αυτή η καταστροφή, ένα ορόσημο σκοτεινό.
1: Είπες η Ορθοδοξία και πιστεύεις ότι η Ορθοδοξία έχει αποκτήσει και κοινωνικό και πολιτικό ρόλο?
0: Τα πάντα ήταν γύρω από την Εκκλησία. Ήταν θεοκρατικό το Βυζάντιο, δεν μπορούμε αυτό να πω, όπως και η Δύση. Ήταν τον καιρό της εποχής. Η Ορθοδοξία έχει τις... Μάλλον η Ορθοδοξία εκείνους τους αιώνες έχει τη φωτεινή πλευρά της και έχει και την σκοτεινή πλευρά της. Δεν αφήνουμε τη σκοτεινή πλευρά. Η φωτεινή πλευρά της ήταν σπουδαία. Οι μεγάλοι, οι σοφοί, οι μεγάλοι λόγοι ήταν όλοι ξεκίνησαν από εκκλησιαστική παιδεία. Θύραθεν παιδεία. Η εκκλησιαστική παιδεία ήταν η θύραθεν παιδεία. Οι αρχαίοι Έλληνες. Η Ορθοδοξία θεωρώ. Μα να σου πω, Σταυρούλα μου, τι είναι το Βυζάντιο? Το Βυζάντιο είναι μια αυτοκρατορία. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία τι είναι? Είναι μια εξελληνισμένη και εκχριστιανισμένη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Αυτό είναι το Βυζάντιο.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς το ελληνικό στοιχείο, χωρίς το ορθόδοξο στοιχείο, δεν θα υπήρχε Βυζάντιο. Αλλά και χωρίς το υπόβαθρο το ρωμαϊκό. Μην το ξεχνάμε, μην το παραβλέπουμε αυτό. Mm-hmm. Και αυτή την κουβέντα την έχει πει πρώτη η καθηγήτριά μου, η Αρβελέρ. Είναι εξελληνισμένη και εκχριστιανισμένη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Γι' αυτό και παίζησε. Και είχε την ικανότητα όλα τα στοιχεία, τα αλλοεθνή και τα αλλόθρησκα να τα ενσωματώσει, να τα αγκαλιάσει όσο ενσωματώθηκαν.
1: Mm-hmm. Οι Βυζαντινοί αυτά τα τελευταία χρόνια πιστεύεις ότι είχαν αρχίσει να αισθάνονται ότι το τέλος πλησιάζει?
0: Ναι, ναι, ναι. Μα το βλέπανε. Το βλέπανε καθημερινά από τους πρόσφυγες που ερχόσανε κατά κύματα. Οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί μάλλον τότε, δεν ήταν οι Σελτζούκοι, προέλαβαν. Το βλέπανε γιατί έχτιζε τις παραμονές της άλωσης, χτίστηκε το Ρούμελ Χισάρ. Γι' αυτό ακριβώς και είχαν πια πιστέψει τις παλιές τις προφητείες που υπήρχαν για την άλωση της πόλης. Ότι είπε ο Μέγας Κωνσταντίνος και έδειξε στην Ανατολή και είπε ότι από εκεί θα έρθει η καταστροφή. Μια άλλη προφητεία που έλεγε ότι η πόλη θα χαθεί όταν ένας άλλος Κωνσταντίνος, γιος μιας άλλης Ελένης, θα γίνει αυτοκράτορας. Το είχαν γυρίσει στο μεταφυσικό. Το ξέρανε, εννοείται. Και πολύ περισσότερο το ήξεραν ο ηγεμόνας και οι περί αυτών. Όχι απλώς ο απλός κόσμος μόνο.
1: Mm-hmm. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και στην επόμενη ενότητα θα πάμε σε αυτό το δύσκολο κομμάτι, η άλωση της πόλης.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου Γιάννης Γιαλίνης, κοντά μας η κυρία Ανίτα Κουμούση, επίτιμη διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, σε μια συζήτηση για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, για τον τελευταίο αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Και τώρα, Ανίτα, θα περάσουμε στα δύσκολα. Η άλωση της πόλης, 29 Μαΐου 1453. Πόσο αποδυναμωμένη είναι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία λίγο πριν από το 1453, δηλαδή τι ρόλο έπαιξε και η άλωση των Λατίνων το 1204, και αν μπορούμε να πούμε ότι από εκεί άρχισε και η αντίστροφη μέτρηση.
1: Ναι, είναι όπως το λες. Το Βυζάντιο είχε ήδη πεθάνει σαν αυτοκρατορία από το 1204. Οι παλαιολόγοι, ο Μιχαήλ δεν βρήκε μία αυτοκρατορία, βρήκε μία πόλη. Και πολύ ερυπωμένη. Μια αυτοκρατορία τη λέμε, αλλά δεν είναι, που δεν είχε στρατό. Ήταν όλοι μισθοφόροι. Με μια οικονομική δυσπραγία, γιατί δεν είχε πλούτο. Είχε εξαντλήσει όλα τα αποθέματα χρυσού της. Αυτά ήταν τα δύσκολα σημεία. Και το κυριότερο, η εδαφική κυριαρχία. Τι ήταν, η Κωνσταντινούπολη, κανένα δυο νησιά, καθόλου Μικρά Ασία. Και πολύ, τόσο πολύ μακριά το δεσποτάτο του Μιστρά στην Πελοπόννησο. Κατάλαβε πόσο μακριά ήταν. Το οποίο ήταν πλέον, οι δεσπότες ήταν όλη τη δυναστεία των Παλαιολόγων. Mm-hmm. Αλλά και αυτό γύρω-γύρω είχε τους Φράγκους. Δεν μπορούσε να βοηθήσει. Ήταν πραγματικά θαύμα πως επιβίωσαν τους τελευταίους.
0: Έστω και αυτούς, ναι, τους αιώνες.
1: Ναι, όπως το λες. Ναι, όπως το, ναι, λες, ναι, ναι, ναι.
0: Μας μίλησες για μια συρρυκνωμένη αυτοκρατορία. Ωστόσο, θέλω να σε ρωτήσω εάν έγιναν και πολιτικά λάθη, ή στρατιωτικά, ή διπλωματικά, που όλα αυτά τα λάθη οδήγησαν στην καταστροφή.
1: Πάντα, πάντα υπάρχουν τέτοια. Και η ελληνική ιστορία είναι γεμάτη. Είναι η εμφύλη πόλεμη. Έτσι, την εποχή που, την ώρα που οι Οθωμανοί επεκτείνονταν, υπήρχε ένας εξοντοτικός εμφύλιος ανάμεσα στον Ανδρόνικο τον δεύτερο και στον εγγονό του τον Ανδρόνικο τον τρίτο. Υπάρχει η εξάρτηση πια από την Ιταλία στον εμπορικό και οικονομικό τομέα. Τα παρέδωσαν τα πάντα, τα πλοία τους, τους δρόμους, τους θαλάσσιους, την αυτοσύνη τους, την παρέδωσαν οι Βυζαντινοί. Το θέμα της ένωσης. Θεωρώ ότι ήταν σωστό και είχαν δίκιο να πιστεύουν ότι η Δυτική ήταν η μόνη δύναμη ανερχόμενη, όπως είπαμε και πριν, να τους βοηθήσει. Αλλά αυτό κατήδησε να είναι να σπαράζονται μεταξύ τους. Η φιλενοτική και η ανθενοτική. Νομίζω ότι θέλει κι άλλα. Όλα αυτά ήταν κραυγαλαία και οδηγούσαν στο τέλος μαθηματικά
0: στην καταστροφή.
1: Στην καταστροφή, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ανίτα, μας είπες ότι ακόμη και στο σπίτι του υπήρχε η διχόνοια, και αναφέρομαι στα αδέρφια του.
1: Είχανε τελείως διαφορετικούς πολιτικούς και θρησκευτικούς προσανατολισμούς, να το πω έτσι. Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος, το είπα και πριν, ήταν ένας εξαιρετικός πολιτικός, με ευκρίνεια μυαλού, διάβγεια και εξαιρετικό στρατιωτικός. Έχει φτάσει μέχρι την Αθήνα, εκτός από την απελευθέρωση όλης της Πελοποννήσου από τους Φράγκους, και έφτασε και στην Αθήνα, στη Συλλημβρία παντού. Δεν είναι τυχαίο που τον έκανε διάδοχό του αδερφός του, που ήταν και αυτός άτεκνος. Αυτά τα αδέρφια θέλανε μέχρι τελευταία στιγμή και αυτοκράτορες να γίνουν, και ο ένας να φάει και να επιβληθεί στον άλλον. Τους χώρισε το δεσποτάτο. Ήταν στην περιοχή του Αιγαίου ο Θωμάς και στην Πάτρα, και στο νότο, στο Μιστρά, ο Δημήτρος. Και όμως, πριν προλάβει να φτάσει, που έκανε και μεγάλο ταξίδι μήνες στην Κωνσταντινούπολη, αυτοί είχαν αρχίσει έναν φιλοπόλεμο. Μετά δεν είναι τυχαίο ότι ο Δημήτρης πήγε και τα τελευταία του χρόνια τα πέρασε φιλοξενούμενος των Οθωμανών.
0: Ο αδερφός του
1: Αυτοκράτορα. Ναι, ναι, ναι, και καλέσει τους Οθωμανούς που τον βοήθησαν στον εμφύλιο, τον πρώτο, τον πιο σοβαρό, εναντίον του Θωμά. Και ο Θωμάς από την άλλη μεριά πήρε την κάρα του Αγίου Ανδρέα και την πήγε στη Ρώμη να τη χαρίσει για να τον βοηθήσουν. Τουλάχιστον αυτός υποτίθεται ότι είχε πιο έτσι, κίνητρα σωστά για να απελευθερώσει την Πελοπόννησο. Όλα αυτά σε μια αυτοκρατορία που είναι μια πόλη εδώ και μια εκεί ήταν θανατικές βολές.
0: Να περάσουμε τώρα και σε κάποιους θρύλους και να ξεκινήσουμε από την περίφημη Κερκόπορτα.
1: Η ιστορία της Κερκόπορτας συνδυάζει ιστορικά στοιχεία και έντονα στοιχεία θρύλου. Οι ιστορικοί καταλήγουν, αυτοί που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, ότι υπήρχε ένα παραπόρτι, μια πολύ μικρή πόρτα, στα τείχη, στα μακρά τείχη, τα βόρειο-δυτικά, κοντά στο ανάκτορο των Βλαχερνών. Που μπορεί και να την αφήσαν ανοιχτή και να μπήκανε 50 Τούρκοι. Δεν πάρθηκε η πόλη από αυτό. Όμως κάπως δεν έπρεπε στο ιστορικό και στο υποσυνείδητο του λαού, του ελληνισμού, να φανεί ότι άδικα πήρανε την πόλη, άδικα πήραν τη βασιλεύουσα? Κάπως έτσι δημιουργήθηκε ο θρύλος. Αν υπήρχε, δεν ήταν αυτή η αιτία, και αν ξεχάστηκε, δεν υπήρχε περίπτωση. Τους είχαν ζώσει από παντού. Ο Μωάμεθ, όταν έβαλε ο παλαιολόγος στον κεράτιο για να καταλάβεις πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα, έκλεισε με εκείνη την περίφημη αλυσίδα. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο έκανε έναν δρόμο σαν το δίωλκο ξύλινο, του έβαλε λίπος και πέρασε μια ανοιχτή 70 με 80 πλοία. Και βρέθηκαν όλοι στην πλάτη των Βυζαντινών. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα και δεν φταίει η Κερκόπορτα. Αλλά είναι θρύλος. Mm-hmm. Και έχει, όταν θρυνούσε ο ελληνισμός στην απώλεια.
0: Άρα ήταν μια πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση η πολιορκία του Μωάμεθ.
1: Υπόδειγμα οργάνωσης, θα έλεγα, και στρατηγικής ευφύειας. Ο Μωάμεθ ήταν εξαιρετικό μυαλό. Πάρα πολύ. Σου είπα και πριν ότι είχε αποκλείσει από τον Βόσπορο λίγους μήνες πριν την Κωνσταντινούπολη, χτίζοντας ένα τεράστιο κάστρο, το Ρούμελι Χισάρτη. Σήμερα είναι αξιοθέατο εκεί. Ήταν αυτά τα φοβερά κανόνια που κανένας δεν είχε καταλάβει μέχρι τον Μωάμεθ στα μέσα του 15ου, ότι τα τείχη τα μεσαιωνικά της πόλης, αυτά τα θεοδοσιανά που ήταν απόρθητα και είχαν ξεσηκώσει τους Έλληνες και περίμενα τους Βυζαντινούς ότι ποτέ δεν θα τα έπαιρνε κανένας. Αυτά τα τείχη ήταν ψηλά και λεπτά. Δεν αντέχανε στα κανόνια, στα βλήματα των κανονιών. Και να θυμηθούμε τον Ουρβανό, αυτόν τον Ούγγρο που δεν μπόρεσε, δεν είχε χρήματα να τον κρατήσει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, και έφυγε και πήγε και έκανε τη μεγάλη την μπομπάρδα, την βασιλική όπως την έλεγαν. Αυτοί δεν μπορούσαν τα τείχη να αντέξουν. Κάθε μέρα άνοιγαν τεράστια ανοίγματα και οι Βυζαντινοί πήγαιναν το βράδυ να τα γεμίσουν με χώμα. Τα πλοία που σου είπα, και μετά τις τελευταίες μέρες ήταν αυτό το άλλο το φοβερό που έκανε. Η επίθεση έγινε κατά κύματα. Έστειλε πρώτα τους άτακτους, κούρασε τους λίγους. Ήταν τεράστια διαφορά καταρχάς η αριθμητική. Μετά τους άτακτους, λένε μερικοί ότι ήταν περίπου 7.000 οι Βυζαντινοί μαζί με τον Ιουστινιάνη, τον Γενοβέζο, και ήταν άλλοι λένε 80, λένε 100, οι Οθωμανοί κανείς δεν ξέρει. Ρεαλιστικά δεν είχαν δυνατότητα επιβίωσης. Αυτός λοιπόν, αφού στέλνει πρώτα τους άτακτους που εξαντλήσανε τους Βυζαντινούς, στέλνει τα τακτικά στρατεύματα και την Τρίτη και τη Φαρμακερή, 29 Μαΐου, έστειλε τους Γενίτσαρους.
0: Έχουμε στοιχεία από τις πηγές, έχουμε αναφορές για αυτά τα τελευταία 24 ώρα.
1: Όλοι γράψαν και όλοι είπανε. Και ο Δούκας, ο οποίος ήταν στη Λέσβο, και ο Λεωνάρδος, ο επίσκοπος καθολικός, αρχιεπίσκοπος και όλα στη Σχίου, που ήταν και αυτός εκεί. Αλλά αυτό που είναι για μένα το πιο κοντά στην ιστορία είναι το ημερολόγιο του Νικόλο Μπάρμπαρο, ενός Βενετού χειρούργου, ο οποίος είναι ημερολόγιο, μέρα τη μέρα περιγράφει πώς ο κόσμος προσευχόταν, πώς πίστευε ότι η υπεραγία Θεοτόκος θα τους σώσει, τι έγινε όταν μπήκανε οι Τούρκοι το πρωινό αυτό της 29ης.
0: Πώς το περιγράφει?
1: Είναι λυτό, αλλά ταυτόχρονα λέει ότι τρέχανε, ότι μπήκανε στην εκκλησία. Αυτά που διαβάζουμε για ότι ο παλαιολόγος πήγε, χαιρέτησε την οικογένειά του, κοινώνησε και όλα αυτά, αυτά δεν είναι της εποχής, αυτά είναι ψευδεπίγραφα και αποδίδονται στο Φραζί. Δεν είναι, αυτά είναι 100 χρόνια πριν. Ο Σφραντζής ήταν ο φίλος, συμπολεμιστής, υπουργός, ο πιο κοντινός άνθρωπος στον παλαιολόγο, είναι πολύ λυτός. Πολύ λυτός. Λέει ότι ο βασιλιάς πέθανε και τίποτε άλλο στο αυθεντικό του βιβλίο. Είναι τραγικό επίσης ότι τελικά ενωτικοί και ανθενωτικοί και φιλενωτικοί ενωθήκανε το τελευταίο βράδυ στην τελευταία λειτουργία στην Αγία Σοφία. Το είπε ο Λεωνάρδος Απτυχίο, ο καθολικός αρχιεπίσκοπος, ο οποίος πολεμούσε και αυτός, ότι ήταν πολύ αργά όταν αυτοί οι άνθρωποι σμίξανε το τελευταίο βράδυ.
0: Το τέλος τους ένωσε.
1: Ναι, αλλά ήταν πάρα πολύ αργά.
0: Για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τι γνωρίζουμε για αυτές τις τελευταίες στιγμές?
1: Το πιο αξιόλογο είναι πάλι του Γιώργιου Σφραντζή. Ένα κείμενο πολύ λιτό, με ξηρές θα το πω αναφορές. Είναι συντετριμμένος γιατί έχει χάσει το φίλο του, κάποια στιγμή ήταν και μαθητής του. Ξέρουμε από τον, αυτός λέει λίγα που τα έζησε, ήταν εκεί, πολέμησε. Mm-hmm. Πολέμησε και χμαλωτίστηκε και τον απελευθέρωσαν πολύ αργότερα οι Οθωμανοί. Ο Μιχάλη Δούκας, ο οποίος ήταν αντίπαλος θεωρητικά του Παλαιολόγου, παρότι ήταν στην Λέσβο, μας δίνει, είναι ο πιο τραγικός και ο πιο σκληρός, γιατί αυτός είχε πληροφόρηση από τους επιζώντες. Αυτός είναι που λέει ότι του κόψαν το κεφάλι, τον παρουσίασαν στον Μωάμεθ, ένα στρατιώτης, ότι το εκθέσανε. Το προσπερνώ. Ο Κριτόβουλος επίσης, που είναι αξιόπιστος ιστορικός, ο οποίος αφιερώνει κιόλας, είναι σημαντικό αυτό, αφιερώνει την ιστορία του στον Μωάμεθ. Είναι δηλαδή από την πλευρά κατά κάποιον τρόπο των Οθωμανών, και αυτός λέει ότι ο Μωάμεθ αναγνώρισε την ανδρεία του και έδωσε εντολή να δώσουν τις τιμές. Προφανώς τον είχαν βρει, δεν ξέρω τι είχε γίνει, τις αρμόδιες τιμές για έναν βασιλέα. Τα ίδια λένε. Mm-hmm. Αλλά αυτός ο οποίος τον έζησε και συμπολεμιστής του, δεν λέει τίποτα.
0: Δεν γνωρίζουμε.
1: Όχι. Mm. Γι' αυτό και δημιουργήθηκαν οι θρύλοι.
0: Εδώ θα φτάσω, Ανίτα, και θέλω να μας πεις για τον θρύλο του μαρμαρωμένου βασιλιά. Αυτός τελικά είναι ένας θρύλος παρηγοριάς. Πάλι με χρόνια, με καιρούς.
1: Είναι και αυτό. Αλλά υπάρχουν όμως και κάποια ιστορικά στοιχεία. Δηλαδή, ξεκινάμε από τη βεβαιότητα ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος πέθανε στη μάχη. Λεπτομέρειες όμως δεν έχουμε, είναι συγκεχημένες. Υπάρχει ασάφεια. Αν βρέθηκε ποτέ η σωρός του και που θαύτηκε, ποτέ κανένας δεν ξέρει. Αυτό όλο, υπάρχουν πληροφορίες. Όλες αυτές οι σκόρπιες και συγκεχημένες πληροφορίες πιστεύω ότι τροφοδότησαν τον θρύλο, ο οποίος θρύλος ήταν παρηγορητικός. Ότι μπήκε εκεί ο Θεθαρθή με το σπαθί. Δηλαδή πραγματικά όλα αυτά. Είναι πολύ σοβαρός ο θρύλος για να αγγίξει τις χορδές των Ελλήνων, των υπόδουλων Ελλήνων. Και το πρόσωπο, η μορφή του Παλαιολόγου έγινε το απόλυτο σύμβολο της θυσίας και της ελπίδας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, οι υπόδουλοι Έλληνες να έχουν ελπίδα. Δεν είναι τυχαίο που έχει περιβληθεί όλη αυτή την έγκλη ο Παλαιολόγος. Γιατί έδωσε έναν αγώνα ο οποίος ήταν προκαθορισμένο το τέλος του, και το τέλος ήταν βίαιο και ήταν τραγικό. Και αυτός ήξερε ότι θα θυσιαστεί. Δεν είχε ελπίδα. Δεν είχε ελπίδα όταν ήταν 7.000 και ήταν 100 τόσοι.
0: Γιατί πιστεύεις, Ανίτα, ότι ακόμη και σήμερα η άλωση της Κωνσταντινούπολης εξακολουθεί να μας συγκινεί?
1: Γιατί η άλωση δεν ήταν απλά μία στρατιωτική ήττα. Ήταν το τέλος ενός ολόκληρου κόσμου. Σημαδοδότησε το τέλος μιας χιλιετούς και παραπάνω, 1.100 τόσα χρόνια Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και το τέλος αυτό δεν ήταν αργό, ήταν βίαιο, όπως σου είπα, ήταν τραγικό, αλλά ήταν και ηρωικό. Ο Κωνσταντίνος μπορεί να σκοτώθηκε, αλλά η ηθική νίκη του, που έμεινε εκεί και υπερασπίστηκε, δεν μπορεί να καλυφθεί με τίποτα. Αυτή λοιπόν η φορτισμένη συναισθηματικά μνήμη διατηρήθηκε στους αιώνες και αγγίζει ακόμα και εμάς σήμερα. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκπομπή σήμερα. Γι' αυτό μιλάμε.
0: Δεν ξεχνάμε.
1: Γι' αυτό θα δούμε αφιερώματα, και κάθε χρόνο βλέπουμε αφιερώματα. Και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα συνεχίσουν να συζητούν, πιστεύω, για την άλωση.
0: Mm-hmm. Ανίτα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Τι να κρατήσουμε από τον μαρμαρωμένο βασιλιά και από την χαμένη αυτοκρατορία?
1: Το πρόσωπό του. Γιατί αυτή είναι η μεγάλη, επανέρχομαι στην αρχή.
0: Σωστά.
1: Ξέρουμε πώς έμοιαζε, ξέρουμε πώς ήταν αυτός ο άνδρας, ο λεπτός, 45 χρονών περίπου τότε, όταν τον απεικόνισαν, ο δυναμικός, που βάδιζε στο τέλος του με αξιοπρέπεια για την τιμή της αυτοκρατορίας και των Ελλήνων. Και να θυμόμαστε ότι όλα υπάρχει, για όλα μία αρχή και ένα τέλος.
0: Και να κρατήσουμε και το μελαγχολικό του βλέμμα, έτσι, ναι, όπως είναι, ναι, στην προσωπογραφία. Ναι, ναι,
1: ναι. Είναι πολύ
0: σαν
1: σημαντικό.
0: Να ήξερε
1: αυτό,
0: ότι έρχεται το τέλος.
1: Μα το ήξερε. Δεν ήξερε όταν πήγαινε το 1349 να αναλάβει. Το ήξερε, και όμως πήγε. Δηλαδή, πιο στρατιώτης και πιο πιστός στο καθήκον δεν υπήρχε.
0: Και ήταν ένας αυτοκράτορας.
1: Ναι. Γιος αυτοκράτορα. Εγγονός αυτοκράτορα.
0: Ανίτα, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν κοντά μας στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταυρούλα, ειλικρινά. Να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, κοντά μας ήταν η κυρία Ανίτα Κουμούση, επίτιμη διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων στην Αχαΐα, η αρχαιολόγος που ανακάλυψε την προσωπογραφία του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα στην παλαιά Μονή Ταξιαρχών Αιγιαλίας, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχο Γιάννης Γιαλίνης. Περιμένω τα μηνύματά σας skaralipapaki.gr. Φίλες και φίλοι, θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Συντονισμένη με την Μάιρα Ξύδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, για την επόμενη ώρα μαζί μέχρι τις 4 και τις 12 η ώρα το βράδυ για τους ακροατές της βραδινής μας μετάδοσης μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ξεκινήσαμε, όπως συνήθως αγαπάμε να ξεκινάμε, με οργανικό σκοπό και συγκεκριμένα με τον Χρήστο Ζώτο, ο οποίος μας εισαγάγει πολύ όμορφα πάντα στα εξωτικά από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και αυτό το απόσπασμα, όπως και το επόμενο, με τον Άσιο τον Ασιούλη.

Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και αυτή η εκτέλεση με τον Αλέκο Κιτσάκη, μια βλάχα αεροβόλαγε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης. Πάμε να ακούσουμε ένα αρβανίτικο τραγούδι με τον Γιώργο Παπασιδέρη. Ανθίζει ντρίζα εμάλι.

Αυτός ο σκοπός αριθμό Καλαματιανό από την Πελοπόννησο και το τραγούδι Παναγιωτίτσα Λιγερή με τον Χαράλα Ποτσιπούκη στο βιολί, τον Αλέκο Καραβέλη στο σαντούρι, το Δημοσθένη Βλαχαγγέλη στο λαούτο και τη Σοφία Τσιμπούκη στο ντέφι. Και να πάμε στα νάματα.

Δημήτρης Παράσχος στο κλαρίνο, Γιάννης Κάλλας στην κορνέτα, Αντώνης Παπαδόπουλος στην γκραν κάσα, Πέτρος Πιπιλιάρης στο ακορντεόν και Νίκος Καρδογιάννης στο τρομπόνι. Τραγουδιστές, οι κάτοικοι του χωριού Νάματα, αλλιώς Πιπιλίστα η παλιά ονομασία, στο τραγούδι βγήκα ψηλά εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

από το CD Υπηρώτικα με σπάνιες ηχογραφήσεις που εξέδωσαν οι φίλοι του Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου και κυκλοφόρησαν οι Αφίφαλοι Ρέα. Ακούσαμε αυτό τον ιδιότυπο χορό, το που καταλήγει σε συρτό, ξενιτεμένο μου πουλί, για όλους τους φίλους ξενιτεμένους. Από το ίδιο CD λέω να ακούσουμε και το τραγούδι «Βλαχούλα Εροβόλαγε».

Να ακούσουμε τελευταίο τη Μάρο πριν σας αποχαιρετήσω. Μπράβο, αυτό να κάνουμε. Η Μάιρα Ξίδη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να πάμε στο Γιώργο Αδάμου, εκεί στα Γρεβενά, από τις καταγραφές του Παντελή Καβακόπουλου. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας στην πατρίδα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μείνετε εδώ, μείνετε μαζί μας.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Να αλλάξουμε τη μέρα συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια. Και σήμερα προσπαθούμε. Τραγούδια που μαζί επιλέγουμε. Ένα email είναι πάντα στη διάθεσή σας για να προτείνετε. Είναι το iPsychogios@

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε ήταν δική σας επιλογή, το επόμενο δική μου. Όχι, η σειρά δεν πάει μία-μία. Τα περισσότερα είναι από τις δικές σας λίστες, από τα τραγούδια που εσείς επιλέγετε.

Έτσι λοιπόν και σήμερα φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Εσείς μείνετε εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούσαμε μουσική του Ιάπωνα συνθέτη Τζόχι Σαΐσι. Μουσικό θέμα από την άνιμε ταινία του Χαγιάο Μιγιαζάκη, το κινούμενο Κάστρο. Είναι από τις καλύτερες ταινίες κινουμένων σχεδίων που συγκέντρωσε πάρα πολλά βραβεία και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ο Χαγιάο Μιγιαζάκη είναι από τους επιδραστικότερους δημιουργούς animation παγκοσμίως. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168. 2-10-60-13-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Καλή ακρόαση.

0: dear Henry, I've just seen our picture. Breakfast at Tiffany's. This time,
1: with your score.
0: A movie without music is a little bit like an aeroplane without fuel. However beautifully the job is done, we are still on the ground and in a world of reality. Your music has lifted us all up and sent us soaring. Everything we cannot say with words or show with action, you have expressed for us. You've done this with so much imagination, fun, and beauty. You are the hippest of cats and most sensitive of composers. Thank you, dear Hank. Lots of love, Audrey.
2: Moon River. Θρυλικό τραγούδι του Χένρι Μαντσίνη σε στίχους του Τζόνι Μέκερ. Ακουγόταν στο φιλμ του Blake Edwards Breakfast at Tiffany's το 1961. Πρωταγωνιστές οι πανέμορφοι Audrey Hepburn και ο George Peppard. Η ερμηνεία της Audrey Hepburn στο τραγούδι βοήθησε τον Χένρι Μαντσίνη και τον Τζόνι Μέκερ να κερδίσουν το Όσκαρ πρωτότυπου τραγουδιού. Το 2024, στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Χένρι Μαντσίνη, εκδόθηκε παιδιακό άλμπουμ με τραγούδια του. Από εκεί και η εκτέλεση που μόλις ακούσαμε. Στην αρχική ηχογράφηση του 1961, με τη φωνή της Audrey Hepburn, προστέθηκε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λος Άντζελες, που διευθυνεί ο διακεκριμένος μαέστρος της εποχής μας, Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Επίσης ακούγεται και ο ήχος της φυσαρμόνικας του Stevie Wonder.

Ακούσαμε δύο μελωδίες. Ακούσαμε τη μελωδία από το πρώτο ελληνικό musical επί σκηνής το 1962, που ήταν το έργο του George Bernard Shaw, Κέσσαρ και Κλεοπάτρα, που είχε ανέβει σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού και μουσική Μάνου Χατζηδάκη, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη να πρωταγωνιστεί. Ακούσαμε επίσης και τα Λουστράκια, μουσικό θέμα από το soundtrack της ταινίας του Ηλία Καζάν, Αμέρικα, Αμέρικα, εδώ με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου. Ηχογράφηση από τα τέλη του 2011 στη μουσική σκηνή Ζυγό, στην Πλάκα. Ήταν η έναρξη της παράστασης και στη σκηνή η Τάνια Τσανακλίδου παρουσίαζε τη μουσική της παρέα.

Τίτλος «Τέτοια μέρα» του Σταμάτη Κραουνάκη. Σύνθεση για την ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Πεθαίνοντας στην Αθήνα». Το τραγούδισε η Νατάσα Μποφίλιου. Του Σταμάτη Κραουνάκη και το επόμενο τραγούδι για την ταινία του Άγγελου Φρατζή «Ο νόμος του Μέρφη». Τραγουδάει η Δήμητρα Γαλάνη το «Αγκαλιασέ με».

μοναδικό λαϊκό τραγούδι ακούσαμε που αναφέρεται στο Carrick Fergus, πολίτη της Βόρειας Ιρλανδίας. Είναι δημοφιλές τραγούδι με πολλές εκτελέσεις. Ακούσαμε αυτήν του Loudon Wainwright, έτσι όπως ακούστηκε και στην τηλεοπτική σειρά Boardwalk Empire. Στην επόμενη μπαλάντα ακούμε τους εξής στίχους. Πάνε χρόνια που αντίκρυαργο σβήνουν τα φώτα κάποιες γης, τα φώτα κάποιας ξεχασμένης νήσου που λένε είναι οι κορφές του παραδείσκου. Μα το ξέρω είναι της θάλασσας τα μάγια. Δεν υπάρχει αυτή η στεριά, μια και κανείς εκεί δεν πήγε. Γι' αυτό σφιχτά κρατιέμαι στο κορμί σου. Ημερολόγιο Χρυσοστηβαίος.

Ήταν το πολύ γνωστό μας μουσικό θέμα του Ένιο Μωρικόνε για το φιλμ του Τζουζέπε Τορνατόρε «Σινεμά ο Παράδεισος», μια λατρευτή ταινία. Ακούσαμε το Σταύρο Λάντσια και το κουαρτέτο του σε μια τζαζ προσέγγιση. Το πήραμε από το άλμπουμ «My Ένιο Μωρικόνε», άλμπουμ που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό. Είναι ένα εξαιρετικό μουσικό project όπου ο Σταύρος Λάντσιας διασκεύασε εμβληματικές μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε. Το κουαρτέτο το αποτελούν ο ίδιος που παίζει πιάνο, ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος τρομπέτα, ο Μιχάλης Καλκάνης κοντραμπάσο και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης τύμπανα. Πλανώδεις είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης ρυθμίζει τον ήχο μας, 210-6013-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμα που θέλετε.

Canción de la Luna, το τραγούδι του Φεγγαριού από την Σοφία Τσαράη. Κατάγεται από την Καζαμπλάνκα. Η μαροκινή τραγουδίστρια και ηθοποιός με απλό αφηγηματικό τρόπο τραγούδησε στην ισπανική γλώσσα. Η Σοφία Τσαράη τραγουδάει στα αγγλικά, στα γαλλικά και βέβαια στα αραβικά. Είναι εξαιρετική ερμηνεύτρια που κινείται ανάμεσα στα blues, στην μπόσα, στο φλαμέγκο και στην τζαζ.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Πριν το τέλος, τραγούδησε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, τραγούδι του Λούτσιο Μπατίστη, εδώ με τους ελληνικούς στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Ο Λούτσιο Μπατίστη ήταν από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς και κυρίαρχη προσωπικότητα στην Ιταλική μουσική από τη δεκαετία του 1960 κιόλας. Έλατε να τον ακούσουμε στο «Επένσω ατέ». Είναι ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με τίτλο «Τι να πω».
1: Io lavoro e penso a te.

ακούσατε από τον Λούτσο Μπατίστη εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Η συνέχειά μας με τον Νίκο Ξηδάκη να μελοποιεί Κώστα Καριωτάκη. Η Ελευθερία Αρμανιτάκη τραγουδάει το τελευταίο ταξίδι.

Τελευταίο ταξίδι, ποίημα του Κώστα Καριωτάκη από τον Νίκο Ξηδάκη στη μελοποίηση με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και να κλείσουμε αυτήν την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με τον Αλκίνο Ιωαννίδη να διασκευάζει και να ενορχιστρώνει και να ερμηνεύει τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Κώστα Καρτελιά. Είναι ο Ναυαγός.

Ήταν το 1975 όταν ο Ζακ Ιβ Κουστό, ο διάσημος ωκεανογράφος, εξερευνητής, συγγραφέας και κινηματογραφιστής, ξεκίνησε έρευνες στο Αιγαίο σχετικά με την ιστορία της αρχαίας Ατλαντίδας. Με το ερευνητικό του σκάφος Καλύψο ξεκίνησε συνεργαζόμενος και με σημαντικούς Έλληνες αρχαιολόγους. Στο ντοκιμαντέρ που παρουσιάστηκε 3 χρόνια αργότερα, τη μουσική υπέγραφε ο Μάνος Χατζηδάκης και ακούσαμε ένα μουσικό θέμα από το soundtrack του ντοκιμαντέρ που έχει τίτλο «Ανοιξιάτικο αεράκι». Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι κοντά σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτήν την ώρα ο Κώστας Θωμαϊδής επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε τον σχολιασμό σας.

Όταν μια άνοιξη χαμογελάσει, θα ντυθείς μια καινούρια φορεσιά και θα έρθεις να σφίξεις τα χέρια μου, παλιέ μου φίλε, παλιέ μου φίλε. Η ποιήση του Μανώλη Αναγνωστάκη, μελοποιημένη από τον Μίκη Θεοδωράκη με τη φωνή της Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Από τον Ιούλιο του 1973 έως τους πρώτους μήνες του 1974, ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε ποίηματα του Μανώλη Αναγνωστάκη. Τα πέντε πρώτα μάλιστα τα συνέθεσε όταν ήταν στο Ντουμπρόβνικ. Ο κύκλος θα λεγόταν Λερνέα Ήδρα. Το 1975 εκδόθηκε το άλμπουμ με τον τίτλο «Μπαλάντες» και με ερμηνευτές τον Πέτρο Πανδύ και τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Το έργο για δύο φωνές, μπουζούκι, φλάουτο, όμποε, πιάνο, κιθάρα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο και τρομπέτα. Ανάμεσα στους μουσικούς ο Θανάσης Πολυκανδριώτης και ο Χρήστος Νικολόπουλος στα μπουζούκια, ο Σωτήρης Ταχιάτης στο βιολοντσέλο, ο Βασίλης Τενίδης στην κλασική κιθάρα. Ακούσαμε το «Όταν μια άνοιξη» ή «Παλιέ μου φίλε», όπως είναι ευρύτερα γνωστό. Και τα επόμενα δύο τραγούδια είναι ποίηματα του Μανώλη Αναγνωστάκη. Εδώ η Μαρία Δημητριάδη τραγουδάει «Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει», σε μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσικου.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Είναι γνωστό ότι ο Γιάννης Πανός είχε εκδώσει τρεις ανθολογίες, μουσικές ανθολογίες. Την πρώτη το 1967, τη δεύτερη ένα χρόνο αργότερα και το 1975 την ανθολογία Γάμα, του καλύτερου και πιο διαχρονικού δίσκου αυτής της σειράς θα έλεγα. Και σε αυτόν τον δίσκο συναντάμε την ποιήση του Μίλτου Σαχτούρη, του Βίρονα Λεοντάρη, του Νίκου Καβαδία, του Κώστα Βάρναλη, του Ηλία Σιμόπουλου, του Νίκου Καρίδη, του Μίτσου Λυγίζου. Στις δύο πρώτες ανθολογίες οι ποιητές εκπροσωπούν μια ποιήση που κινείται στο πνεύμα του νέου ρεμαντισμού. Στην τρίτη ανθολογία βρίσκουμε διαφορετικές θεματολογίες, περισσότερο υπαρξιστικές και υπεραλιστές οι ποιητές. Από την τρίτη ανθολογία είναι η Αρλέτα που τραγουδάει το ποίημα του Βίρονα Λεοντάρη «Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι».

Αρλέτα, η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι, πείμα του Βίρονα Λεοντάρη, από τον Γιάννη Σπανό και από την τρίτη του ανθολογία. Και να ακούσουμε τώρα τα παλιά καλοκαίρια, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, στην πίση της Λένας Παπά.

Κι αν η ελπίδα το μέλλον συντηρεί, η μνήμη τρέφει το παρόν, το παρελθόν μας δικαιώνοντας. Γιατί ό,τι υπήρξε μια φορά, δεν γίνεται να πάψει να έχει υπάρξει. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Λένα Παπά, Παλιά Καλοκαίρια. Και η ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη από το Δημήτρη Μαραμή. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης τραγουδάει το «Κέπινα μέσα από τα χείλη σου» ή «Μπερντέδες», ένα ποίημα του 1910.

Η μουσική που ακούσαμε είναι από το soundtrack της ταινίας «Σοκολά», 2000 αυτή η ταινία, σύνθεση του Rachel Portman. Πρωταγωνιστές εκεί η Ζιλιέτ Μπινός, ο Τζόνι Ντεπ, η Λένα Όλιν, ο Άλφρεντ Μολίνα. Εξαιρετική κομεντή που γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Στη χώρα μας υπήρξε και τηλεοπτική σειρά που λίγο πολύ ξεσήκωσε όλη την ιστορία της ταινίας και την προσαρμόσε στην ελληνική πραγματικότητα. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να ρυθμίζει τον ήχο. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να

Εδώ είχαμε μουσική του Νίνο Ρότα από το φιλμ του Φεντερίκο Φελίνη «Dolce Vita» το 1960. Πρωταγωνιστές εκεί ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και η Ανίτα Engberg. Κλασική σκηνή των δύο πρωταγωνιστών στη Φοντάνα Δι Τρέβι, στη Ρώμη. Και το τραγούδι που ακούσαμε έχει τον τίτλο «Come to me vuoi». Το ερμήνευσε ο Βραζιλιάνος Καετάνο Βελόζο, ο οποίος έγραψε και τους στίχους. Θα έρθουμε τώρα στη Δήμητρα Γαλάνη και στη Λένα Πλάτωνος. 8 Ιουλίου του 1989, στο αρχαίο ρωμαϊκό οδείο της Πάτρας, παρουσίασαν τους μύθους της Ευρώπης στα πλαίσια του τότε Διεθνούς Φεστιβάλ της Πόλης. Παρουσίασαν τραγούδια του Νίνο Ρότα, του Τζον Λένον, του Μάνου Χατζηδάκη, του Κουρτ Βάιλ, με ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας της Λένας Πλάτωνος. Θα ακούσουμε ένα από τα πιο έντεχνα τραγούδια των Beatles, το Because.

Δημήτρη Γαλάνη, Λένα Πλάτωνος, στο Because, αυτό το υπέροχο τραγούδι των Beatles. Στην αγγλική γλώσσα τώρα τραγουδάει η Έλλη Πασπαλά, το τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, Summertime in Prague.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Το 1971 ο ποιητής Μιχάλης Κατσαρός έδωσε σειρά στίχων στον Γιάννη Μαρκόπουλο, ο οποίος τα μελοποίησε στη φόρμα των παιδικών τραγουδιών, χρησιμοποιώντας λαϊκά παραδοσιακά όργανα. Έτσι προέκυψαν τα τραγούδια του νέου πατέρα. Το δημοφιλέστερο της σειράς ήταν το «Χρώματα και αρώματα, άσε τα καμώματα», που θα ακούσουμε τώρα από τον Τζίμι Πανούση, που το τραγούδισε σε δίσκο συλλογή τραγουδιών του Γιάννη Μαρκόπουλου.

Όχι μόνο ανθός που ακούσαμε με τον Γιάννη Χαρούλη είναι του Γιώργου Καζαντζή και της Ελένης Φωτάκη. Της ίδιας στιχουργού της Ελένης Φωτάκη και το «Εγώ σ' αγάπησα το Μάη». Εδώ η μουσική του Μίνου Μάτσα, η ερμηνεία από το Σοκράτη Μάλαμα.

Κλανώδιες ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογιάννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις δύο επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας, που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.